με το ησυχαστικό ρεύμα του 14ου αιώνα και τη μυστική θεολογία που ήδη από τον 10ο αιώνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης έχει σιγά σιγά επικρατήσει όχι μόνο στους μοναστικούς κύκλους αλλά και σε όλο το πλήρωμα πλέον της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, αν και σε κάποιες σποραδικές πηγές όχι τόσο αξιόπιστες τον αναφέρουν και ως κληρικό. Επηρεασμένος από το ησυχαστικό ήθος που εκπροσωπούσε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε τρεις μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση, αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό, νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει παραδείγματος χάρη, πόσες φορές στη Θεία Λειτουργία γίνεται η μνημόνευση των Αγίων και ποια είναι η διαφορά αυτών των μνημονεύσεων. Και αναφέρομαι σε επιγραφή, μια μεγάλη επιγραφή ενός κεφαλαίου ή γιατί ο ιερεύς στη θυσία την ονομάζει λογική λατρεία. Είναι λοιπόν διαιρεμένο σε 52 τέτοια κεφάλαια και πάει βήμα-βήμα να εξετάσει τη Θεία Λειτουργία. Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, ποιο είναι συνοπτικά το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, διαβάζουμε «Της Αγίας τελετής των ιερών μυστηρίων έργων μεν ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιαστήνε δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας». Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, «Έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά». Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο, προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες,
αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε, και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα, έτσι μας δέχεται στο χρίσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα, λέγει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο: «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου». Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο? Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία. Τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει, και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη? Διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα, και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος, ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας. Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία.
Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου. Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού. Διότι δεν λέγει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα λέγοντας ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν έτσι διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθαυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτύξει πολύ περισσότερα πράγματα, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα τον αγιασμό, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη, στην 27η παράγραφο με τίτλο «Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται» διαβάζουμε: «Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών? Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκαταθεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον

ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πως ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος τους Αγίους του μαθητές και πως πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πως πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενού Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, ίνιστε και τετέλεστε. Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο και θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο, δηλαδή ένας διάλογος με τη δυτική παράδοση. Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου, δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας, τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη Παράδοση, η Ορθόδοξη Θεολογία, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μια άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μια τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από το Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία, δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός, οι πολλοί είναι οι πιστοί, τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία, είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν, γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής αλλά καλεί τον Πατέρα? Για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος αλλά ως Θεός, και λόγω της Θείας δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό, για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως, κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη, αλλά έργα της θεότητάς του, κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό, θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε, «αλλά όπως θέλεις εσύ». Και σε άλλο Ευαγγέλιο, «Ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο, και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». Επεθύμησα, έλεγε, το Πάσχα το πριν από το πάθος, σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει μυστήρια σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε ή τα 6 ή τα 8 ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο: τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα, όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως τις συνηθισμένες τροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά, δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν το λέει δηλαδή, όπως εμείς λέμε υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας μέλη των συγγενών ή των φίλων μας, αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και, δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον Πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αφθάδια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον Πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς». Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον Πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, τον οποίον είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία, διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους, διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως στον Θεό ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν,
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη, και αυτή από τη χάρη του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μια δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον Ουράνιο Πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους του πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Οι ανακριτές σοπάσανε για λίγο. «Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Καραμαζόφ, πως μας είναι εντελώς απαραίτητο να το ξέρουμε», πρόφερε αργά και ταπεινά ο Νικολάη. «Το καταλαβαίνω, όμως δεν θα σας το πω». Ανακατεύτηκε και ο εισαγγελέας και του υπενθύμησε πως ο ανακρινόμενος μπορεί βέβαια να μην απαντάει στις ερωτήσεις που του κάνουνε, αν νομίζει ο ίδιος πως αυτό τον συμφέρει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα όταν λάβει κανείς υπόψη του πόσες υποψίες γεννάει αυτή η σιωπή, τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται για μια τόσο σπουδαία ερώτηση που... και ούτω καθεξής, κύριοι, και ούτω καθεξής. Φτάνει όλη αυτή η διδαχή. Την έχω ξανακούσει, τον διέκοψε και πάλι ο Μύτια. Το καταλαβαίνω και μόνος μου πόσο σπουδαίο είναι αυτό το ζήτημα και πως αυτό ίσα ίσα είναι το πιο ουσιαστικό σημείο. Όμως παρόλα αυτά δεν θα μιλήσω. Στο κάτω-κάτω εμάς δεν μας πολύ νοιάζει. «Κακό δικό σας κάνετε», είπε νευρικά ο Νικολάη. «Ας αφήσουμε τα αστεία, κύριοι», είπε ο Μύτια και σηκώνοντας τα μάτια του κοίταξε και τους δύο κατάματα. «Το προαισθανόμουν από την αρχή πως εδώ θα τα χαλάσουμε. Μα στην αρχή, όταν άρχισα να σας τα διηγέμαι όλα, το σημείο αυτό ήταν ακόμα μακριά, λες και βρίσκονταν μέσα σε ομίχλη. Κι εγώ είχα την αφέλεια να αρχίσω με την πρόταση για μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τώρα το βλέπω και ο ίδιος πως μια τέτοια εμπιστοσύνη ήταν αδύνατον να υπάρξει. Γιατί όπως και να είναι, όπως και να έρχονται τα πράγματα, πάλι θα φτάναμε κάποτε σε αυτό το καταραμένο εμπόδιο. Να λοιπόν που φτάσαμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Φυσικά δεν σας κατηγορώ. Δεν μπορείτε βέβαια να με πιστέψετε χωρίς αποδείξεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά μάλιστα», σώπασε σκυθροπός. «Δεν θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας αποκαλύψετε τίποτα, να μας πείτε δύο λόγια για την αιτία που σας κάνει να σωπαίνετε, ενώ το καταλαβαίνετε κι εσείς ο ίδιος πόσο αυτό είναι επικίνδυνο για σας?» Ο Μύτια χαμογέλασε θλιμμένα και σκεφτικά. «Έχω πολύ πιο καλή καρδιά από όσο νομίζετε, κύριοι. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Αν και δεν το αξίζετε, δεν αξίζετε να σας λέει κανείς αυτά τα πράγματα. Το αποσιωπώ, κύριοι, γιατί υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση ένα προσωπικό μου έσχος. Αν απαντήσω από πού πήρα τούτα τα χρήματα, θα αποκαλύψω μια τόσο επέσχυντη πράξη μου που ούτε θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν ο φόνος και η ληστεία του πατέρα μου. Αν βέβαια τον σκότωνα και τον λίστευα. Να γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Από ντροπή δεν μπορώ. Από ντροπή. Τι πάτε να κάνετε, κύριοι? Θέλετε και αυτό να το γράψετε? Ναι, θα το σημειώσουμε», τράβλησε ο Νικολάη. «Δεν θα έπρεπε να το γράψετε αυτό που σας είπα. Για το έσχος δηλαδή. Σας άνοιξα την καρδιά μου, κύριε, από καλοσύνη μου. Μπορούσα να μην σας πω τίποτα. Όμως εγώ, πώς να το πω, σας το χάρισα. Μα εσείς και εδώ ακόμα πάτε να βγάλετε από τη μύγα ξύγκη. Γράψτε το λοιπόν, γράψτε τα όλα, γράψτε ό,τι θέλετε», είπε περιφρονητικά, σαν να τους χαινόταν. «Δεν σας φοβάμαι, δεν σας φοβάμαι καθόλου και περηφανεύομαι γι' αυτό.
«Μήπως θα θέλατε να μας πείτε τι είδους έσχος είναι αυτό?» τράβλησε ο Νικολάη. Ο εισαγγελέας στραβομουτσούνιασε. «Ούτε λέξη πια! Ούτε λέξη! Μην κοπιάζετε άδικα! Δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Φτάνει πια! Φτάνει πια, κύριοι! Δεν θα πω τίποτα από εδώ και πέρα!» Αυτό το είπε πολύ αποφασιστικά. Ο Νικολάη δεν επέμεινε. Όμως από το βλέμμα του Ιπόλιτου Κυρίλοβιτς κατάλαβε αμέσως πως εκείνος δεν έχασε ακόμα κάθε ελπίδα. «Θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας πείτε πόσα λεφτά κρατούσατε στο χέρι σας, πόσα λεφτά κρατούσατε όταν μπήκατε στο σπίτι του κυρίου Περχότην, δηλαδή πόσα ακριβώς ρούβλια είχατε?» «Όχι, ούτε αυτό μπορώ να σας το πω. Αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε στον κύριο Περχότην για 3.000. 3.000 που σας έδωσε τάχα η κυρία Χοχλάκοβα. Έτσι?» «Ίσως να είναι και έτσι. Αφήστε με ήσυχο, κύριε. Αφήστε με ήσυχο. Δεν πρόκειται να σας πω πόσα ήταν τα λεφτά. Θα θέλατε τουλάχιστον να κάνατε τον κόπο να μας διηγηθείτε πώς ήρθατε εδώ πέρα και τι κάνατε όταν φτάσατε στο ξενοδοχείο. Αυτά μπορούν να σας τα πούν όλοι εδώ πέρα. Όμως γιατί όχι? Νομίζω πως μπορώ κι εγώ να σας τα διηγηθώ». Τους τα διηγήθηκε. Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε εδώ τη διήγησή του. Διηγιόνταν σύντομα και ξερά. Για τους ενθουσιασμούς της αγάπης του δεν είπε λέξη. Είπε ωστόσο πως δεν είχε πια την πρώτη αποφασιστικότητα να αυτοκτονήσει ύστερα από τα καινούρια γεγονότα. Μα και οι ανακριτές δεν τον ενόχλησαν. Δεν τον ενόχλησαν αυτή τη φορά. Ήταν φανερό πως κάτι άλλο τους ενδιέφερε. «Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και πάλι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα όταν θα ανακρίνουμε τους μάρτυρες. Αυτό φυσικά θα γίνει παρουσία σας», είπε τελειώνοντας τις ερωτήσεις του ο Νικολάη. «Τώρα επιτρέψτε μας να σας παρακαλέσουμε να βγάλετε από τις τσέπες σας όλα σας τα πράγματα και το κυριότερο, όλα σας τα χρήματα». «Τα χρήματα? Παρακαλώ, το καταλαβαίνω πως αυτό χρειάζεται. Απορώ μάλιστα που δεν μου τα είχατε ζητήσει πριν. Αν και βέβαια όλη την ώρα καθόμουν μπροστά σας και δεν θα έφευγα. Να, να τα λεφτά μου. Πάρτε τα. Πάρτε τα και μετρήστε τα. Νομίζω πως δεν έχω άλλα. Είστε ικανοποιημένοι?» Τα έβγαλε όλα από τις τσέπες του, ακόμα και τα ψηλά. 2 εικοσάρικα. Τα έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου του αυτά. Τα μετρήσανε και βρήκαν πως ήταν 836 ρούβλια και 40 καπίκια. «Αυτά είναι όλα?» ρώτησε ο ανακριτής. «Ναι, αυτά. Είχατε την καλοσύνη να μας πείτε μόλις τώρα, απαριθμώντας τα έξοδά σας, πως στο μπακάλικο αφήσατε 300 ρούβλια, στον Περχότην δώσατε 10, στον Αμαξά 20, εδώ χάσατε 200. Ύστερα...» Ο Νικολάη τα απαρίθμησε όλα. Ο Μύτια τον βοήθησε πρόθυμα. Θυμηθήκανε και βάλανε στο λογαριασμό και το τελευταίο καπίκι. Ο Νικολάη έκανε γρήγορα την άθρηση. «Πάει να πει λοιπόν πως με αυτά τα 800 είχατε στην αρχή περίπου 1.500 ρούβλια. Έτσι? Πάει να πει πως τόσα ήτανε?» είπε απότομα ο Μύτια.
πώς τότε βεβαιώνουν όλοι πως ήταν πολύ περισσότερα? Ας βεβαιώνουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Μα κι εσείς ο ίδιος έτσι λέγατε. Κι εγώ έτσι έλεγα. Θα βεβαιωθούμε για όλα αυτά όταν θα ανακρίνουμε και τους άλλους. Για τα λεφτά σας μην ανησυχείτε, θα τα φυλάξουμε εμείς και θα είναι στη διάθεσή σας όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αυτή που άρχισε, αν γίνει φανερό ή μάλλον αν αποδειχτεί που σας ανήκουν. Και τώρα... Ο Νικολάη σηκώθηκε ξαφνικά και ανακοίνωσε σταθερά στο Μύτια πως είναι υποχρεωμένος και έχει το καθήκον να κάνει λεπτομερέστατη έρευνα του κουστούμιού σας και όλων των άλλων ενδυμάτων. «Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Θα αναποδογυρίσω όλες τις τσέπες μου, αν θέλετε». Και πραγματικά άρχισε να αναποδογυρίζει όλες τις τσέπες του. «Είναι απαραίτητο να βγάλετε τα ρούχα σας». «Πώς? Να γδυθώ? Που να πάρει και να σηκώσει? Μα γιατί δεν με ψάχνετε? Γιατί δεν με κοιτάτε έτσι? Δεν μπορεί να γίνει έτσι? Αδύνατον, αδύνατον, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πρέπει να βγάλετε τα ρούχα σας». «Όπως θέλετε», υποτάχτηκε σκυθρωπά ο Μύτια. «Μονάχα σας παρακαλώ να μην γίνει εδώ, μα πίσω από το παραβάν. Ποιος θα κάνει την έρευνα?» «Μα και βέβαια πίσω από το παραβάν», είπε ο Νικολάη, και για να δείξει πως συμφωνεί χαμήλωσε το κεφάλι. Το μικροσκοπικό του πρόσωπο πήρε μια εξαιρετικά επίσημη έκφραση.

άρχισε τότε. Κάτι εντελώς αναπάντεχο και εκπληκτικό για το Μύτια. Ένα λεπτό πριν δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί πως θα ήταν δυνατόν να του φερθούν έτσι. Αυτού νου, του Μύτια Καραμαζόφ. Το κυριότερο ήταν που όλη αυτή η ιστορία είχε κάτι το ταπεινωτικό και από μέρους τους μια υπεροψία και περιφρόνηση μαζί. Δεν θα τον πείραζε φυσικά αν ήταν να βγάλει μονάχα το σακάκι του. Όμως εκείνοι τον παρακάλεσαν να γδυθεί πιο πολύ και ούτε τον παρακαλέσανε. Ουσιαστικά τον διατάξανε. Ο Μύτια το κατάλαβε πολύ καλά αυτό. Όμως υποτάχτηκε ολότελα και δεν είπε λέξη, δείχνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο την περηφάνεια και την περιφρόνησή του. Πίσω από το παραβάν μπήκανε, εκτός από τον Νικολάη και τον εισαγγελέα, μερικοί χωροφύλακες. Αυτοί βέβαια θα είναι για να επιβάλλουν την τάξη, σκέφτηκε ο Μύτια. Ίσως όμως να τους φέρανε και για κανέναν άλλο λόγο. «Λοιπόν, μπας και θέλετε να βγάλω και το πουκάμισο», ρώτησε απότομα. Μα ο Νικολάη δεν του απάντησε. Εκείνη τη στιγμή εξέταζε προσεκτικά με τον εισαγγελέα τη ρεντικότα, το παντελόνι, το γυλαίκο, το πηλίκιο και ήταν φανερό πως ενδιαφέρθηκαν και οι δυο τους τρομερά με αυτήν την έρευνα. «Καθόλου δεν με λογαριάζουν», σκέφτηκε ο Μύτια. «Ούτε τους απαραίτητους τύπους της ευγένειας δεν κρατάνε. Σας ρωτάω για δεύτερη φορά. Πρέπει ή όχι να βγάλω το πουκάμισο?» πρόφερε ακόμα πιο τραχιά και φουρκισμένα. «Μην ανησυχείτε. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε», απάντησε ο Νικολάη κάπως αυταρχικά. Τουλάχιστον του Μύτια έτσι του φάνηκε. Στο μεταξύ ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ανταλλάζανε σιγανά τις γνώμες τους. Στη ρεντικότα

χαστομίτια πως μπορεί να είχε κρύψει λεφτά μέσα στη φόδρα των ρούχων του. «Λες και είμαι κλέφτης και όχι αξιωματικός», γκρίνιαξε από μέσα του. Λέγανε μπροστά του τις γνώμες τους με καταπληκτική ειλικρίνεια. Ο γραφέας λόγου χάρη, που βρέθηκε κι αυτός πίσω από το παράθυρο, είπε στον Νικολάη να προσέξει το πηλίκιο. «Τον θυμάστε τον Γρίντενκα, το γραμματικό? Το καλοκαίρι τον στείλανε να φέρει τους μισθούς όλης της υπηρεσίας. Όταν γύρισε είπε πως μέθησε και τάχασε. Και πού νομίζετε πως τα βρήκανε? Είχε βάλει τα κατοστάρικα μέσα στα συρρίτια του πηλικίου, αφού τα έστριψε καλά-καλά σαν σωληνάκια πρώτα». Αυτή την περίπτωση τη θυμόταν πολύ καλά ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Γι' αυτό βάλανε κατά μέρος το πηλίκιο του Μίτια και αποφάσισαν να το ξαναψάξουν επισταμένα, αργότερα, καθώς και όλα τα άλλα ρούχα. «Για σταθείτε», ξεφώνησε ξάφνου ο Νικολάη, παρατηρώντας το γυρισμένο μανίκι του πουκάμισου του Μίτια, που ήταν γεμάτο αίματα. «Επιτρέψτε μου να δω». «Τι είναι αυτό?» «Αίμα». «Αίμα», απάντησε απότομα ο Μίτια. «Δηλαδή, τι αίμα είναι αυτό? Και γιατί γυρίσατε προς τα μέσα το μανίκι?» Ο Μίτια διηγήθηκε πως λέρωσε το μανίκι του όταν ψηλαφούσε το κούτελο του Γρηγόρη και το γύρισε προς τα μέσα όταν έπλαινε τα χέρια του. «Θα αναγκαστούμε λοιπόν να σας πάρουμε το πουκάμισο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θα χρειαστεί για τεκμήριο». Ο Μίτια κοκκίνησε. «Θα μείνω δηλαδή γυμνός?» φώναξε. «Μην ανησυχείτε. Θα το κανονίσουμε κάπως και αυτό. Στο μεταξύ, κάντε τον κόπο να βγάλετε και τις κάλτσες σας». «Μήπως αστείευεστε? Είναι στα αλήθεια τόσο απαραίτητο αυτό?» είπε ο Μίτια και τα μάτια του αστράψανε. «Δεν έχουμε καιρό για αστεία», είπε αυστηρά ο Νικολάη. «Τι να γίνει, μια και χρειάζεται, εγώ...» τράβλησε ο Μίτια και αφού κάθισε στο κρεβάτι άρχισε να βγάζει και τις κάλτσες του. Ντρέπονταν αβάσταχτα. Όλοι ήταν ντυμένοι και αυτός ξεντυμένος. Και παράξενο, έτσι καθώς ήταν ξεντυμένος, ένιωσε και ο ίδιος ένοχο τον εαυτό του απέναντί τους. Και το σπουδαιότερο, παραδέχτηκε ξάφνου πως πραγματικά ήταν κατώτερος από όλους τους και πως τώρα πια έχουν κάθε δικαίωμα να τον περιφρονούν. «Όταν είναι όλοι γυμνοί, δεν ντρέπεσαι. Μα όταν εσύ μονάχα είσαι ξεντυμένος και όλοι σε κοιτάζουν...» «Πω, έσχος», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. «Λες και βλέπω όνειρο. Στα όνειρά μου είδα πολλές φορές πως καταντροπιάζομαι έτσι». Μα το να βγάλει τις κάλτσες ήταν πιο σωστό μαρτύριο για αυτόν. Οι κάλτσες ήταν βρώμικες, μα και τα εσώρουχα το ίδιο. Και τώρα όλοι το βλέπανε αυτό. Μα το σπουδαιότερο ήταν που και ο ίδιος δεν αγαπούσε τα πόδια του. Από μικρός νόμιζε πως τα δάχτυλα και των δυο του ποδιών ήταν πολύ μεγάλα και τερατόμορφα, ιδιαίτερα ένα χοντρό νύχι στο δεξί πόδι. Ένα πλακουτσωτό και γυρισμένο προς τα κάτω νύχι που τώρα θα το βλέπανε όλοι τους. Δεν μπορούσε να υποφέρει αυτή την τροπή και άρχισε επίτηδες να φέρεται πιο αγρίκα. Έβγαλε απότομα το πουκάμισό του. «Θέλετε να με ψάξετε και κάπου αλλού ή μήπως ντρέπεστε?» «Όχι, όχι προς το παρόν»,

Δεν χρειάζεται. Και θα μείνω έτσι, γυμνός, πρόσθεσε ο Μύτη αμανιασμένος. Ναι, αυτό προς το παρόν είναι απαραίτητο. Καθίστε για λίγο εδώ πέρα. Μπορείτε να πάρετε και μια κουβέρτα από το κρεβάτι, να τη ληχτείτε. Κι εγώ στο μεταξύ θα τα κανονίσω όλα. Όλα τα πράγματα τα δείξανε στους χωροφύλακες. Γράψανε το πρακτικό της έρευνας. Και τέλος ο Νικολάη βγήκε. Τα ρούχα τα πήρανε. Βγήκε και ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μείνανε με το Μύτια μονάχα οι χωροφύλακες και τον κοιτάζανε σιωπηλά και επίμονα. Ο Μύτια τυλίχτηκε στην κουβέρτα. Κρύωνε. Τα γυμνά του πόδια ξεπετάγονταν έξω από την κουβέρτα και δεν τα κατάφερνε να τα σκεπάσει. Ο Νικολάη αργούσε βασανιστικά. «Λες και με παίρνει για κανένα σκύλο», έτριξε τα δόντια του ο Μύτια. «Αυτός ο κανάλιας, αυτός ο εισαγγελέας, έφυγε κι αυτός. Έφυγε από περιφρόνηση. Συχάθηκε, φαίνεται, συχάθηκε να βλέπει έναν γυμνό». Ωστόσο ο Μύτια περίμενε πως αφού εξετάσουν εκεί πέρα τα ρούχα του, θα του τα ξαναδώσουν. Ο καθένας λοιπόν το καταλαβαίνει πόσο αγανάκτησε όταν είδε τον Νικολάη να γυρίζει μαζί με έναν χωροφύλακα που κουβαλούσε άλλα ρούχα. «Να λοιπόν που σας έφερα και ρούχα», είπε εκείνος φανερά ευχαριστημένος που τα κατάφερε τόσο όμορφα. «Σας τα παραχωρεί ο κύριος Καλγκάνοφ. Μας έδωσε και ένα καθαρό πουκάμισο. Ευτυχώς που βρεθήκανε όλα αυτά στη βαλίτσα του. Τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας μπορείτε να τα κρατήσετε». Ο Μύτια κόρωσε. «Δεν θέλω ξένα ρούχα», φώναξε άγρια. «Δώστε μου τα δικά μου. Θέλω τα δικά μου ρούχα». «Αδύνατον. Δώστε μου τα δικά μου. Δεν θέλω τα ρούχα του Καλγκάνοφ. Δεν τα θέλω». Κάνανε πολλή ώρα να τον καθησυχάσουν. Τέλος τα καταφέρανε. Του δώσανε να καταλάβει πως τα ρούχα του, μιας και ήταν ματωμένα, έπρεπε να συμπεριληφθούν στα τεκμήρια και πως ούτε καν έχουν δικαίωμα να τον αφήσουν να τα ξαναφορέσει, μιας και δεν ξέρουν ακόμα πως θα τελειώσει όλη τούτη η υπόθεση. Ο Μύτια πίστηκε τελικά πως έτσι είναι. Σώπασε, έγινε σκυθροπός και άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Παρατήρησε μονάχα, καθώς φορούσε το σακάκι, πως έχει καλύτερο ύφασμα από το δικό του, που ήταν και παλιό, και πως δεν θα το ήθελε να νομίσουν ότι εποφελήθηκε από την ευκαιρία. Εκτός από αυτό, ήταν και ταπεινωτικά στενά. «Μπας και θέλετε να γίνω των σκυλιών μασκαράς για να διασκεδάσετε εσείς». Του είπανε πως εδώ υπερβάλλει, πως ο κύριος Καλγκάνοφ, αν και είναι ψηλότερος από αυτόν, η διαφορά είναι πολύ μικρή και το μόνο άσχημο θα είναι που το παντελόνι θα του έρθει λιγάκι μακρύ. Μα η ρεντικότα αποδείχτηκε πραγματικά στενή στους ώμους. Να πάρει και να σηκώσει. Ούτε να κουμποθείς δεν μπορείς», γκρίνιαξε και πάλι ο Μύτια. «Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη να πείτε τώρα αμέσως στον κύριο Καλγκάνοφ πως εγώ δεν είχα καθόλου σκοπό να του ζητήσω τα ρούχα του, μα πως με αναγκάσανε να μασκαρευτώ». Το καταλαβαίνει πολύ καλά και λυπάται. Δηλαδή δεν λυπάται για τα ρούχα του, μα για όλα αυτά που έγιναν.
μάσησε τα λόγια του ο Νικολάη. «Στα παλιά μου τα παπούτσια, κι αν λυπάτε κι αν δεν λυπάτε. Πού θα πάμε τώρα? Ή μήπως θα κάτσουμε εδώ μέσα?» Τον παρακάλεσαν να ξαναπάει στην προηγούμενη θέση του.

Ο Μύτια βγήκε σκυθρωπός και θυμωμένος και προσπαθούσε να μην κοιτάει κανέναν. Φορώντας το ξένο κοστούμι, ένιωθε τον εαυτό του καταντροπιασμένο, ακόμα και μπροστά σε αυτούς τους μουζίκους και τον Τρίφωνα Μπορίσιτς, που το πρόσωπό του φάνηκε για μια στιγμή στην πόρτα και ύστερα εξαφανίστηκε και πάλι. «Ήρθε να κοιτάξει το μασκαρά», σκέφτηκε ο Μύτια. Κάθισε στην καρέκλα του. Όλα αυτά του φαίνονταν παράδοξα και εφιαλτικά. Νόμιζε πως έχανε τα λογικά του. «Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Μήπως θα αρχίσετε να με μαστιγώνετε? Άλλο τίποτα δεν μένει να μου κάνετε», είπε θυμωμένα, γυρίζοντας προς το μέρος του εισαγγελέα. Στον Νικολάη ούτε να μιλήσει πια δεν ήθελε, σαν να μην τον καταδέχονταν. Το παράκανε ο άτιμος. Εξέτασε από όλες τις μεριές τις κάλτσες μου και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσταξε να τις αναποδογυρίσουν για να δουν όλοι πόσο βρώμικες είναι. «Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε τους μάρτυρες», πρόφερε ο Νικολάη, σαν να απαντούσε στην ερώτηση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Ναι», πρόφερε σκεφτικά ο εισαγγελέας, σαν κάτι να συλλογίζονταν κι αυτός. «Εμείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το καλό σας», συνέχισε ο Νικολάη. «Μα αφού αρνείστε τόσο κατηγορηματικά να μας εξηγήσετε από πού βρέθηκαν εκείνα τα χρήματα, έχουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, την υποχρέωση». «Τι πέτρα είναι αυτή που έχετε στο δαχτυλίδι σας?» τον διέκοψε ξάφνου ο Μύτια. «Λες και μόλις τώρα είχε τελειώσει κάποια βαθιστόχαστη σκέψη», δείχνοντας ένα από τα τρία δαχτυλίδια που φορούσε ο Νικολάη στο δεξί του χέρι. «Η πέτρα?» ρώτησε κατάπληκτος ο Νικολάη. «Να, εκείνη εκεί, στο μεσαίο δάχτυλο, με τις φλεβίτσες. Τι πέτρα είναι?» επέμενε ο Μύτια, κάπως ερεθισμένα, σαν πεισματάρικο παιδί. «Είναι θαμπό το πάζι», χαμογέλασε και πάλι ο Νικολάη. «Θέλετε να το βγάλω να το δείτε από κοντά?» «Όχι, όχι, όχι, μην το βγάζετε», φώναξε ο Μύτια, που κατάλαβε ξαφνικά τι κάνει και θύμωσε με τον εαυτό του. «Μην το βγάζετε, δεν υπάρχει λόγος». Να πάρει και να σηκώσει. «Κύριε, μου μαγαρίσατε την ψυχή. Νομίζετε πως θα σας το κρύβα αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου? Πως θα έλεγα ψέματα και θα προσπαθούσα να ξεφύγω με πονηριές?» «Όχι, κύριοι, δεν είναι από αυτούς που ξέρετε ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το υποφέρει. Αν ήμουν ένοχος, δεν θα περίμενα να έρθετε εσείς εδώ πέρα. Δεν θα περίμενα το ξημέρωμα όπως είχα σκοπό. Μα θα ξέκανα τον εαυτό μου πολύ νωρίτερα. Αυτό το νιώθω τώρα, γιατί έχω πείρα και 20 χρόνια να ζούσα, δεν θα μάθαινα τόσα πολλά όσα έμαθα τούτη την καταραμένη νύχτα. Νομίζετε πως θα καθόμουν τώρα να σας μιλάω όπως σας μιλάω και θα σας κοίταζα όπως σας κοιτάζω αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου τη στιγμή που ο τυχαίος ακόμα φόνος του Γρηγόρη δεν με άφηνε σε ησυχία όλη τη νύχτα? Και δεν ήταν μονάχα ο φόβος, όχι, δεν ήταν μονάχα ο φόβος της τιμωρίας σας. Έσχος, έσχος. Και θέλετε ύστερα από όλα αυτά να πω σε χλεβαστές σαν και σας πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν πιστεύουν τίποτα? Να πω σε τυφλοπόντικες και χλεβαστές
Μια άλλη κρυφή ντροπή μου. Μια ντροπή ακόμα πάνω στις τόσες άλλες. Όχι. Δεν θα πω τίποτα. Έστω κι αν η αποκάλυψη του μυστικού μου θα με έσωζε από την κατηγορία σας. Κάλλιο να πάω στο κάτεργο. Εκείνος του άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι του πατέρα μου. Εκείνος τον σκότωσε και τον λίστεψε. Ποιος ήταν αυτός? Βασανίζομαι να το μαντέψω, μα δεν ξέρω τι να υποθέσω. Όμως ο Δημήτρη Καραμαζόφ δεν ήταν. Βάλτε το καλά στο νου σας, όλοι σας. Αυτά είναι όλα που μπορώ να σας πω. Φτάνει. Φτάνει πια. Αφήστε με ήσυχο. Εξορίστε με. Σκοτώστε με. Μα μη με εκνευρίζετε περισσότερο. Από εδώ και μπρος δε λέω λέξη πια. Φωνάξτε τους μάρτυρές σας. Ο Μύτια πρόφερε τον αναπάντεχο μονόλογό του σαν να είχε αποφασίσει να σοπάσει τελειωτικά πια. Ο εισαγγελέας όλη την ώρα που μίλαγε τον κοίταζε προσεκτικά και μόλις ο Μύτια σώπασε είπε ξαφνικά με τον πιο ψύχρεμο και ήρεμο τρόπο, σαν να έλεγε την πιο συνηθισμένη κουβέντα. Αναφορικά με αυτήν την ανοιγμένη πόρτα, μπορούμε τώρα να σας πούμε, μιας και έγινε κουβέντα, μια εξαιρετικά περίεργη και σημαντική πληροφορία, τόσο για μας όσο και για σας, που μας έδωσε ο Γερογρηγόρης. Όταν συνήλθε, μας είπε καθαρά και επέμενε στην άποψή του όταν τον ξαναρωτήσαμε, πως όταν βγήκε στο Χαγιάτι και άκουσε θόρυβο στον κήπο, αποφάσισε να πάει εκεί από το πορτάκι που είχε μείνει ανοιχτό. Μπαίνοντας στον κήπο, πριν ακόμα σας παρατηρήσει καθώς φεύγατε τρέχοντας το σκοτάδι, όπως μας το είπατε και ο ίδιος, από το ανοιχτό παράθυρο από όπου είδατε τον πατέρα σας, αυτός ο Γρηγόρης, ρίχνοντας ένα βλέμμα στα αριστερά, είδε πως το παράθυρο ήταν πραγματικά ανοιχτό. Μα είδε ταυτόχρονα και την πόρτα ορθάνοιχτη. Σημειώστε πως η πόρτα βρίσκονταν πολύ πιο κοντά του, καθώς στέκονταν στην είσοδο του κήπου. Εκείνη την ίδια πόρτα που εσείς μας είπατε πως ήταν κλειστή όλη την ώρα που βρισκόσαστε στον κήπο. Δεν σας κρύβω πως ο Βασίλιεφ βεβαιώνει ότι θα πρέπει να βγήκατε από αυτήν ίσα ίσα την πόρτα. Αν και ο ίδιος δεν το είδε φυσικά αυτό με τα μάτια του, γιατί όταν σας παρατήρησε βρισκόσασταν κιόλας στη μέση σχεδόν του κήπου και τρέχατε προς τον φράχτη. Ο Μύτια, πολύ πριν τελειώσει ο εισαγγελέας, είχε πεταχτεί από τη θέση του και στέκονταν όρθιος. «Βλακίες!» ούρλιαξε ξαφνικά. «Αυτό είναι αδιανόητο ψέμα. Δεν μπορεί να είδε την πόρτα ανοιχτή, γιατί τότε ήταν κλεισμένη. Ψέματα λέει. Νομίζω πως έχω υποχρέωση να σας ξαναπώ ότι ο μάρτυρας είναι σίγουρος. Δεν αμφιβάλλει καθόλου και επιμένει. Τον ρωτήσαμε και τον ξαναρωτήσαμε κάμποσες φορές. Ειδικά εγώ τον ρώτησα πάρα πολλές φορές», βεβαίωσε με ζέση ο Νικολάη. «Ψέματα! Ψέματα! Λέτε ψέματα! Ή θέλησε ο ίδιος να με συκοφαντήσει ή είναι φαντασίωση ενός τρελού, ένα από τα δύο», εξακολουθούσε να φωνάζει ο Μύτια. «Το πράγμα είναι φανερό. Έτσι πληγωμένος, ματωμένος, δεν ξέρει τι λέει, παραμιλάει. Όταν συνήλθε φαντάστηκε πως την είδε ανοιχτή. Παραμιλάει, σας λέω». «Ναι, όμως δεν είδε ανοιχτή την πόρτα όταν συνήλθε από το χτύπημα, μα πριν. Τότε
που μόλις έμπαινε στον κήπο. Μα είναι ψέμα. Είναι ψέμα, σας λέω. Είναι ψέμα. Αυτό δεν μπορεί να ήταν. Από κακία το λέει. Θέλει να με συκοφαντήσει. Δεν μπορεί να την είδε. Εγώ δεν βγήκα από την πόρτα, έλεγε ο Μήτια. Ο εισαγγελέας γύρισε προς το μέρος του Νικολάη και του είπε υποβλητικά: «Δείξτο». «Το αναγνωρίζετε αυτό?», είπε ο Νικολάη και απήθωσε ξαφνικά στο τραπέζι έναν μεγάλο φάκελο από χοντρό χαρτί με τρεις σφραγίδες από βουλοκαίρι. Ο φάκελος ήταν άδειος και σκισμένος στη μία άκρη. Ο Μήτια τον κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια. «Αυτός θα πρέπει να είναι ο φάκελος του πατέρα», μουρμούρισε. «Εδώ ήταν εκείνες οι 3.000. Εδώ ήταν, ναι. Κι αν η επιγραφή, επιτρέψτε μου, στην μπουλαδίτσα μου. Να, 3.000», φώναζε. 3.000, βλέπετε, 3.000. «Πώς, και βέβαια το βλέπουμε. Όμως δεν βρήκαμε λεφτά μέσα. Ο φάκελος ήταν άδειος, πεταμένος στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι, πίσω από το παραβάν».

Για κάμποσα δευτερόλεπτα ο Μύτια έμεινε κόκαλο. «Κύριε, κύριε, ο Σμερνιακόβ είναι. Αυτός είναι», φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη. «Αυτός σκότωσε. Αυτός έκανε τη ληστεία. Αυτός μονάχα ήξερε που έκρυβε ο γέρος το φάκελο. Αυτός είναι. Τώρα είμαι βέβαιος». «Όμως κι εσείς ξέρατε πως υπήρχε ο φάκελος. Και μάλιστα ξέρατε πως ήταν κρυμμένος κάτω από το μαξιλάρι». «Όχι, ποτέ μου. Ποτέ μου δεν το ήξερα. Ποτέ μου δεν τον είχα δει. Τώρα τον βλέπω για πρώτη φορά. Το ήξερα μονάχα από αυτά που μου έλεγε ο Σμερνιακόβ. Μονάχα αυτός ήξερε που τον είχε κρυμμένο ο γέρος. Εγώ δεν το ήξερα», έλεγε ο Μύτια, μην μπορώντας σχεδόν να πάρει ανάσα. «Κι όμως, εσείς ο ίδιος μας είπατε πως ο φάκελος ήταν κάτω από το μαξιλάρι του πατέρα σας. Έτσι ακριβώς είπατε. Κάτω από το μαξιλάρι. Πάει να πει λοιπόν, ξέρατε πολύ καλά που βρισκότανε. Έτσι και το γράψαμε», βεβαίωσε ο Νικολάη. «Βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Ασυναρτησίες. Καθόλου δεν το ήξερα πως ήταν κάτω από το μαξιλάρι. Μα μπορεί να μην ήταν κιόλας κάτω από το μαξιλάρι. Εγώ το είπα έτσι, στα κουτουρού. Τι λέει ο Σμερνιακόβ? Τον ρωτήσατε? Πού βρισκόταν ο φάκελος? Τι λέει ο Σμερνιακόβ? Αυτό είναι το σημαντικό. Όσο για μένα, επίτηδες είπα. Είπα ψέματα, σε βάρος μου. Ναι, σας είπα ψέματα, χωρίς να σκεφτώ πως μπορούσε και στα αλήθεια να βρίσκονταν εκεί πέρα. Αυτό γίνεται καμιά φορά. Σου έρχονται στο στόμα κάποια λόγια και τα λες έτσι, χωρίς να τα σκεφτείς. Όμως μονάχα ο Σμερνιακόβ το ήξερε. Μονάχα ο Σμερνιακόβ. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ούτε και μένα μου είχε πει που βρίσκονταν ο φάκελος. Όμως αυτός, αυτός είναι. Αυτός. Σίγουρα αυτός έκανε το φόνο. Τώρα πια το βλέπω καθαρά», ξεφώνιζε όλο και πιο παράφορα, επαναλαμβάνοντας συνέχεια ασυνάρτητα τα λόγια του με έξαψη ομίτια. «Νιώστε το αυτό. Νιώστε το. Συλλάβετε τον. Συλλάβετε τον. Κάντε γρήγορα. Γρήγορα, μ' ακούτε? Γρήγορα. Τον σκότωσε την ώρα που εγώ είχα φύγει και ο Γρηγόρης κοίτονταν ανέστητος. Τώρα πια είναι φανερό. Χτύπησε συνθηματικά και ο πατέρας μου του άνοιξε, γιατί αυτός ήταν ο μόνος που ήξερε το σύνθημα και ο πατέρας μου δεν θα άνοιγε σε κανέναν άλλον αν δεν του χτυπούσαν συνθηματικά. Όμως και πάλι ξεχνάτε το γεγονός», είπε ο εισαγγελέας, το ίδιο συγκρατημένα, μα σαν πως θριαμβεύοντας, «ότι δεν υπήρχε λόγος να χτυπήσει συνθηματικά, αφού η πόρτα ήταν ανοιχτή από την ώρα ακόμα που εσείς βρισκόσασταν στον κήπο». «Η πόρτα, η πόρτα», μουρμούρισε ο Μύτια. Σώπασε και κοίταξε κατάματα τον εισαγγελέα. Έπεσε εξαντλημένο στην καρέκλα του. Έγινε γενική σιωπή. «Ναι, η πόρτα. Αυτό είναι σωστό φάντασμα. Ο Θεός είναι εναντίον μου», ξεφώνισε και πάλι, κοιτάζοντας ολότελα, άπλανα πια μπροστά του. «Βλέπετε λοιπόν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», πρόφερε σοβαρά ο εισαγγελέας. «Σκεφτείτε το και μόνο σας. Από τη μια μεριά έχουμε τη μαρτυρία για την ανοιχτή πόρτα από όπου βγήκατε τρέχοντας και που τόσο μας στεναχωρεί, γιατί είναι εις βάρος σας. Από την άλλη μεριά, η ακατανόητη και επίμονη άρνησή σας
να μας πείτε πού βρεθήκανε εκείνα τα λεφτά τη στιγμή που μόλις πριν από 3 ώρες βάλατε ενέχειρο. Αυτό άλλωστε το ομολογήσατε και ο ίδιος. Βάλατε ενέχειρο τα πιστόλια σας για να πάρετε μονάχα 10 ρούβλια. Έχοντας όλα αυτά υπόψη σας, βγάλατε μονάχο σας την απόφαση. Τι πρέπει να πιστέψουμε και τι να παραδεχτούμε. Μη μας κατηγορείτε πως εμείς είμαστε ψυχροί, κυνικοί και σαρκαστές. Πως δεν είμαστε σε θέση να σας πιστέψουμε όταν μας ανοίγετε την καρδιά σας. Ω, ελάτε κι εσείς στη δική μας θέση. Ο Μίτια ήταν αφάνταστα ταραγμένος. Είχε χλωμιάσει. «Καλά», είπε ξαφνικά. «Θα σας αποκαλύψω το μυστικό μου. Θα σας πω από πού πήρα τα χρήματα. Θα σας πω την τροπή μου, για να μην κατηγορώ αργότερα ούτε και σας, ούτε και τον εαυτό μου. Και να είστε βέβαιος, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», άρχισε να λέει με κάπως συγκινημένη και χαρούμενη μαζί φωνή ο Νικολάη, «πως κάθε ειλικρινής και πλήρης ομολογία σας, ειδικά τούτη τη στιγμή, μπορεί στο τέλος να επιδράσει και να ελαφρύνει τη θέση σας. Και μάλιστα, εκτός από αυτό, όμως ο εισαγγελέας τον σκούντισε ελαφρά κάτω από το τραπέζι και εκείνος πρόφτασε να σταματήσει έγκαιρα. Μα ο Μίτια ούτε καν τους άκουγε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Πίστη και απιστία. Στα σημερινά χρόνια βαστάει η κληρονομιά της αθεΐας και μάλιστα δυναμώνει. Οι σημερινοί σοφοί πολεμούν τον Θεόν και την πίστη στο όνομα της υπέρτατης θεάς επιστήμης, δηλαδή στο όνομα του μυαλού τους, που είναι για αυτούς ο Θεός. Θρησκεία σήμερα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η μηχανική. Μέσα σε τούτη την παραζάλη υπάρχουν και λίγοι σοφοί που λένε πως βλέπουν κάποια απροσδιόριστη και θαμπή σκιά, που τη λένε δύναμη σκεπτόμενη ή ελέγχουσα και που μοιάζει σαν Θεός. Τίποτα άλλο. Ένας ξαναμοραμένος σημερινός φιλόσοφος από εκείνους που είναι κολλημένοι στην ύλη είπε πως είναι αναξιόπρεπο να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο χριστιανός, δεν πρέπει να πολεμά την απιστία, μιλώντας ή γράφοντας με τον ίδιο τρόπο που μιλούν και γράφουν οι άπιστοι, απαντώντας σε κάθε τι που λένε και που γράφουν, με κάποιον όμοιο τρόπο, προσπαθώντας να τους φέρει την πίστη με την ίδια λογική που μιλάνε οι άπιστοι. Η συζήτηση, με άλλα λόγια ο διάλογος, είναι ο τρόπος που πορεύονται οι φιλόσοφοι, κυνηγώντας με τα λόγια και με την εξυπνάδα να πιάσουν την ψεύτικη αλήθεια. Για τον άνθρωπο που έχει πίστη στον Θεό, η συζήτηση και η λεγόμενη διαλεκτική είναι ολότελα ανώφελα πράγματα για να μεταδώσει στον άλλον την πίστη του. Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού και δίνεται σε όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή. Η πίστη δεν έρχεται με συλλογισμούς. Με συλλογισμούς μπορεί να παραδεχθεί ο άνθρωπος εκείνο που είναι πιστευτό, όχι όμως εκείνο που είναι απίστευτο και απαράδεκτο από τη λογική του, δηλαδή από τις αισθήσεις του. Η γνώση τούτου του κόσμου, λέγει ένας Άγιος, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα χωρίς να κάνει ένα πλήθος συλλογισμούς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσει εκείνο που νιώθεται με την απλότητα της διάνοιας. Τούτη την πνευματική γνώση όχι μονάχα είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανένας με την κοσμική γνώση, με τη φιλοσοφία και με την επιστήμη, αλλά μήτε να την αισθανθεί καν είναι δυνατό. Και αν κάποιοι θελήσουν να πάνε κοντά σε εκείνη την πνευματική γνώση, δεν θα μπορέσουν μήτε λίγο να την πλησιάσουν αν δεν αρνηθούν την κοσμική γνώση που έχουν και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο φρόνημά της. Αυτή η πνευματική γνώση είναι απλή και δεν χρησίζει η λάμψη της επάνω σε υλικούς λογισμούς, παρά μονάχα αν ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς συλλογισμούς και έλθει στην καθαρότητα της απλότητος. Οι επιστήμονες δεν έχουν καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η μηχανική, η αστρονομία δεν είναι δρόμοι που πάνε σε αυτόν τον μυστικόν κόσμο και ας ψάχνουν επί αιώνες. Ο Χριστός είπε «Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού όδε, ιδού γαρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Δια πίστιος γαρ περιπατούμεν, ου δια είδους», που θα πει «Περπατούμε με την πίστη και όχι με τη γνώση, με την παρατήρηση, με την εξέταση, με την έρευνα, με το μυαλό». Αυτά έχουν ανάγκη από συζητήσεις και κρίσεις. Τις τέτοιες συζητήσεις μας συμβουλεύει να τις αποφεύγουμε ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στον Άγιο Τιμόθεο. «Τας δε μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γεννώσει μάχας». Και στον Άγιο Τίτο γράφει
μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίες και έρης και μάχας νομικάς περιίστασο. Ισίγαρ ανοφελής και μάταιη. Ερετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ιδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Είδες πως λέγει ο Απόστολος νουθεσία και όχι συζήτηση. Και με όλα τα αυτά, κάποιοι θεολόγοι και άνθρωποι της θρησκείας συζητούν τα ζητήματα της θρησκείας κατά τα ορθολογιστικά συστήματα της Δύσης και δεν έχουν τη γνώμη που είχε για αυτές τις συζητήσεις ο Απόστολος Παύλος, που είναι δηλαδή ανοφελής και μάταιη. Με τους πολύπλοκους συλλογισμούς που κάνουνε, παραλογίζονται και το μόνο αποτέλεσμα που φέρουνε είναι το να κάνουνε τους άπιστους περισσότερο άπιστους. Εκείνος που έχει την πίστη μιλά όχι για να την αποδείξει, αλλά για να δείξει και να ομολογήσει την πίστη του, γιατί η πίστη είναι δίχως απόδειξη. Η πίστη δεν έχει μέσα της καμιά αμφιβολία ώστε να χρειάζεται απόδειξη. Η σταθερή πεποίθηση που έχει όποιος πιστεύει δίνει μια χαρά ανεκλάλλητη στην καρδιά του. Πώς λοιπόν μπορεί να συζητεί ένας τέτοιος άνθρωπος και να κάνει συλλογισμούς σε καιρό που τον φλογίζει η φλόγα της πίστης? Τον συλλογισμό τον χρειάζεται η γνώση που τον έχει σαν ραβδί για να τον στηρίζει βήμα με βήμα. Η πίστη όμως φτάνει ίσια και μονομιάς σε εκείνο που πιστεύει και δεν έχει ανάγκη από την βοήθεια του συλλογισμού. Η καθαρή διάνοια του πιστού θολώνεται από τις ομιλίες και από τους διαλογισμούς των ανθρώπων που είναι κολλημένοι στην ύλη και στις βαριές αναθυμιάσεις της.

Η χαρά του πιστού είναι η προσευχή, και με αυτή εκφράζει την αγαλίασή του για την μακάρια ελπίδα που απόκτησε με την πίστη και ευχαριστεί τον Κύριον για τα ατίμητα δώρα του. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδοκεν ημίν. Όποιος νιώθει μέσα του τη χαρά της πίστης, όχι μοναχά συχαίνεται τις μάταιες συζητήσεις, αλλά αποφεύγει κάθε πράγμα που ικανοποιεί τον εγωισμό του και τον ξεμακραίνει από τη μακάρια κατάσταση που βρίσκεται και από την ελευθερία της διάνοιάς του. Γιατί αυτός δεν είναι σιδεροδεμένος με τις αλυσίδες της γνώσης, όπως είναι η άπιστη, αυτή η κατάδικη της απελπισίας. Η ψυχή του ανθρώπου που πίστεψε, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σαν να ξυπνά από κάποιο βάθος και εντείνεται τη φλόγα του ζήλου και σαν να ανασταίνει από τους νεκρούς και υψώνεται και γυρίζει στην αρχαία τάξη της, αγωνιζόμενη κατά πάνω στο διάβολο και στην αμαρτία. Ο πιστός δεν φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό νιώθει χαρά και αγάπη, ενώ ο άθεος τον φοβάται, και από τούτον τον φόβο προέρχεται η κακία των αμαρτωλών ανθρώπων και το μίσος που έχουν κατά πάνω στον Θεό. Εκείνος όμως που ζει με την πεποίθηση της πίστης έχει χαρά ανεκλάλητη, και από τη χαρά που έχει πετά στα ουράνια και δεν μισεί κανένα, αλλά πλημμυρίζει ψυχή του από αγάπη. Γιατί πώς μπορεί να έχει στην καρδιά του αγάπη ένας άνθρωπος που γι' αυτόν ο κόσμος είναι ένα τυφλό και άσιο ποχάος και η ζωή μία απελπιστική και άσπλαχνη κίνηση γεμάτη πόνο, που ρίχνει αδιάκοπα στην άβυσο της ανυπαρξίας μυριάδες πλάσματα και που γι' αυτόν δεν υπάρχει μήτε Θεός, μήτε πνεύμα, μήτε τίποτα. Οι άθεοι δεν γνωρίζουν πατέρα εν της ουρανής που αγαπά και πονεί τα πλάσματά του. Για αυτούς ο κόσμος είναι βουβός και αδιάφορος και η ζωή είναι μια στιγμή και αγέλαστη καταδίκη που τελειώνει με τον θάνατο. Πώς να έχουν λοιπόν πνευματική αγαλίαση και αγάπη? Κατά τη γνώμη τους, με τον θάνατο τελειώνουν όλα για τον άνθρωπο. Η απελπισία σκληρύνει την καρδιά τους και τη γεμίζει κακία. Γι' αυτό μισούν τον Χριστό. Δεν λένε μοναχά πως δεν πιστεύουν σε όσα παρηγορητικά είπε ο Χριστός στους απελπισμένους ανθρώπους για την φροντίδα που έχει ο Θεός για αυτούς και για τη μακαριότητα της άλλης ζωής, αλλά κατά βάθος, από τη μοχθηρία τους, δεν θέλουν να βγουν αληθινά όσα είπε ο Χριστός και έτσι να θριαμβέψει η μοχθηρή και ζωφερή φιλοσοφία τους. Και αληθινά, όσο αγαπήθηκε ο Χριστός από εκείνους που τον πιστέψανε, γιατί η καρδιά τους έκλεινε στο καλό, άλλο τόσο μισήθηκε από εκείνους που είχαν μέσα τους το δηλητήριο της κακίας. Κανένας από τους άπιστους δεν είπε πως ναι μεν δεν πιστεύω πως είναι αληθινά όσα φανέρωσε ο Χριστός στους ανθρώπους για τη σωτηρία της ψυχής και για τη μέλουσα μακάρια ζωή, αλλά λυπάμαι όμως γιατί δεν είναι αυτά αληθινά. Κανένας. Όλοι οι δαιμονόψυχοι άπιστοι μιλούν με χερεκακία κατά πάνω στον Χριστό, μόνο και μόνο επειδή έφερε παρηγοριά στους δυστυχισμένους ανθρώπους και τους είπε πως ο πατέρας τους τον έστειλε στον κόσμο για να τους φέρει την καλή είδηση της σωτηρίας τους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ίνεκεν έχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμμένους την καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Και όχι μόναχα αυτό, αλλά τον κατηγορούνε, λέγοντας πως αυτός είναι η αιτία που υποφέρουν οι άνθρωποι
γιατί τους υπνώτησε με τις υποσχέσεις του για την άλλη ζωή και παραμελήσανε τούτη την τωρινή και έτσι απόμεινε πίσω η μηχανική και κοινωνική πρόοδος του κόσμου. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν τα λίγα χρόνια που έχει να περάσει κάθε άνθρωπος σε τούτη τη ζωή που φεύγει τόσο γρήγορα, αν λοιπόν αυτή η σύντομη ζωή αξίζει τόσες φροντίδες, τόσα εγκλήματα, τόση ραδιουργία, τόση αμαρτωλή δραστηριότητα από μέρους εκείνων που πιστεύουν πως τελειώνουν όλα με το θάνατο. Θα έλεγε κανένας πως αυτοί που χαλάνε τον κόσμο με χίλιον ειδών τρόπους για το καλό της ανθρωπότητος, πως κάνουνε ό,τι κάνουνε για μια ζωή δίχως τέλος. Ο χριστιανός δίνει κάποια σημασία σε τούτη τη ζωή, επειδή από αυτή τη ζωή ετοιμάζεται για την άλλη και γιατί, ζώντας με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, χαίρεται και τούτη την πρόσκαιρη. Ο θάνατος γι' αυτόν δεν είναι το σβήσιμο της ψυχής, αλλά ο πηγεμός από την σκληρή δοκιμασία στη μακάρια ανάπαυση. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ω τρισανόητοι, εσείς που έχετε την ιδέα πως είσαστε και άξιοι να γίνετε οδηγοί του κόσμου, για λίγα χρόνια μιας ζωής που είναι και αυτά γεμάτα ταραχή, ανησυχία και απελπιστησία, γεμάτα πολέμους και εγκλήματα, για αυτές τις λίγες μέρες λοιπόν κάνετε τόση φασαρία, για αυτές φτιάνετε τόσες θεωρίες, για αυτές πνίγετε στο αίμα την ανθρωπότητα, για αυτές τις λίγες στιγμές την αφιονάζετε με ένα πλήθος όνειρα για ευτυχία που το τέλος του θα είναι το τίποτα. Αληθινά είσαστε τρελοί και κακοί τρελοί, σατανάδες της απάτης. Όλοι οι άνθρωποι θα περάσουμε τον θάνατο του κορμιού και θα πάγει ο καθένας όπου τον προώρησε ο Κύριος κατά την πίστη και κατά τα έργα του. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος που είναι για τους καλούς κατά τα λόγια του Χριστού, μετάβασης εκ του θανάτου εις την ζωή. Εκείνοι όμως που θελήσανε να γίνουν εχθροί του Θεού και είπανε πως δεν υπάρχει και ρίξανε τους αδερφούς τους στον κεάδα της απελπισίας και της απιστίας, αυτοί παρεκτός από τον πρώτο θάνατο θα περάσουν και τον δεύτερο θάνατο. Ναι, αυτό τον δεύτερο θάνατο που είναι ο αληθινός θάνατος θα τον δοκιμάσουν όσοι δεν θα βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής.

η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας. Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και πτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο ο νους και ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν χρήματα ή να αποκτήσουν χτήματα και άλλα πλούτη για να τα έχουν στην ανάγκη τους. Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό και κρεμούν την ελπίδα τους στα χρήματα και στα άλλα πλούτη. Αλλά τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί, που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούν τον Θεό να τους βοηθήσει στη ζωή και που λένε πως έχουν την ελπίδα τους στο Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, και απ' την άλλη μεριά είναι φιλάργυροι, δεν δίνουν τίποτα στα αδέρφια τους τους πτωχούς και όλο ένα μαζεύουν χρήματα και πλούτη. Στη ζωή μου είδα πως οι τέτοιοι λεγόμενοι χριστιανοί είναι οι περισσότεροι, και απορεί κανένας πως μπορούν να συμβιβάσουν μια ζωή συμφεροντολογική με τα λόγια του Χριστού, που λέγει και ξαναλέγει: «Μη φροντίζετε για το τι θα φάτε και για το τι θα πιείτε και για το τι θα ντυθείτε. Κοιτάξτε τα πουλιά, μη το κοπιάζουν, μη τε μαζεύουν, κι όμως ο πατέρας τους ο ουράνιος τα θρέφει. Κοιτάξτε με πόση μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένα τα αγριολούλουδα, που και ο ίδιος ο Σολομώντας δεν στολίστηκε σαν αυτά τα τυποτένια λουλούδια». Λοιπόν, αν για το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα λουλουδιάζει και αύριο το καίουνε στον φούρνο φροντίζει ο πατέρας σας που είναι στον ουρανό, πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σας ολιγόπιστη. Αυτά είναι λόγια καθαρά, απλά, σίγουρα, και δείχνουν πως πρέπει να είναι η βάση και το θεμέλιο της διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί πως μπορεί να έχει πίστη στον Χριστό ένας άνθρωπος και μαζί να είναι κολλημένος στα χρήματα και στο συμφέρον, πολλές φορές μάλιστα περισσότερο και από τους άθεους? Θα πει πως νομίζει πως θα ξεγελάσει τον Θεό, αλλά Θεός ου μη κτηρίζεται, ο Θεός δεν περιπέζεται. Κι όμως η πονηρή γνώμη του ανθρώπου όλα μπορεί να τα συμβιβάσει, να είναι γαντζωμένος καλά στο χρήμα, δηλαδή στο διάβολο, που τον λέγει ο Χριστός Μαμονά, Θεό της φιλαργυρίας, και τον ίδιο καιρό να παρουσιάζεται για χριστιανός, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει σταυρούς και μετάνοιες, να κλαίγει πολλές φορές από την αγάπη του για τον Χριστό,

αλλά να μην μπορεί να ξεγαντζωθεί από τα λεφτά και από τη μανία του παρά. Λογική δεν χωρά καθόλου σε αυτούς. Είναι ολότελα ανέστητοι και πονηροί. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν για να το έχουν δίπορτο. Και ό,τι κερδίζουν. Βάστα γερά, σου λέγει τα λεφτά που είναι χεροπιαστά. Άναβε και κανένα κερί. Κάνε και καμιά μετάνοια. Για να έχεις το μέσο και με τον Χριστό. Αν βγουν αληθινά τα λόγια του για παράδεισο και για κόλαση, έχουμε και από εκεί τη σιγουράντζα. Ό,τι και να γίνει, είναι κανένας κερδισμένος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ή εν τη ζωή τούτου ηλπικότες εσμένεν Χριστό, μόνον ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Αν λέγει ελπίζουμε στο Χριστό μοναχά για τούτη τη ζωή, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι. Γιατί οι ψευτοχριστιανοί παρακαλούν τον Χριστόν προπάντων για τις υποθέσεις ετούτου του κόσμου, για τις δουλειές τους, για τη σωματική υγεία τους, για τα παιδιά τους, και μόλις σκοτεινιάσει η κατάσταση αρχίζουν τα παράπονα, γιατί ο Χριστός και η Παναγία δεν τρέξανε να τους βοηθήσουν στις δουλειές τους, πολλές φορές σε τέτοιες δουλειές που είναι απάνθρωπες και που τους κάνουν να κακουργούνε κατά πάνω στα αδέρφια τους. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πάλι αλλού: «Καλόν γάρ χάριτι βεβαιούσθε την καρδίαν, ου βρώμασιν ενείς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες». Είναι καλό, λέγει, να στερεώνετε την καρδιά σας με την ελπίδα στη χάρη του Θεού και όχι με φαγητά, δηλαδή με σαρκικά και υλικά πράγματα, που με αυτά δεν ωφεληθήκανε όσοι αφιερώσαν τη ζωή τους αυτά, δηλαδή στο να μαζέψουν χρήματα, ξεγελώντας τον εαυτό τους πως με αυτά εξασφαλίζονται. Γιατί «επελθόν γαρ ο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε». Δεν υπάρχει κανένα πράγμα πιο σίγουρο από την ματαιότητα του κόσμου. Κανένα. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητος φανερώνει αυτή την απελπιστική ματαιότητα. Κι όμως, πόσοι άνθρωποι στον κόσμο καθίσανε και σκεφτήκανε απάνω σε αυτό το φανερότατο και σιγουρότατο φαινόμενο, στη ματαιότητα, που θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να το έχει μέρα νύχτα μπροστά του? Μα εμείς κάνουμε σαν το καμιλοπούλι, τη στουρθοκάμιλο, που χώνει το κεφάλι του στον άμμο για να μην βλέπει τον φωνιά του, και θα ρει πως κρύφτηκε από αυτόν.

Πόσο αξιολείπητοι σ' αυτό επάνω είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι της γης, ενώ βλέπουνε καθαρά πως το βάραθρο που κατάπιε όλους τους σπουδαίους από καταβολή κόσμου και πως το ανοιχτό στόμα του περιμένει να τους καταπιεί και αυτούς, εκείνοι δώστου και καταγίνονται με μάταια και ψευδή, με πολιτικές πονηριές, με πολέμους, με ψευτομεγαλεία παιδιακίσια, με παράταξες και με ανοησίες που διαλαλούνται σε όλη την οικουμένη. Ω ανοησία εκείνων που τους λέγει ο κόσμος σοβαρούς, μυαλωμένους, τετραπέρατους, μεγαλοφυείς. Τι φτώχεια αληθινά από κρίση και από γνώση, και από τέτοιους κυβερνιέται ο κόσμος. Ή οι άλλοι που καταγίνονται με μανία στις μάταιες φιλοσοφίες και στις τέχνες και τους αποθεώνουν οι άλλοι, οι πολλοί που δεν έχουν κουκούτσι κρίση, ενώ ξέρουν καλά πως δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα σβήσουν όλοι από τον κόσμο. Η περηφάνεια θολώνει την κρίση, και όπου υπάρχει περηφάνεια δεν μπορεί να υπάρχει πίστη, και από όπου λείπει η πίστη λείπει και η ελπίδα. Αν πιστεύαν οι άνθρωποι πως εκείνα που λέγει ο Χριστός είναι αληθινά, δεν θα κολλούσανε τόσο στα επίγεια. Αλλά κατά βάθος τα λόγια του Κυρίου είναι καλά για αυτούς, για να ευχαριστούνται τα αυτιά τους μοναχά. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει: «Αν πιστεύεις πως ο Θεός προνοεί για σένα, τι μεριμνάς και φροντίζεις για τα πρόσκαιρα και για τις ανάγκες της σάρκας σου? Και αν πάλι δεν πιστεύεις πως ο Θεός φροντίζει για σένα, και για τούτο φροντίζεις χωρίς εκείνον, για τις ανάγκες σου, είσαι ο πλέον ταλέπορος από όλους τους ανθρώπους. Ρίξε τη μέριμνά σου στον Κύριον και εκείνος θα σε θρέψει, και δεν θα φοβηθείς από όποιον κίνδυνο κι αν έρθει κατά πάνω σου». Και πάλι λέγει ο ίδιος ο Άγιος: «Από καιρό σε καιρό η ψυχή σου σαλεύει με φόβο, τόσο που να δηλιάζει και από ένα νίσκιο. Γιατί η πίστη είναι εκείνη η δύναμη, η νοητή, που στηρίζει την καρδιά στο φως της διάνοιας και που με τη μαρτυρία της συνειδήσεως δίνει στην ψυχή πολλή πεποίθηση, ώστε να μην φροντίζει η ίδια για τον εαυτό της, αλλά να κρεμάσει στον Θεό τη φροντίδα της για όλα, χωρίς να μεριμνά για τίποτα». Ο Άγιος που τα λέγει αυτά δεν τα είπε μοναχά όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά τα έκανε στην πράξη, γιατί πήγε και ασκήτεψε από νέος στην έρημο της Μεσοποταμίας, χωρίς να φροντίσει ολότελα για την συντήρησή του, και όπως λέγει ο ίδιος, δεν στερήθηκε τίποτα σε όλη του τη ζωή. Και μάλιστα, σαν τον πήραν οι χριστιανοί με το στανιό και τον κάνανε επίσκοπο της Νινεβή, δεν πέρασε πολύ καιρός και γύρισε πίσω στην αγαπημένη του έρημο, και εκεί τελείωσε τη ζωή του και κοιμήθη πλήρης ημερών, μέγας Άγιος. Αλλά θα μου πει κανείς πως αυτά γινόντανε τον παλαιό καιρό και πως σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια πίστη. Λοιπόν, τον διαβεβαιώνω πως ναι, υπάρχουν και στη σημερινή αμαρτωλή και σαρκική εποχή κάποιοι γνήσιοι μαθητάδες του Χριστού που αναθέσανε την φροντίδα της ζωής τους στον Κύριον. Εγώ γνωρίζω κάμποσους τέτοιους και έχω πληροφορηθεί και για άλλους πολλούς. Είναι απίστευτο, κι όμως είναι αληθινό. Τον τελευταίο καιρό γνώρισα μια μοναχή Ελληνίδα που, οδηγημένη από μια μυστική φωνή που της είπε να πάγει στην Ινδία να κάνει μοναστήριο ορθόδοξο, δεν δίστασε καθόλου, αλλά σηκώθηκε και πήγε στην Ινδία
δίχως χρήματα, δίχως κανένα γνωστό, σε εκείνη την απέραντη χώρα, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Και έκανε το μοναστήρι με έναν τρόπο αληθινά θαυματουργικό. Το μοναστήρι το έκανε στα Ιμαλάια και έχει 11 χρόνια που βρίσκεται σε εκείνα τα εξωτικά μέρη. Για αυτή τη μοναχή και για το μοναστήρι της σκοπεύω να γράψω κάποτε. Μία ασθενήσεις εντυπεπιθύσει προς τον προνοητήν σου. Οικονομίοι γάρ θαυμαστέ γίνονται εν της οικείς αυτού. Διότι εν ερήμο αϊκήτο οικονομεί τους εν πεπιθύσει αυτού καθημένους και ουκ εν χερσί ανθρώπων. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Να μην αδυνατήσει, να μην κλονιστεί η πεποίθησή σου, η εμπιστοσύνη σου στον προνοητή σου, στον Θεό. Γιατί τα οικονομεί ο Κύριος κατά θαυμαστόν τρόπο για τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή και στην ακατοίκητη έρημο εξοικονομεί εκείνους που κάθονται με την πεποίθηση σε αυτόν και όχι στη βοήθεια από τους ανθρώπους.

Το Άγιον Όρος και οι γιορτές του. Το αγιασμένο Βυζάντιο έζησε 1000 χρόνια από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ίσα με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, και δεν πέθανε ειρηνικά, παρά θανατώθηκε από ένα άγριο γένος που ήρθε από τη βαθιά Ασία. Βέβαια, θανατώθηκε εύκολα επειδή ήταν γερασμένο. Μα τα βασίλεια και οι πολιτείες με αυτόν τον τρόπο πεθαίνουν πάντα, γιατί είναι κτίσματα και συστήματα του αιώνος τούτου του καταργουμένου. Για τούτο έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς: «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Σε τούτο τον άστατο κόσμο δεν στέκεται τίποτα σίγουρα, μήτε αυτοκρατορία, μήτε βασίλειο, μήτε κανένα άλλο σύστημα κανωμένο από τον άνθρωπο. Όσους αιώνες και να ζήσει, θα έρθει η ώρα του να πεθάνει και να λιώσει, όπως πεθαίνει και λιώνει το κορμί του ανθρώπου. Και ας είναι Αχιλλέας, είτε Μέγας Αλέξανδρος, είτε Κέσαρας, είτε Μεχμέτης, είτε Ταμερλάνος. Κατά τον ίδιο τρόπο που χάνεται το χωματένιο κορμί, μα η αθάνατη ψυχή δεν πεθαίνει μαζί του, αλλά ζει στον αιώνα, έτσι και η ψυχή του Βυζαντίου δεν χάθηκε μαζί με το βασίλειο, αλλά έζησε ύστερα από το πάρσιμο της πόλης και ζει ακόμα ίσα με σήμερα. Και αυτό έγινε επειδή το Βυζάντιο είχε ψυχήν ζώσαν, ενώ άλλα βασίλεια δεν έχουν ψυχή αθάνατη και γι' αυτό πεθαίνουνε μια για πάντα, αφήνοντας πίσω τους κάποια συντρίμια βουβά και άψυχα, επειδή οι άνθρωποι που τα είχαν συστήσει ήτανε μόνο ύλη, χωρίς πνεύμα, και τα δημιουργήματά τους αποβλέπανε μοναχά στις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Η πόλη πάρθηκε και χάλασε στα 1453. Μα η αθάνατη ψυχή της, που γέμιζε τον κόσμο από την Ανατολή ως τη Δύση, στάθηκε απέθαντη και αγέραστη, επειδή ήταν η αγιασμένη κυβωτός του Χριστού που είπε: «Μη φοβηθείτε από τον απεκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε, και το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν». Αυτό το αθάνατο πνεύμα ζει και υπάρχει ως τα σήμερα. Είναι η Ορθοδοξία, αγέραστη και απέθαντη, όπως ο Χριστός που τη θεμελίωσε και που είπε για αυτή: «Και πήλε άδου ούκα της χύσουσιν αυτής». Λοιπόν, τούτη γεραρά και αγέραστη Ορθοδοξία κάλεσε σήμερα εκδυσμών και βορρά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα της, σε ένα πνευματικό συμπόσιο που έδωσε μέσα στο ολάνθιστο και μυροβόλιο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, 1000 χρόνια από το θεμελίωμα αυτής της αγιασμένης μοναχικής πολιτείας και 510 χρόνια από το σκλάβωμα της Κωνσταντινούπολης. Εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύριων. Δεν θα μιλήσω εδώ για το πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν αυτές οι γιορτές. Μόνο θα πω πως θα μπορούσαν να γίνουν με περισσότερη πίστη και με λιγότερη θεατρική επίδειξη. Αλλά ποιοι τα κανονίσανε αυτά τα πράγματα? Μήπως κάποιοι άνθρωποι που η ζωή της Ορθοδοξίας είναι ζωή τους και το Βυζάντιο η αναπνοή τους? Ρωτώ να μάθω. Έχω την ιδέα πως αν ζούσε ο Παπαδιαμάντης θα ήτανε ο μόνος παρικών εν Ιερουσαλήμ και μη μετέχων των εν τέλει βουλευμάτων αυτής. Η Εκκλησία σήμερα δεν συμπαθεί αυτούς που την αγαπούν και τη σέβονται, αλλά εκείνους που την κολακεύουν.
Θα μιλήσω λοιπόν μοναχά για τη λειτουργία που έγινε στο Πρωτάτο την περασμένη Κυριακή, 23 Ιουνίου, και που την άκουσα από μακριά, από το ραδιόφωνο. Η ψαλμωδία, προπάντων στον όρθρο, ήταν ακατάστατη, ανιαρή και άτεχνη. Φωνές άτακτες, άλλος μπροστά, άλλος πίσω, κακοφωνίες, παραφωνίες, προχειρότητα, χωρίς συντονισμό ανάμεσα στις φωνές. Έλειπε πνευματικός ενθουσιασμός. Μην νομίσουν κάποιοι πως, λέγοντας πνευματικό ενθουσιασμό, εννοώ κάποια επίδειξη της φωνής και έμφαση, αλλά ίσα ίσα τη μυστική κίνηση της ψυχής. Χασμωδία, συχνά απελπιστική. Ο μυστικός τόνος έλειπε σχεδόν ολότελα. Το χερουβικό έκανε μια εξαίρεση και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αν σωπαίνανε κάποιοι Σωκράτες και βοηθοί κακόφωνοι, παράφωνοι και απρόσεκτοι. Μόνο που έλειπε γενικά από την ψαλμωδία ο εκφαντορικός και διαπρίσιος τόνος. Ωστόσο πάλι ξεχώριζε η σεμνότητα των δικών μας μέσα στις μελοδραματικές φωνές κάποιων από τους ξένους ιερωμένους που φαινόταν σαν να έκαναν επίδειξη της φωνής τους στο θέατρο. Αυτό θα μπορούσε να διδάξει κάτι στους θειασότες της ευρωπαϊκής μουσικής και να τους δείξει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη λειτουργία και στην κοσμική μουσική. Μα για να γίνει αυτό πρέπει εκείνος που ακούει να ακούγει με πνευματικά αυτιά. Άλλη φορά, στο Άγιον Όρος υπήρχαν οι άριστοι ψάλτες. Τώρα όμως, όπως ήταν παραμελημένη ζωγραφική και μάλιασε η γλώσσα μας και στράβωσε η πένα μας για να κάνουμε τους αγιορείτες αγιογράφους να μην ζωγραφίζουν ιταλικές γενοβέφες και ρώσους γαλανομάτιδες, έτσι και η μουσική ξέπεσε και κατάντησε ερασιτεχνική στο Όρος, που ένας από τους Αγίους του είναι και ο Αρίωνας της Ορθοδοξίας, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Σήμερα υπάρχουν πολύ λίγοι αξιόλογοι ψαλτάδες ανάμεσα στους αγιορείτες. Αυτή η παραμέληση βγήκε από την παρακμή της μοναχικής ζωής και από την προχειρότητα που ξέπεσε η πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος, καθώς και από την αντίληψη πως η ασκητική ζωή δεν χρειάζεται τις εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά χωρίς αυτές ο μοναχός είναι καλύτερα προσιλωμένος στον Θεό, επειδή δεν τον απασχολούν τα γήινα. Και ανάμεσα στα γήινα λογαριάζουν και την ψαλμωδία κάποιοι μοναχοί και για τούτο την περιφρονούν και δεν την σπουδάζουν, μήτε την καλλιεργούν. Πού? Στο Άγιον Όρος, εκεί που έψαλε ο άγγελος το άξιο νεστή και που άγεσε ο ιδύλαλος Κουκουζέλης, που συγκινούτανε με την κατανυκτική ψαλμωδία του η Παναγία, όπως γράφει η ιστορία του. Ο Κουκουζέλης που έγινε σύμβολο του ορθοδόξου μοναχισμού. Γιατί αληθινά η ψαλμωδία είναι καθαρά πνευματική έκφραση της ορθοδόξου ψυχής και ανεβάζει την ψυχή των πιστών εις θεϊκάς αναβάσεις. Η Ορθοδοξία θρέφει τους πιστούς της με πνευματικά ακούσματα και οράματα και με αυτά αγιάζει τις αισθήσεις. Δεν καταργεί τις αισθήσεις για να ρίξει την ψυχή του χριστιανισμού στην αοριστία, στην αμορφία και στο μεταφυσικό χάος, αλλά τις καθαρίζει, καθαρθόμεντας αισθήσεις και οψόμεθα, μεταλλάζοντάς τες από φυσικές και σαρκικές σε πνευματικές.

Οι λειτουργικές τέχνες είναι στενά δεμένες με την πνευματική ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού και με την ευσέβεια, γιατί είναι τα μέσα που εκφράζεται η ευσέβεια. Για τούτο, οι εκκλησιαστικές τέχνες ακμάσανε σε καιρούς που βρισκότανε σε ακμή η ευσέβεια. Η ωραία φωνή είναι θεϊκό χάρισμα και πρέπει να υπηρετεί στην δοξολογία του Θεού, όπως όσα πολύτιμα έχει ο άνθρωπος προσφέρονται στο υποπόδιο των ποδών του. Το ίδιο γίνεται και στην αγιογραφία. Με πνευματικά ακούσματα και οράματα κατανοίγεται η ψυχή του πιστού και δροσίζεται και αρδεύεται και δεν ξηραίνεται με τον διανοητικόν λίβα. Με αυτά εκφράζεται η πίστη του, η πνευματική αγαλίασή του και η συντριβή του. Αυτά δίνουν πνευματική μορφή στην ορθόδοξο πίστη. Αλλιώς, η έννοια της ορθοδοξίας θα καταντήσει στην παγωμένη αμορφία του προτεσταντισμού και στον χαόδη εφιάλτη του βουδισμού και της θεοσοφίας. Η λειτουργία του πρωτάτου θα μπορούσε να χρησιμέψει σαν ένα μάθημα για τους ανωτέρους κληρικούς μας. Ας βάλουν με το νου τους πως οι τοιχογραφίες του Πανσελίνου ακούγανε άλλη φορά κάποιους αγγελόφωνους ψαλτάδες που η ψαλμωδία τους ήτανε ό,τι είναι στη ζωγραφική τα έργα του Πανσελίνου. Ας καταλάβουνε πως η ψαλμωδία, καθώς και οι άλλες ιερές τέχνες, δίνουν τον βαθύν και μυστικό παλμό στις τελετουργίες της Εκκλησίας μας. Και ας μην τις θεωρούν σαν κάτι επουσιώδες, που δεν αξίζει την προσοχή τους, όσο άλλα πράγματα που είναι αληθινά ασήμαντα. Η ψαλμωδία είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας και ας την καλλιεργούν με σύστημα και με επιμέλεια. Ας διαλέγουν για χειροτονία ευσεβείς μεν ανθρώπους αλλά και καλήφωνους. Γιατί όπως πάμε, το ιερατείο μας γέμισε από κακόφωνους και ανέκφραστους κληρικούς που συνεργούν στη δυσφήμιση της Αγίας Εκκλησίας μας, που ήταν καταστολισμένοι από όλα τα πνευματικά άνθη της λειτουργικής τέχνης. Ένας αρχιερεύς ή ιερεύς καλήφωνος και κατανυκτικός είναι στόλισμα του ναού. Το να μην δυσανασχετήσει κανείς ακούγοντας έναν κακόφωνον ιερέα, μοναχά για έναν άγιο κακόφωνον μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς, σε όλα τα σεβάσμια προσκυνήματά μας, στην Παναγία της Τίνου, στον Άγιο Ανδρέα των Πατρών, στην Υπαπαντή της Καλαμάτας, στον Άγιο Γεράσιμο της Κεφαλονιάς, στον Άγιο Σπυρίδωνα της Κέρκυρας, κατά την ημέρα της εορτής τους, επικρατεί στη λειτουργία η χειρότερη ακαταστασία, κακοφωνία, προχειρότητα και αθλειότητα, ιδίως στα ψαλσίματα και στο διάλεγμα των κληρικών που κάνουν τις εκφωνήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς δύσκολα βρίσκεται κανένας καλήφωνος ή καν υποφερτός. Οι περισσότεροι είναι παράφωνοι, απρόσεκτοι, χωρίς θείον ενθουσιασμό και φόβο Θεού. Οι μεταδόσεις που γίνονται με το ραδιόφωνο σκορπούν την απογοήτευση στους πιστούς. Οι κακόφωνοι και άτονοι κληρικοί δεν ενδιαφέρονται για την εκκλησιαστική μουσική, ενώ έπρεπε να έχουν για αυτή ιερό πάθος, όπως είχαν οι παλαιοί αρχιερείς και ιερείς. Και όταν συλλειτουργούν τέτοιοι άμμουσοι άνθρωποι σε μια εκκλησία που είναι και αγιογραφημένη κατά των ίδιων βάρβαρων τρόπων, αντί να κατανυγεί ο εκκλησιαζόμενος λαός, στεναχωριέται και απογοητεύεται και μοναχά οι εχθροί της εκκλησίας μας μας εμπέζουν και χαίρονται. Εκείνοι πάλι από τους ιερωμένους μας που γνωρίζουν κάποια μουσική, οι περισσότεροι νοθεύουν την ψαλμωδία με τα ευρωπαϊκά τραγούδια που τα μάθανε δυστυχώς σε κάποιες ιερατικές σχολές ή στα οδεία. Τελειώνοντας, παίρνω το θάρρος να μιλήσω και για κάποιον άτοπο που γίνεται κατά τις ιεροτελεστίες και που σκανδαλίζει πολλούς χριστιανούς. Θέλω να πω για εκείνα τα ατελείωτα εις πολλά έτη δέσποτα. Οι ψάλτες αφήνουν στην πάντα των Χριστών
και αντί να πούνε «Δόξαση, Κύριε, δόξαση», κολακεύουν τον δεσπότη σαν να είναι κανένας πολυχρονεμένος πασάς. Αυτά και άλλα στραβά δίνουν αφορμή στους άπιστους για να εμπέζουν τη θρησκεία μας και οι ρασοφόροι μας καλό θα είναι να φροντίσουν να τα διορθώσουν. Υπάρχει καλή παράδοση. Υπάρχει όμως και κακή παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ουκέ στην ίαση σε της αρχήμου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, οσί ο φορτή βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζουσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάθεν έως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμην, ότι ψώμε πλήσαν μπεγμάτων και ούκα εσυνίαση σε της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν, και οι εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζω τις ζητούντες στη ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μελάλης αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σούκο φως σου κυκών, και σου άλαλο σου κανίγω το στόμα αυτού, και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούων, και ούκα έχωνε το στόμα δευτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπις ασείς ακούσε Κύριο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε πόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόμεν όποιον με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως, ή ανταποδίδονται έσμικα κάτι αγαθών εν διέβαλό με πεκαταδίων κατά αγωδοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακούστης επ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακούστης επ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, Αγίε ρήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως είναι το Αγίο φθησίν του ιδί τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τέλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλειστή η ψυχή μου, και χείλε γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευό σου επί της τρομνής με τη σόρτη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη του μητερίγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει δεξιά σου. Αυτοί δυσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται ισχύες τροφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέας εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήμον αυτό, ότι είναι φράγιστό μου αλλούντον άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτων είσαι, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκρασα και νυχτήν αντίον σου. Εις ερθέτων οποιός η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά το καταβαινόταν εις λάκων. Εγεννήθενος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέπτες εν τάφο. Όν μου καμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έστε το μελάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ έπεστε ρίχτα θυμό σου και πάντα στους μετουρισμούς επήγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' μου, έθε το μεγδέλι με αυτής. Παρεδόθη και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμό μη στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Εκείρη όλη την ημέρα διεπέθασα προς ετας χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, η ετυγναστή σου και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν την απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου έχει επιλελισμένη. Καγώ προς Εκείρη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθήτη η ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εγνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον η οργή σου, οι φοβερισμοί σου ξεθάραξάν με. Εγκύκλωσέ με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχου με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέτων οποιός η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσει σου. Το λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώτεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το σε του νεότη σου. Ποιόν ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής τε ουδέης τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ονομίες ημών επίησεν ημίν ουδέ, κατά τας αμαρτύρης ημών αταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδεισμών, εμάκραν αφημών τας ονομίες ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσω τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώστε, έτη το τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάωση τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρισε του ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκυπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσα τις προσευχές με νότς τη δύση μου τη λυθία σου. Εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξεν εχθρό την ψυχή μου. Εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνος. Και κηδίεσεν επέ με το πνεύμα με νεμίε τα ράθη καρδία μου. Εμνήστην εμερών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου. Εμπίμε στο χειρό σου μελέτων. Διεπέντασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσα με Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου από εμού, και ομεθείς με τις καταβαίνες βράκων. Άκουστον ποιησό με το πρωί του ελόγου, ότι πεσίδιπισα. Γνώρισό με Κύριε, τον ενυπορεύσουμε, ότι πρόσε ήρε την ψυχή μου, εξέλα με τον εχθρό μου. Κύριε, προσε κατέφυγον, διδαξώ με το πίντο θερημά σου, ότι ο Θεός μου, το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και το ελέης σου ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείποντες την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδήγησε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί Αγίω και Αγίω Πνεύματι, και νυν και η κοιή στους αιώνας των ενών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθιουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν το κράτη ημών και του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως.

0: Τον καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ βρίσθην μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

Οικαία η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσει στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: ψυχής, αβατεμόν την άκαθεν της πλάνης αληθώς, όχεν των αιμάτων σου φινηθείς εσ ρανήσει, καθείς τα παρέστηκα σαν κάζον βαβήλα, το εγώ και τα παιδεία ίσω, ο Θεός δέχουν ημάς ως ευδόκησας.
1: Πατρικείο και

0: αυτός και καταπλήξε στην Αιγυπτόν θαύμαση, δημαγωγός Ισραήλ εχρημάτισας. Μωσή ένδοξε Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημίν το μεγαέλεος. Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Το σταυρόν του Υιού σου Θεοτό και εν αυτού καταβάλλομαι τον εχθρόν τα φριάγματα. Υπόθωσε απαύσως μεγαλύνονται.
2: Κύριε Δεϊθόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι ίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Εξηγώνας ασημάς ετις ατάρας των νόμων, των ημίας ο αίματι, ως το

Το συγκριμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έθρωνον τον τη δυνάμη σου, τος πιστός βασιλίσιμων, νίκος των λιγών αυτής, κατά το πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει

0: σου. Ο καταθήσεν δικαίως Θεός ο σωλογός σου, Ιε τον μακρόθυμος.
1: Τι προκατάλαβε πριν δουλωθήναν ημάς, εχθρείς βλασιμούσισε και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου του ημάς πολεμούντας, γνώτουσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβεία.

την Παναγία ψυχήν. Η νίκα σταυρούμενον έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεών σου. Ων παρευλογημένη, δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση θεσμάτων ημίν.

Πηγαίνουν στα τέρματα εν τη μνήμη των αθλοφόρων παραγέγονε. Ας τον πιστον διανύειας φωτίσε και την οικουμένη τη χάρη τη φεδρίνες. Δι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόξα.

0: όχι ζωή των όντων ομοιρή στο θανάτο, ζώσε του τα νέα στέλνων ω έσπροχνο.
1: Ελέησον ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτριμών εξάλληψε τον όνομά μου. Επιπλέον κλείνω με από τι ονομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρό ενώπιον σου ποιήσα. Όπω αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει από το κρινεστέ σε. Η δούγαρα αν ονομία συνελήφθη και να αμαρτία ησυχήσει σε με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια γάψα στα άδελε και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραδεί μη σόβο και καθαριστήσω με ποινεί με και υπήρχε όλα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλήσει και ευρωσύνη αγαλιάζοντα θέα και ταπεινωμένα. Απόστριψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά του τίσουν είναι μία Θεό και πνεύμα χθε εγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδοση μία αγαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύμα διηγημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου.

0: εσείς εικονίζοντα την θύμπου σταύρωσιν λόγια προάναρχε, δις πέπτωκεν ο Ιωβόλος όφης του πτώματος πρόξενος Αδάμ γενόμενος. Υπεραγέθω Χριστόσον ημάς, Αγίων λαμπρότητας, νυν κατοικήν ηξιώθητε, ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώνοντας σαφώς, όσο δήλωσαν ο Παύλος βασιλείαν και δόξου συμμέτοχοι Χριστού γεγόνατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων, ημών ουκ ευήθησε το σκάφος μάρτυρας, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέως, λιμένες εφτάσατε της αναπαύσεως. Υπεραγέθηκε εξ όσων ημάς, ρομφέα ως έφησεν ο σημαίων την καρδίαν σου, διήλθεν ως έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα, νητόμενον την γλόγχη, όθεν ολολίζουσα από όλους υπέφερες. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Την τον οικείον αιμάτων ως Μωυσής ερυθρέαν θάλασσαν να κοιμάντος διελθών Βαβύλα μακάριε Θεό επινίκην οδύνευο άσομε. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Συ των γήινων των πόθων το θεϊκό υποτάξες έρωτη καταφρόνησες του ζήν Βαβύλα μακάριε Χριστού επιγόμενος η δίνει την ωραιότητα. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Της υπερθέου τριάδος ως εραστής της τρισής συνέθανες αγαλόμενος πεσή Βαβύλα μακάριε την σύν προϊόμενος ψυχήν του ταύτης έρωτη. Υπεραγέθω και σωσόν εμάς, τον σε αυτή στη τοκία δημιουργών, ως αυτός εθέλησε να ξεσπόρου σου γαστρός, υπέρνουν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα. Προφήτα του Θεού πρεσβεύει περιμόν, Μωσής προφητών, εν ίστο πρώτερος, ως εν οποίο Θεό, συνομιλήσας πρώτος εμφανώσεων προσώπο προς πρόσωπον, ουκ ενίγματον φάσμασιν, αλλά ως εν είδη σαρκός βλέψας αυτόν. Προφήτε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως θείων δημαγωγών και ρίστινσε του συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα, δέδοκε Θεός το Πατρί ως περίσσευε, Επαγγελίας δρήματι, προμηθέντη σου τη γέννηση. Προφήτε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σοφία σε θησαυρών εφεύρεντο, γενικέ αρετέ, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ως εν θίδη Θεόπτα Μωσή. Διώσα ανεθρέψατο η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί Κύριε και Κύριε Πνεύματι, ιερνήσου θεοπτικός πανέφημε μωσή, εκβρέθους πάσαν φιλήν. Το δεγνησίο γάλακτη τραφής παρεδήλου σαφέστατα, της προς Θεόν εγκύτητος το υπερέδωρο σου αξίωμα. Και νυν και αίκη στους ένας τρόν να μην, κατέπτει ειδών μωσής παράδοξον εν πρώτη στάλμα, βάτων και φλόγα ξένη συμπλοκήν, των Θεών εκ Παρθένου Μητρός, προσογραφούσαν άφθαρτον, όν διαβάς τους χρόνους είδε σαρκή.
1: Του σου συνολόγου Θεοτόκε, ο ζώσα και άφθονος πηγή θεία σου συγκροτήσατε, πνευματικό στερέα σου και εν τη θεία δόξη σου, στέφανα δόξη αξίωσον. Δόξα Θεό ημών δόξαση, ω πρόβα του νύχτα και προσφαγήνσε, λαό ο παρανόμο Χριστέ, αμνών Θεών υπάρχοντα και θέλοντα λυτρώσαστε, λίγο πικρού τα πρόβατα, άφηλα ανθρώπου η αγάπη σα. Δόξα Θεό ημών δόξαση, παρέσει διτό Χριστία δίκο, ο κρίνο δικαίω πάσα γην, κίνηγα ζαρπίσματα, ελευθερώ όσο θέλουμε, δεδολωμένον κύριε το πονηρό, κοσμοκράτορη. Δόξα Θεό ημών δόξαση. Αθλήσετε άγιοι νομίμου, σαν όμω ισχύνατε εχθρού και γνώμη θανατούμενοι δια την πάντων έγερση των του θανάτου πρόξενων, κατά παλέσατε δράκοντα. Δόξα Θεό ημών δόξαση, γήθεν ανυψώθησαν ευκλία, ήδη επιβάντε αληθού, μαρτυρικό οι μάρτυρε και δεσαήλη τάξηση, οι ηλικοί νόθησαν χαρά σαρίτου πληρούμενοι. Περαγίο Θεοτό και σώσον ημά, εξού η ανάπλαση τη Εύα, οράθη παρθένα λιθό, Θεός εκεί τυκτώμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσον δαίμονας, Θεό χαρίδεται δέσποινα. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν. Ουκ εσύν Άγιος οσύ Κύριε Θεός μου, ο υψώσας το χέρα σου βαβύλα του πιστού και στεφανώσει σε αυτόν το στέφανο της ομολογίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, μαρτύρο γέγον εν ισχύς, Κύριος Σταυρός σου, στερεός αστος πέδας, συμβαβήλε το κλεινό και καθελών δι' αυτών τα της πλάνης άθεα φριάγματα. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ισχύς εξέλιπε Χριστέ, διαβόλου εις τέλος, της ακάκης πεσί γάρ και βαβήλε το κλεινό. Ιτάται ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτών πεζόμενος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ισχύς μου, ύμνησης Χριστός. Ο εξού ανατήλας περικείμενος σάρκα Θεοτό και δουλικήν

και εκ δουλείας ημάς διαβούλου σώζον αγαθότητη. Άγιε προφήτη του Θεού πρέσβη περιμόν, όλος της αρή του γνώσεως επλήσεις θεόπτα, το γάρ πνεύμα το Πανάγιο διάγγελον την των αρχαίων εμοιήσα τόσε γνώσιν τρανός. Άγιε προφήτη του Θεού πρέσβη περιμόν, φέρον τη λαυγός τας θείας αυγάς, τες θεοσημείες κατέπλητες Αίγυπτον, μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύση πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύβγε το ωραίο κάλο σου, την εχθίας έγκλης λαμπράν αστιότητα και προστίαν απλήστος πάντας επεσπάσω ωραιότητα. Και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ήχθης του φρικτού οράματος προς εκστατικήν κατανόηση πάσοφε, αλλά εσχέθης φωνή Κυρίου, τούτε χθέτος εκ παρθένους αρκεί.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Κυρία ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρα

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ζέων πίστεως ομολογίαν, πλάνης έσβεσας κακοδοξίαν, στυλιτεύσας των ειδώλων το άθεων, και ολοκαύτωμα θείων γενόμενος, θαυματουργίες δροσίζεις τα πέρατα. Πάτερ όσοι ε Χριστώ εν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεσθε ημίν.

0: όσχοντες ανεφημούμενοι πιστοί, πρώτος Θεόν γαρεόρακας, ως δυνατόνιν ανθρώπο θεάσαστε.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επί ξύλου βλέπουσα, αναρτηθέντα των ιών σου Πάναγνε, σπλάχνα μητρό αγωερός παρασωμένη εκράφγαζες, ήμι πως έδεις το φως μου το άχρονο.
0: Την ανεξιχνία στον Θεία Βουλή της εκ της Παρθένου Σαρκώσεως ούτη ψής του προφήτης Αβακούμ, κατά νόν εκράβγαζε δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, δόξωση. Είναι απολύσεις με εκ των δεσμών των της αμαρτίας φιλάνθρωπε, εθελουσίωσε δεσμεύθης και σταυρό, ως περ κακούργος τέθνικας, δόξα τη πολλή εσπαιχνία σου, δόξω Θεός ημών, δόξωση, στίγματα υπήνυγκας λόγια Θεού και των επωνίδιστων θάνατων, αθανάτίζουν την ουσία των βρωτών, θανατωθήσαν πάθεση, δόξα τη πολλή εσπλαχνία σου. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε περ ημών, ή την αγαλίαση του Θεού, μέλλοντες σκληρούς τεν πνεύματι, το Παναγίου αγαλωμένη ψυχή, της εκισμούς υπήνεγαν και το βιώτατον θάνατον. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, χείρας αφαιρούμενη και κεφαλάς, γλώσσαντε κοπτούμενοι μάρτυρες την θεολόγων και στερούμενη φωτός, και μελιδών τεμνόμενοι άτμητη Χριστό δημήνεται. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, ρίγνεται χειρόγραφαν το του Αδάμ, λόχι νητωμένου σου δέσποτα, η Θεοτόκας ανεβά το σταυρό, παρισταμένη Κύριε και οδυνηρός ολολίζουσα. Άγιε του Θεού, πρέσβη περιμόν, Χριστός μου δύναμη Θεός και Κύριος, πρόβημά των ευωάς τυραννικών, απειλές απτόητος, ιερομάρτης Βαβύλαν Κυρίου αγαλόμενος, Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, θυσίαν άμωμον φρικτήν ανέμακτον, το Κυρίο προσφέρον και σε αυτόν σφάγιον διέματος, ιερομάρτης Βαβύλα, ακυλίδε τον προσήγαγες. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, τον παιδον όσιε το νέο φρόνημα, ο σοφός παιδοτρίβης πνευματικό, αποστρέφων γάλακτη, ιερομάρτης Βαβύλα, εις τελείωσιν κατήρτισας, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ναών Πανάγιον Θεού, γινώσκονται σε την άσπυλον μόνη και των πιστών πάντων υπερέγουσαν, ιερωτάτε σε φωνές Θεοτόκη μακαρίζομαι. Άγιε προφήτε του Θεού πρέσβευε περιμόν της ισχνότητος της γλώτης και της φωνής σου, διαμυφθήσεις θεία προνοία Θεόπτα, φρικτών μυστηρίων Θεού, εδείχθης διάκονος και πληγές εμάστηξας Αίγυπτον. Άγιε προφήτε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ως παράδοξος η κλίση σου, ο Θεόπτα, ως σοβερά τα έργα σου των σών τεραστίων, όπτε γαρ ον σι Θεός, και δόξα υψώσα σε Ισραήλ σωτήρα απέστειλε. Άγιε προφήτε του Θεού πρέσβευε περιμόν, νομοθέτην παραδόξων και δισεφίκτων του Θεού διδαγμάτων, υμνούνται σε πίστη κράζομαι Θεόπτα Μωσή, την ύλον αίτησε του Θεού ημίν θείαν δύναμην. Άγιε δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύματι, πάν πρωτότοκον επάταξα στην της Αιγύπτου, όσο Χριστός δαιμόνων ενέκρωσε κράτος, τύπος γάρ του μέλλοντας τα σύ ενεργουμένα, αληθώς υπήρχον αείδη με κενήν και ή, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μη εγγύσεν της όδε μουσιακού σας, Θεού φωνής βοώσης, εκλογός και της βάτου, Άγιος ο τόπος γάρ, οικότος προέγραψεν, ενσαρκή τεχθείστε, Χριστόν εξαγνής. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σίγαρα πυρόγαμε παρθένε, έσχεσε μήτρα των επιπάντων Θεών και τέτοκα σάγχρονων ιών, πάση τη υμνούς σε την ειρήνη βραβεύουσα. Δόξω Θεός ημοδόξαση, ειδός ο ήλιος επί σταυρού υψούμενων δέσποτα συνέστηλεν ακτίνας, φαίνην μη στένων σου σώτερ δύνατος και φωταγωγούντος τους νυχτή της πλάνης καθέδοντας προσκυνούντας το κράτος σου, δόξω Θεός ημών, δόξαση, σταυρούσε και σώζεις με διασπλαχνία Κύριε, όξου και χωρίς δέχει την γεύση της ενιδόνου απολυτρούμενος, γεύσος ημάς ως αγαθός, δις υπατήθημεν και φθορά υπεπέσαμεν. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε περιμόν, της πλάνης ελύσατε χειμώνα θύ μάρτυρες πνεύματος Αγίου επιθάλψη και προς το αίρα της αναπαύσεως χαίροντες εφθάσατε ομού πάντων προϊστάμενοι υπαρχόντων εθλίψησιν. Άγιοι μάρτυρες του Θεού πρεζέστε περιμόν, όμβρης Θείου αίματος τη γήν πάσαν ιδρεύσατε. Εν αποξηράνονται στους όμβρους της Αθείας Άγιοι μάρτυρες σώθην προς το είδωρ της ζωής, νυν κατεσκηνώσατε υπερ πάντων πρεσβεύοντες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ακίον εκεί εις Χριστόν Θεοχαρίτε, ξύλων αρτώμενων ως είδες, θρήνων επλήσεις και των μακρόθυμων, τούτο κατεπλήτου αληθώς, όθεν εμεγάλινε στην εαυτού συγκατάβαση. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, μη εγγύησεις εν της τη Θείαν χάρη σου Ιησού ερωμάρτης Βαβύλας, όντως εξίδουσε δέξατο, ως και παιδας νέος προς την αγάπηση, αλήθην και θανάτου προς καταφρόνηση. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, τη Θεία γνώση σου ελανθείς, ο ερωμάρτης Βαβύλας, πάντα σε δίδασε Κύριε, σε ιδένε μόνον. Θεόν των όντως Θεών, εξόφωτο της πλάνης ανακαλούμενον, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν τη Θεία ψήφο σου προκριθεί σου ηρωμάρτης Βαβύλας τη λογική νέμη πίμνη σου σύ προσφέρει λόγια Θεού το αίμα αυτού προς τρίβων σωτηρίας πάντα σου φωναδηγών υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς υπερ τον δούλου σου τον εξού πάναγνε δεσπότην του παντός εκ της οπού σε κέτευε πάση εναντίας βλάβης λυτρώσασε του σε ομολογούντας παρθενομήτωρα. Άγιε προφήτε του Θεού, πρέσβη περιμόν, αραπήσε ρηθράν και δεικνύσει ισχύν του Θεού, τη ράβδου σου Θεόπτα και χαρά τη εν ταύτη σταυρού τη θεία δύναμη. Άγιε προφήτε του Θεού, πρέσβη περιμόν, ο τόλμη προσφυλού ω απλότητο ψυχή καθαρά ή έγνους με παραπάντα προ Θεών, ο Θεόπτη φυσή γνωστό μη φάνηθη. Άγιε προφήτε του Θεού, πρέσβη περιμόν, τη πέτρα και παστή, ο Θεού είδε πρόσωπον, ω κρύφιον ο Θεόπτα. Τη δε σάρκωση εν έγνωση του λόγου, ω οπίστια άγιε προφήτη του Θεού πρέσβη περιμόν, ο αιώνιε τόν αντιείδατο μάνα ποτέ, μωσή σε στήν ο Θεόπτη, οδού ορτιγομήτρα τροφήν το Ισραήλ διευχή, υπεραγία Θεοτό, και νικαίγει στου αιώνα το να μείνει έδη, αισθητό στο γνώφο και έμαθε τα άρρητα, ο Θεόπτα, ο μέλεκ Παρθένου, Θεό αρχή, τεχθήσεστε.
1: Ιησούς μεταφώνησε νέσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκ θεμόνων λύθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς ουρέ.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ευσεβίας κήρυκαν και αθλητών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε λαμπρινωμένη σήμερα αλλώς έχουν παρησία εν ειρήνη τελεία τους ανυμνούντασε των Χριστών φυλαχθήν εδισόπισον ο πολύ αθλέ. Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα ενώνω του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού με μισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκρουσας και το σταυρό σου αράμενος οικολούθησας μάρτης το χτίστη σου και εσύ και σημαίνον αυτό νύνη κέντευε υπέρ του σε τιμών τον αληθώς ο πολύ αθλέ. Τη Δετάρτη του Αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξιου Μάρτυρος Βαβίλα Επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και το συναυτό Αγίων Τριών Παιδών οι διαξήφους εντελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας θείον πάλε Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους υπερμεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία. Πέδας και Βαβίλα πέφνε ξήφος αυτή Δετάρτη. Και αυτή μέρα ο Άγιος Βαβίλας ο εν Αντιοχία διδάσκαλος και συν της υπ' αυτών ογδοήκοντα τέσσαρς υπεσί ξύφι τελειούνται. Μαθήσε ως ημισθός εκ των πεδίων Βαβίλα θείε της τομής κοινωνία. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης εν ειρήνη τελειούνται. Ού και εκ πέτρας νυν που διοπιστίων μέρη Μωσή θεωρείς αλλόλο Θεόν βλέπεις. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης μια στο θυγατέρω Φιλίππου του Αποστόλου, χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρία. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες, πυρή τελειώνται. Θεότιμος τέθνηκε συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτό δουλικήν δούς Κυρίο. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, κεντηρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης Κανδάβλης. Ο κεντηρίων πήρε πόθου θείου πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πύρα που πνέει. Τριτής αθλητές, η πυρά κλίμαξ ξένη, δεις αν ήρθον ουρανού του προς το πλάτος. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζαρβίλου ή Σαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Τιμηθέντες άφω, Θαθουήλ και Βεβαία, ζωή βεβαία νεύρων, αντεψευσμένης. Βέβυλον ο Ζάρβιλος, ου σέβον σέβας, ανδρών βεβήλων, χερσί βάλετε λήθης. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ενδόξου, μάρτυρος Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής Σεκενδίνου και Κεγούρου, των Ευβερία της Μακεδονίας Αθλησάντων. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ανθήμου του Νέου, του Εκεφαλινίας, του νέου ασκητού προστάτου Αστυπαλέας. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Νούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον χείρας εκπετάσας δανείων.

0: ευλογιάστε πέδες κραυγάζοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Την Θεοτόκον και Μητέρα του

0: των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεό το όκος αμεγαλύνομεν.
1: Είσαι κράτος εμβραχίων η αυτού, δεσκόρυψεν υπερηφάνους διανοίας καρδίας αυτών, την τιμίωτέραν των χερούβιμ και δοξωτέραν ασυγκριήτως το σε...

κάλεσε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα τι αυτού έως αιώνος την τιμίωτέραν το γερούβιμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

0: εξάλλαξε τους του Παρθένε, ακροβολή έγωσε τμήτη. Χριστός συνάφθαστας διεστώσας φύσης, δύο επαγαλώμενοι σε Θεότο και μεγαλύνομεν.
1: Αξιονεστήνος αληθώς μου, μακαρίζεις εν τη Θεοτόκον, την Αη μακάριστο και Παναγωμήτω και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το Χερουβήμ και εν δοξωτέρα τα συγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεό

0: και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φύτησο μου και θύμα, βαβύλα όφθης του Θεού, Θείον αυτό ανεμάκτος και συνέμαση τυφής, συν της θελής νηπής, μεθόν σε ανεφημούμε.
2: Τους με τη συνεικόνα παρθένε ασπάζομαι, και του Υιού και Θεού σου, εχ πίστεως ειλικρινός, κατάβαλε ως αθέους και τη γέννη παράγος.
3: Ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν της υψίστης, συμπρέπει ήμουν στον Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού, συμπρέπει ήμουν στον Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστασε να φτάσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πει, χάλαζε, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμπουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, αρπετά και πτηνά φτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές γης, νέα νύσκη και παρθένη, αζήτρια με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσε και αέρας λαού αυτού. Ύμνος πάσα της οσίης αυτού, της Ισης Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα καινών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το πείσαντι αυτών και οι Ιης η ώρα γαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο, τσαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξου και γαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριν γι' αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τα συχερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν της Αγίας αυτού. Ενείτε αυτόν εν στερώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν οίκος άλπιγκος. Ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό. Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων.
2: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέφουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δόξα σοι το δείξε το φως, δόξα εν υψίσθαι Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμενε σε, ευλογούμενε σε, προσκυνούμενε σε. Δοξολογούμενε σε, ευχαριστούμε εσύ, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενέ Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό σου αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέη σου νημά σου αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενο σε δεξιά του πατρό και λέει σου νημά ότι ζει μόνο Άγιο ή μόνο Κύριο Ιησού Χριστό. Εις δόξα Θεού Πατρός αμήν, καθεκά στην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήδη ημίνε γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε λέει σών μία σε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξό με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίζω ψώμεθα φως, παράτινο το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη να μαρτύρει τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός το Πατέρον ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γένετο Κύριε το ελαιό σου φημάς καθά πριλυπήσαμε νεπισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα του χειρός μη παρήδεις, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίει, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν, την αιώθηνήν.

0: Σου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι Θεός ελέους ικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και

0: Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν εγκτήσει, σοι εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεομεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξαγίου σου κατοικητηρίου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι η μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Σοφία ον ευλογητός Χριστός.
1: Τύχος ημίν δρεμιτό σταυρό σου Ιησού σωτήρ ημών, άλλην καρελπίδα υπιστίου κι έχομεν, ημισέ τον εν αυτός αρκή προσυλλαφέντα και παρέχοντα ημίν το μέγα ελεό.
3: Πλήστε με το βρίδελο σου Κύριε και γαλιασάμεθα και βράθημεν, εν πάσης της ημέρας ημών ευράθημεν, αθών ημερών εταπείνωσες ημάς, ετών ον είδαμε κακά και είδε επί του ζούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών, έδωκα σημείωσιν της πουμένης σε Κύριε, το σταυρό σου των τίμιων, ενώ εθριάμβευσα στα σάρκα στου σκότου και τα εξουσίας και επανήγαγε ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα. Διό σου τη φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Έστω η λαμπρό της Κύριου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Τι σου και εξίσταται όρων, Άγιοι μάρτυρες, τον αγώνα των καλών όνειγον είσαστε, πως εν σώματι όντες, των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε. Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι, όθεν επαξίωσαν εδείχθητε δαιμόνων φυγάδευτε και βαρβάρων πολέμοι, απαύστος πρεσβεύοντες, σωθήνετες ψυχάς ημών.
3: Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι,
1: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως αιώρα και Κύριε, υπαρθένος και μύτης σου, εν σταυρό κρεμάμενο ανεξεπλήτετο και αδενίζουσα έλεγεν, Ιε ποθινότατε, πως εν ξύλο του σταυρού ανυρτήθης μακρόθυμε, πως τα σχήρα σου και τους πόδα σου λόγε προσιλώθης υπανόμων και το αίμα των σών εξέ.

0: πριν το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, κι νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίιασε τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, κι νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουρανός της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Πατρί Κύριο

0: σας, μόσι ένδοξε Χριστόν το Θεό νικέτευε, ορίσαστε ημίν το Μέγα
1: Καταφύγει και δύναμη σημών Θεότο και η κρατεά βοήθεια του κόσμου.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαθόν, δοξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστα, της πρεσβείας της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.

0: ίδιους δυνάμεις.
1: Και εν της έλης των χειρών σου αγαλιάσομαι τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Ούτε φύσκυρος ο Θεός ημών και ο

0: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εναδύσατο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο. Πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Και χώρες στερέωση την οικουμένη της ους αληθίσετε. Πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης. Θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Τα μαρτύρια όσοι επιστώθησαν σκόδρα. Το έκουσι πρεπεγίασμα Κύρις μακρότητα ημερών. Πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς.

εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: πλήξε στην Αίγυπτον θαύμαση, δημαγωγός Ισραήλ χρημάτισας, Μωσή ένδοξε Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μεγαέλεος.
1: Παρθένος ακύρατος, διατελούσα σεμνή, το λόγον ενήφευσε, το εχ Παρθένου αγνής, σαρκή ομιλήσαντι, όθεν της ειδωθήσαν, Θεό πάροχο χάρη, άθλησης ευσεβίας, της εμπλάνη εκφαίνης, Διός Ερμιώνη, ο Χριστός εδόξασε.
2: Εκλές μου ευλάστησας, και ναυτή ανδρικός, αθλήσαστε όγορε, υπερ Χριστού του Θεού, αξίως δε δόξασε. Όθεν τα λείψανά σου, νεό μάρτης ευρώντες, χάριν εκ τούτων θείαν κομιζόμεθα πίστη, δοξάζονται στον Κύριον, τον σε στεφανώσαντα.
1: Τον ουρανίο στρατιών αρχιστράτηγη, δισοπούμενη μας ημείς η ανάξη. Ήνατε σήμον δε είσαι εσύ, τυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερίγον της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων.
2: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου Πάτερος Υιέ, τες προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας, τους πτωχούς αγαπήσας.

Το καιρό εκείνο έρχεται προς τον Ιησούν εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλειν αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτος έχει ή να ελθόν επιθύς αυτή τα σχήρας όπως σωθεί και ζήσετε και απήλθε μετά αυτού και οικολούθη αυτό όχλος πολλής και έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτρη σου απέθανε τι έτη σκύλης των διδάσκαλων ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο μη φοβού, μόνον πίστευε και ου καφήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ή μη Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει αυτής τι θορυβήστε και κλαίετε το παιδίον ου καπέθανεν αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον ανακείμενον και κρατήσας της χειρός του παιδίου λέγει αυτή τα λιθά κούμι ο εστί με θερμινευόμενον το κοράσιον σύ λέγω έγειρε και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη ειν γαρετών δώδεκα και εξέστησαν εκστάση μεγάλη και διεστήλα το αυτής πολλά ειν αμυδής γονό τούτο και είπε δοθήνε αυτή φαγήν

0: των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων, το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων το παρά σου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί.

Κύριε Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη Εκλεκτή σου Πίμνη. Ίνα και αυτοί συνειμήν, δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μη τις των κατηχουμένων, όσοι πίστη.

Σοφία, ευχαριστούμεν Σε, Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε καινήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός.

Ανήμα ο Θεός, τη συγχάρητη, Σοφία, πάλιν και πολλάκι, εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπ, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόησιν ημίν ανένοχον και ακατάχρητον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύενση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως

λουλουδί άξιο των συνδεδεμένων τη αρχική επιθυμία και η δονέσου τη προσέλκυση και προσελκύση του κεντρική στασίου τη δόξη στο γάτι από την ημέρα και φοβερών και αυτέ τι ουρανίε δυνάμει. Αλλά όμω δια την άφαντων και μετρητών φιλανθρωπία να τρέψει και μειώθηκε ένα άνθρωπο και αρχαιρέσουν εκτιμάτισα.

των αμαρτωλών και αγριόφιλων σου καθαριστών. Την καρδία να προσφυρίσει ως πονηρά και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενθυμένων της δυσυρατίας χάρη. Παραστήρεται η Αγία στα τραπέζι λουγής του Άγιου και άθρατον σώμα και το τιμιον αίμα. Σιγά προσέρχομαι κλάς του μαύτα και να κεδεωμένου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, μη δε αποδοκιμάσουμε υπέρον σου. Αλλά αξίωσε όσον έκτινε εσύ με μου το άμαρτο λου και να αξίωσε δούλτα τώρα τα σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενος προσδεχόμενος και διαδιδόμενος.

Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου, του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους και την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλεία σου και σε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτόσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και των αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσας και της ή παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Εις των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πας, ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

της εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας.

Έτι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τε τελειωμένου.

Μνήστητι Κύριε της μονής ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητι Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητι Κύριε των καρποφορούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσιμην εν ενή στόματι και μία καρδία. Δόξα

κατά τη φέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τα αύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσε, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα και κατάκριμα.

Πάτερ ημών, νοη της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών,

Ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικώτας ήτασε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσι σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους γνωσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέει στο αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.
1: Ο Θεός ηλάστη.
0: Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν, πλήρωμα Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη η ζέστη των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί τους αιώνες των ουν αμήν. Ζέσης Πνεύματος Αγίου αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτο σημείο. Έτσι πιστεύω ότι αυτές θα άφουν στο μας και ψε την καρέμα σου αλέσουν τους κόσμους τα παραπτώματά μας και ακούσει και τα ακούσει. Τεν λόγω τον Εγώ Θεό και αγνία και έξω μετά τα κοσμοντά στην οδά σου μυστέρια σάφ στα μαρτιών και ζώνουν αμήν. Ιδω βαδίζω χριστιανή κοινωνία απλά και φρέχνα με το σχέδιο πηγάει πράσινο σου λέγω αλλούν κάθουν εκπάσουμε και λίγο στερεό να πείσουν άνθρωποι βλέπουν άνθρωποι και άνθρωποι σαν λέγουν τέτοιο σώμα και δεν έχει τρέφει. Θεεί το πνεύμα το δεν τρέφει ξένος, έτερ εξυπόδο με Χριστέ και λίγο στο δύο σου έργο. Αλλά κατάφληξε ο κρύβλος αμαρτίας και πιστεύω να θυσίωσε με τα αστείας και μεγάλη θα παρουσία σου. Εν δεν λάμ ρώτησε τον Αγίον σου προσέλεξε με ανάξιος, εν γάλει το μίσος είναι σύλληνες των υπόνα και τον έχει πιέσει πάνω. Και δέσμες με τον Αγγέλο καθάρισε τον Κύριο τον ύπον σου και τους μας φιλάνθρωπους, δέσμες με φιλάνθρωπους και Ιησού Χριστέ ο Θεός. Μη στρίμα μη γέννητο για τα αυτόν άξιον ο βρίσκα αυτή και γιασμόν ψυχίστε και σώμα σας αραβών ο βρίσκα βασιλείας. Εμείδε το προσκολά στο Θεό καθόν εστί, τι θέστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνος του μυστικού σου είναι ονιέφιο και είναι ονοφαράλα που γράψε Κρίστο με στήριο του κοινάς του καθά περιόδες. Άλλος ο λίγης ομολογός μυστή μου και μη βασιλεία σου. Διονυσίω τον αξίω πρεσβυτέρω και μοναχό του Δήμου και Πανάγιον σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μου σάψε μαρτίων και η ζωή την αιώνη να μην. Τέτοιαν αξίως προσερχομένος μεταδίδω τέμι Διονυσίω τον αξίω πρεσβυτέρω και μοναχό του Δήμου και Πανάγιον και ζωή τον αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μου σάψε μαρτίων και η ζωή την αιώνη να μην. Ήψατο των φιλέων και τα αμαρτίας μου περικαθαρεί. Ανάσταση Χριστού και ασάμινη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού. Το μόνο να μάθει τον Σταυρό σου και προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση με την δοξά σου. Σίγαρη Θεός μου, εκτός σου άλλων πήραμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαραν λόγω το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον

Πάσχα το μέγα και ιερότα το Χριστέ, ω σοφία και λόγια του Θεού και δύναμη. Δίδου ήμουν εκτυπώτερον σου με τα σκηνή και ανεσπέρα μέρα τη βασιλεία σου. Ο θεία, ο φίλη, ο γλυκητά σου φωνή, με θυμόνα ψευδό γαρε πηγήλο έσαστε. Μέχρι τερμάτων ένωνο Χριστέ, είναι οι πιστοί άγγιναν ελπίδο κατέχοντε αγαλόμεθα.

0: δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρή σου, το μυστήριο νικό, φίλοι μας τη δώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Το δείπνο σου.

0: αλλά όσον εις ομολογώνσι, νίστητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου.
1: Το δείπνο Σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρτης εχθρής Σου το μυστήριον είπο, φίλοι μας η δώσον, θα απερω Ιουδάς. Άλλος ολισθείς ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου. Νίστητη μου Δέσποτα, εν τη Βασιλεία Σου. Νίστητη μου Άγιε.

0: των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε, δόξα εσύ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

αμάρτητον ετισάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων, ότι

Σε Κύριε και αγιάζον τους ευησυπεπιθώτα, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω.

0: θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, της Αγίας Ενδόξως Ιω Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μωυσέως, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βαδίλα Επισκόπου Αντιοχίας και της Αγίας και Δικαίας Ερμιώνης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ελεήμονων.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάντασή μας. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Η Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό κέντρο καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-7298-222.

Κοντά σας μέχρι τις 9.30 κυρίες και κύριοι και αμέσως μετά αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτεμη Παναγιωτόπουλου το περιβόλι της Παναγίας εκδόσης Ακρίτας. Στις 10 μετά τους τίτλους ειδήσεων ο χριστιανισμός ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 11, Αριανισμός και πολιτική διαφορά. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 12, τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Καθολική Εκκλησία και Βαρβαρικά Βασίλεια, ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στις 2, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και στις 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική». Στις 3, αφιέρωμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη». Η Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά το θέμα με τον Ευάγγελο Χατζηβασιλείου, καθηγητή ιστορίας και μεταπολεμικού κόσμου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 4, τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η μουσική των Αγγέλων. Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5, η Εκκλησία ως διοικητικός μηχανισμός. Όταν το κράτος καταραίει, ποιος κυβερνά πραγματικά. Η Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά το θέμα με τον Δαμιανό Καρπαθίου, διδάκτορα θεολογίας. Στις 6, Βασιλιάς και Επίσκοπος, συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση. Ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά το θέμα αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 7, η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη και στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η δομή των κρυστάλλων» του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού. Στις 8, τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια αφιέρωμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία». Από την αρχαιότητα έως το 1915. Ιωνία, Ρωμαϊκή περίοδος. Η Κατερίνα Χουζούρου συζητά το θέμα με την Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου και στις 9.30 αναγνώσματα. Στη σειρά εκπομπών αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής» του Αρχιμανδρίτη Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Στις 10 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, «Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη του 89,5». Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

Η Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων Μωυσέως και Ααρών του πρώτου αρχιερέως, ιερομάρτυρος Βαβύλα επισκόπα Αντιοχίας και το συναυτό Πέδων, Δωνάτου και των δύο αδελφών αυτού, μαρτύρων Αμιανού Βαβύλα του ένα Αντιοχία διδασκάλου, Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής και Γούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου των Ενβερία Μακεδονίας, Ιουλιανού, Κεντηρίωνος, Πετρονίου, Σαρβίλου, Φαύστου, Χαριτίνης και Ερμιώνης, Οσίων Θεοδούλου και Θεοτήμου, Οσίου Ανθίμου του Εκεφαλινίας, Προστάτου Αστυπάλαιας.

Όσιος Άνθιμος ο Τυφλός γεννήθηκε το 1727 στο Λιξούρι της νήσου Κεφαλινίας. Οι ευσεβείς γονείς του, Ιωάννης και Αντζουλέτα Κουρούκλη, στο Άγιο Βάπτισμα τον ονόμασαν Αθανάσιο. Όταν ο Όσιος ήταν 7 ετών, μία επιδημία ευλογιάς τον άφησε τελείως τυφλό. Η μητέρα του με θερμές προσευχές και σαρανταλίτρουγο πέτυχε τη θαυματουργική θεραπεία του δεξιού ματιού του παιδιού της. Από τη στιγμή εκείνη ο μικρός Αθανάσιος με την οξυδέρκεια που τον διέκρινε μπορούσε να διαβάζει και να αποκτά τη γνώση του Θεού που αργότερα θα την χρησιμοποιούσε για τη σωτηρία των άλλων. Για ένα διάστημα ο Όσιος ήταν ναυτικός όπως ο πατέρας του. Σε ηλικία περίπου 22 ετών εγκατέλειψε αυτό το επάγγελμα για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και στην άσκηση και εκάρει μοναχός με το όνομα Άνθιμος. Κατά θεία πρόνοια έμεινε για δεύτερη φορά σχεδόν τελείως τυφλός, διότι όπως του απεκάλυψε η Θεοτόκος σε όραμα, αυτό ήταν το συμφέρον του. Έκτοτε η ψυχή του καταφλέχθηκε από θείο ζήλο και η σωματική του τύφλωση μετατράπηκε σε πνευματική όραση και διόραση. Ως μοναχός ο Άνθιμος αρχικά έμεινε για λίγο στο Άγιο Όρος. Από εκεί, χειραγωγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, άρχισε το αποστολικό του έργο περιοδεύοντας τα νησιά Χίο, Σύφνο, Πάρο, Νάξο και Ίο, στα οποία κήρυτε τον Θείο Λόγο και θαυματουργούσε ζώντας με μεγάλη άσκηση. Έπειτα από ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, σταμάτησε στο Καστελόριζο, όπου έκτισε το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ομώνυμο ανδρικό μοναστήρι. Επειδή δεν είχε τα απαραίτητα μέσα, ο Θεός οικονόμησε να αναλάβουν το κτίσιμο οι ίδιοι κάτοικοι από ευγνωμοσύνη στον Άγιο, διότι με την προσευχή του τους έλυσε μία μακρά ανομβρία. Τον επόμενο χρόνο στην Αστυπάλαια, με το χάρισμα της Διοράσεως, υπέδειξε στους κατοίκους τον αγρό από όπου θα έπαιρναν τα υλικά για να κτίσει γυναικεία μονή, την οποία αφιέρωσε στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Τη μονή αυτή ιδιαίτερα την είχε αγαπήσει ο Όσιος και εκεί επιθυμούσε να εγκατασταθεί. Αλλά ο διάβολος, χρησιμοποιώντας κάποιον κακοπροαίρετο κάτοικο, πέτυχε να διαδοθούν κακές φήμες. Η συκοφαντία δεν άργησε να διαλυθεί. Ο Όσιος όμως εγκατέλειψε το νησί που με πολλά θαύματα είχε ευεργετήσει και επέστρεψε στην πατρίδα του, το Λιξούρι. Εκεί με τη βοήθεια 7 αφοσιωμένων γυναικών μοναχών ανοικοδόμησε τη μονή της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων, η οποία είχε καταστραφεί από τους σεισμούς του 1766-1767. Στις μοναχές αυτές που αποτέλεσαν την πρώτη γυναική αδελφότητα σύντομα προσθέθηκαν και άλλες και ο Όσιος Άνθιμος τους παρέδωσε τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Ο ίδιος έμενε σε μικρή σπηλιά δεξιά από το ναό, σπήλαιο, κοιμόταν επάνω σε σανίδες και φορούσε κρυφά σιδερένιες αλυσίδες. Από τα Λέπεδα ο αόματος Άνθιμος επισκέφθηκε την Κρήτη και δίδαξε στην περιοχή των Σφακιών τους σκληρούς στα ήθη κατοίκους. Τους απείλαξε θαυματουργικά από τα μαγικά φυλακτά και τις δυσιδαιμονίες. Θεράπευσε μία τυφλή γυναίκα και τέλεσε πολλά άλλα θαύματα με τα οποία συγκλώνησε όχι μόνο τους χριστιανούς αλλά και τους Οθωμανούς. Οι μερωμένοι σφακιώτες τον βοήθησαν να κτίσει τη μονή του Αγίου Αντωνίου. Στη συνέχεια κήρυξε στα Κύθυρα, όπου με τη βοήθεια των χριστιανών έκτισε την ανδρική μονή του Τιμίου Προδρόμου και 2 χρόνια αργότερα έκτισε στη Σίκινο την τελευταία του μονή, την οποία αφιέρωσε στη Ζωοδόχο Πηγή. Από εκεί συνέχισε τις αποστολικές περιοδίες του στα μέρη της Πελοποννήσου, διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Επιστρέφοντας στα Λέπεδα, έλαβε πρόσκληση από τους Μανιάτες να πάει να τους ειρηνεύσει. Κατά το ταξίδι, το πλοίο, λόγω τρικυμίας, προσορμήθηκε στην παραλία του χωριού Κελβεσιό, του οποίου οι κάτοικοι ζούσαν με ληστείες και φόνους. 2 Κελβεσιώτες πήδησαν στο πλοίο με σκοπό να τον σκοτώσουν. Όταν όμως ο τυφλός Όσιος, που δεν τους είχε συναντήσει ποτέ πριν, τους κάλεσε με τα ονόματά τους και τους επέπληξε για την ζωή τους, οι ληστές κατανύχθηκαν, μετανόησαν και ζήτησαν συγχώρηση. Ο Όσιος σύλλεξε για την αμέλειά του και τον ιερέα του χωριού, που είχε καταφτάσει ντυμένος λαϊκός μαζί με άλλους χωρικούς, τους εδίδαξε τις ευαγγελικές αρετές και συνέχισε το ταξίδι του. Προτού φτάσει στη Μάνη, ο Θεός του αποκάλυψε πως έπρεπε να επιστρέψει στη μονή του, όπου σύντομα
θα απέθνησκε. Πράγματι, φτάνοντας στα Λέπεδα, προσβλήθηκε από Ίκτερο και προετοιμάστηκε για την κοίμησή του. Ανακοίνωσε στις μοναχές την επερχόμενη αναχώρησή του, τη συμβούλευσε για τη σωτηρία της ψυχής του και στις 4 Σεπτεμβρίου 1781 εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 55 ετών. 20 χρόνια μετά την κοίμησή του έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, από τα οποία τα περισσότερα μοιράστηκαν ή χάθηκαν. Σήμερα σώζονται τεμάχια μόνο στη Μονή της Πορταΐτισσας στην Αστυπάλαια.

Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κυρίως σε περιοχές των Ηπειρωτικών, του Ιωνίου και του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και έπειτα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 22 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ αυξημένη κίνηση σχεδόν σε όλους τους δρόμους της Αθήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην Κατεχάκη, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγκρού, στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της του άλσους της Νέας Σμύρνης. Γενικά πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη σχεδόν σε όλους τους δρόμους της Αθήνας.

Πραγματοποιείται η γέννηση του Σατοβριάνδου. Γεννιέται ο Γάλλος, συγγραφέας, διπλωμάτης και φιλέλληνας, του οποίου τα έργα και η δράση ενίσχυσαν σημαντικά το φιλελληνικό ρεύμα στην Ευρώπη κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1828 η αποχώρηση των Τουρκοαιγυπτίων από την Πελοπόννησο. Σε εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας ξεκινάει η σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, ανοίγοντας οριστικά το δρόμο για τη θεμελίωση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 1867 πεθαίνει στο Παρίσι ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής, συγγραφέας των Ανθέων του Κακού, Σαρλ Μποντλέρ, που καθόρισε το μοντερνισμό και το κίνημα του συμβολισμού στην παγκόσμια λογοτεχνία. 1870 έχουμε την ανακήρυξη της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα III στη μάχη του Σεντάν και την εχμαλωσία του, καταργείται η δεύτερη αυτοκρατορία και ανακηρύσσεται η Γαλλική Δημοκρατία. 1888 ο Τζορτζ Ρίστμαν κατοχυρώνει το εμπορικό σήμα Kodak και πατεντάρει τη φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιεί ρολό φιλμ, κάνοντας την φωτογραφία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Το 1896 γεννιέται ο ποιητής και ηθοποιός Αντωνέν Αρτό. Το 1906 γεννιέται ο Γερμανός φυσικός και βιολόγος Μαξ Ντέλμπρουκ, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής το 1969 για τις ανακαλύψεις του σχετικά με το μηχανισμό αναπαραγωγής για τη γενετική δομή των ιών. Το 1958 έχουμε την εφαρμογή του νόμου για τον τετιμποϊσμό στην Ελλάδα. Ανακοινώνεται από την αστυνομία η διαταγή για το κούρεμα με την ψηλή, όπως λέγανε, και την διαπόμπευση των νεαρών παραβατών, διοικητικό μέτρο που σημάδεψε την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Το 1978 έχουμε την ιστορική επίσκεψη του Γεωργίου Ράλη στη Μόσχα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Ράλης πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα αξιωματούχου αυτού του επίπεδου στη Σοβιετική Ένωση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1998 έχουμε την ίδρυση της Google. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Λάρι Πέιτζ και Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία Google, θέτοντας τα θεμέλια για τη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

0: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» κοντά σας έως τις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Θανάσης Παντελιός. Η Βίκη Τριβιζά καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-72-98-222. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ημέρες είχαμε την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, την αρχή της Συνδίκτου. Μία ημέρα που μας δίνει την αφορμή να σταθούμε σε κάτι που όλοι βιώνουμε καθημερινά, αλλά συχνά δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Τι είναι αυτό? Ο χρόνος. Και για να μιλήσουμε για το χρόνο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, Αρχιμανδρίτη Νικάνορα Καραγιάννη. Πατέρα Νικάνορα, καλή σας ημέρα, την ευχή σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Πατέρα Νικάνορα, η 1η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αλλά τι σημαίνει τελικά για την Εκκλησία η έννοια του χρόνου?
2: Πριν πούμε για την Εκκλησία, να πω ότι για τον άνθρωπο γενικά ο χρόνος είναι ένα μυστήριο. Με την έννοια ότι μοιάζει να κυλά στα μάτια τους και στο διάβα του φαίνεται να παρασύρει τα πάντα. Άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν, κοινωνίες ακμάζουν και μετασβήνουν, πολιτισμοί, γενναίες έρχονται, γενναίες φεύγουν. Αντιμέτωπος λοιπόν με τον πανδαμάτορα χρόνο, όπως τον ονόμαζαν οι αρχαίοι, προσπαθεί ο άνθρωπος να θέσει σημάδια, όπως αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, στην αρχή της Συνδίκτου, που είναι εκκλησιαστικό έτος, ή την κοσμική πρωτοχρονιά. Προσπαθεί δηλαδή να βάλει όρια, να τον μετρήσει, να τον ελέγξει. Πάμε τώρα για εμάς τους χριστιανούς. Ακόμη περισσότερο προσπαθεί να παλεύει να μην χαθεί στη δίνη του, να βρει ένα νόημα και ένα προσανατολισμό σε αυτό το ποτάμι που φαίνεται να κυλάει ασταμάτητο. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την έννοια στεκόμαστε και σήμερα με αφορμή την αρχή της Συνδίκτου. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί οι χαρισματικοί δάσκαλοι, έλεγαν κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι ο χρόνος είναι αδιάστατος, δεν έχει διάσταση, χειροπιαστεί. Το παρελθόν του χάθηκε, το μέλλον δεν έρθει ακόμα, και το παρόν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνεται παρελθόν. Η σκέψη μας, ο λόγος, η σκέψη που σκεφτήκαμε ήδη τελειώνει, φεύγει, γίνεται παρελθόν. Προσπάθησα λοιπόν και εκείνη να τον νοηματοδοτήσω μέσα στη χριστιανική οπτική. Μεταξύ άλλων έχουν πει κάτι πολύ σοφό, νομίζω, καθώς έτσι είναι ένα μυστήριο χρόνος, είναι ένας καθρέφτης της αιωνιότητας. Ένα ποτάμι που κυλάει και χάνεται σε αυτήν, και όπως η αιωνιότητα, έτσι και ο χρόνος είναι ασύλληπτα. Βέβαια, οι άνθρωποι προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη μέσα σε εισαγωγικά να τον εξευμενήσουν. Ακούμε ευχές, ο χρόνος να φέρει καλό, να φέρει ειρήνη, να φέρει αγάπη, να φέρει ευτυχία. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια συμβατική ευχή που δεν λέει τίποτα, γιατί ο χρόνος δεν έχει οντότητα. Δεν φέρνει τίποτα ο χρόνος. Εντάξει. Ο Θεός φέρνει. Άρα ο χρόνος για εμάς τους χριστιανούς τι είναι? Είναι δώρο, είναι μια ανοιχτή δυνατότητα, αλλά προσέξτε, είναι και μια ιστορία. Δεν τη γράφει μόνο ο άνθρωπος, την γράφει και ο Θεός για μας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον χρόνο, αλλά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας αποδεικνύουν ότι συμπράττει και ο Θεός σε αυτή ακριβώς τη διαδρομή του χρόνου, αν μπορούμε να το πούμε. Βλέπετε, λέμε ότι ο καινούργιος χρόνος είναι μια αλλαγή σελίδας στη ζωή μας, έστω στο σημαντικό του μορόσιμο, ή στην προσδοκία, ή αν θέλετε στην ευχή, στην ελπίδα, αλλά ξεχνάμε ότι όταν αλλάζουμε ιστορία, αλλάζουμε σελίδα, έχουμε ένα βιβλίο κοινό, και αυτό είναι η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ο χρόνος, ο παγκόσμιος και προσωπικός. Και εδώ έχετε λοιπόν η χριστιανική οπτική να το νοηματοδοτήσει, να μας πει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία, να μην αφήσουμε να πάει χαμένη. Ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω, επιστρέφουν τα μέτρα του χρόνου πίσω. Οι αρχαίοι, μπερδεύοντας τα μέτρα με το χρόνο, πίστευαν ακριβώς στην ανακύκλιση του χρόνου. Επειδή πάλι θα έρθει φθινόπωρο, πάλι θα έρθει χειμώνας, πάλι θα έρθει άνοιξη, καλοκαίρι, έρχονται τα μέτρα του χρόνου. Ο χρόνος ίδιος τρέχει ασταμάτητα, μας λένε οι καπαδόκοι σε λόγια, ειδικά με ένα σκοπό, μία εκεί μόνο τη συντέλεια των αιώνων. Μια πάρα πολύ ωραία λέξη, όχι καταστροφή και αφανισμός, την ολοκλήρωσή τους. Αυτός ο χρόνος έχει αρχή, έχει και τέλος οπωσδήποτε.
1: Πατέρα Νικάνορα, έχουμε ακροατές που θα ήθελαν να ακούσουν πώς να αντιμετωπίσουν τον παρελθόντα χρόνο. Αναρωτιούνται με μετάνοια για όσα δεν κάναμε ή με ευγνωμοσύνη για όσα μας προσφέρθηκαν.
2: Και τα δύο. Και τα δύο. Ακριβώς εδώ είναι, θα λέγαμε, και το κρίσιμο σημείο, ας το πούμε, της χριστιανικής διάκρισης. Καταρχήν, μετάνοια, θα το πω λίγο διαφορετικά. Θα το πω ότι εμείς ευγνωμονούμε το Θεό για τον χρόνο που μας έδωσε, και αν αυτός ο χρόνος στο παρελθόν είχε λάθη, πάθη, αδυναμίες, παρασπονδίες, ατέλειες, πτώσεις, ό,τι συνδέεται με την ανθρώπινη φύση, εμείς πάλι ευγνωμονούμε το Θεό, γιατί για αυτόν τον χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε τη συγγνώμη του Θεού και να την προσφέρουμε και εμείς στους ανθρώπους. Να τη ζητήσουμε. Και έτσι λοιπόν αυτό το παρελθόν δεν γίνεται μια ενοχή που μας βαραίνει, γίνεται και ένα φορτίο το οποίο απαλλασσόμαστε και μας ανακουφίζει και μας δίνει ελπίδα. Το μέλλον είναι άγνωστο. Πάντοτε βέβαια έχει ελπίδες από τη φύση του, αλλά έχει και φόβους, απειλές, κινδύνους, προμάζει. Σε αυτό λοιπόν τι έχει να απαντήσει ο χριστιανός? Πιστοσύνη. Ο χρόνος είναι στα χέρια του Θεού. Και τελικά τι μας παραμένει? Το παρόν. Το παρόν μας ανήκει, το σήμερα, στο οποίο οφείλουμε να προσπαθούμε, να παλεύουμε για κάθε κάτι καλύτερο με τον εαυτό μας και με τον κόσμο γύρω μας. Έτσι αυτές οι τρεις διαστάσεις του χρόνου, θα τολμούσαμε να πούμε, αγιάζονται μέσα στη χριστιανική πίστη. Χωρίς να είναι ευερβάμωνας ο χριστιανός, αλλά και ούτε και έτσι πεσημιστής, απεσιόδοξος. Μπορεί πάντοτε να περιμένει το καλύτερο και πρέπει να το περιμένει, ελπίζοντας ακριβώς στο έλεος του Θεού και στην αγάπη του, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για το χειρότερο. Γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο χρόνος μας, και έτσι νομίζω ισορροπεί ο χριστιανός σε μια σωστή αντιμετώπιση του χρόνου.
1: Αυτή είναι η αντιμετώπιση και απέναντι στο μέλλον, δηλαδή, πατέρα Νικάνορα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπετε τι συμβαίνει στην πρωτοχρονιά, την κοσμική, την σημερινή πραγματικότητα. Εδώ πέρα είναι μια εκκλησιαστική αρχή που στην πραγματικότητα ένας απόϊκος από το βυζαντινό παρελθόν. Θέλω να σας πω κάτι. Βλέπετε τις φαντασμαγωρικές εκδηλώσεις που γίνονται στην αρχή του καινούριου χρόνου. Αυτό έχει μια σχιζοφρένεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί απαξιώνουμε πολύ το χρόνο που πέρασε. Δεν έχει κανένα καλό. Τίποτε θετικό. Και θέλουμε να το ξεχάσουμε, να το σβήσουμε, να το διαγράψουμε. Και από την άλλη πλευρά, αυτή η φαντασμαγωρία και αυτές οι εκδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί, δεν είναι ρεαλιστική. Γιατί το καινούριο χρόνο δεν επιφυλάσσει μόνο καλά. Έτσι δεν είναι? Ή μάλλον ίσως επειδή θα έχει και άσχημες καταστάσεις και αρνητικές, θέλει να τις ξορκίσει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης. Ο οποίος βέβαια καταλαβαίνετε δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στη ζωή. Είναι καθαρά ψυχολογικό, είναι εκείνη τη στιγμή. Ο χριστιανός λοιπόν καλείται σε μια περισυλλογή πάνω στον χρόνο. Όχι να μην συμμετέχει σε αυτά. Μην φτάσουμε σε αυτό το άκρο που παλιότερα ο ποιμαντικός λόγος της Εκκλησίας άρθρωνε και τα λοιπά και απαγορεύεται και τα λοιπά, όχι κοσμικά, όχι μάλλον πνευματικά. Ο άνθρωπος είναι ένας ψυχή και σώμα, οφείλει να έχει μια προτεραιότητα σίγουρα σε κάθε τι πνευματικό, αλλά δεν μπορεί να απορρίψει όλα τα άλλα. Ανθρωπίνος. Λοιπόν, δεν είναι να απορρίψουμε αυτού του είδους εκδηλώσεις, αλλά είναι σαν χριστιανοί να βαθύνουμε περισσότερο την εσωτερική μας κρίση και τον προσανατολισμό μας. Και να δεχθούμε λοιπόν την εμπιστοσύνη, αυτό ξέρετε μας απαλά, αποσυμπιέζει μέσα μας την αγωνία, το φόβο, την απειλή, τον κίνδυνο, ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι λένε άλλωστε και οι δοξολογικές ευχές, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Και τότε χωρίς να πάβει να είναι ρεαλιστής, έχει μια δύναμη, έχει ένα όπλο στα χέρια του, αφήνεται στα χέρια του Θεού για να προχωρήσει. Άλλωστε, ακόμη και στις πιο τραγικές στιγμές, εμείς πιστεύουμε ότι πρώτα γίνεται ρήμη του Θεού. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και τότε αυτή η τραγικότητα αμβλύνεται πολύ μέσα μας και γύρω μας. Επέτρεψε ο Θεός πάντη πολύ κακό. Ή επιφυλάσσει ο Θεός ευλογίες πολλές και στο μέλλον. Δυνατότητες, ευκαιρίες. Κυρίως για μας δηλαδή τους χριστιανούς ο χρόνος είναι μια δυνατότητα και μια ευκαιρία. Τι ωραία λέει έτσι, ένα αίτημα των πιστών μέσα στη λατρεία των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Εν ειρήνη και μετά είναι η εκτελέσαι. Εσωτερική ειρήνη και με μια στροφή προς το Θεό. Αυτή την έννοια της μετάνοιας, όχι τη θρησκευτική έννοια. Δηλαδή μεταμέλεια ενοχή. Δεν είναι αυτό, είναι μια αλλαγή στάση ζωής. Είναι ένας προσανατολισμός της ύπαρξής μας στο Θεό. Αυτό νομίζω είναι το πιο ουσιαστικό. Και αν θέλετε περικλεί όλα τα υπόλοιπα μέσα στη θρησκευτική ρητορική. Αυτό είναι και η προσευχή αυτό μας λέει στην πραγματικότητα και όλο η πίστη μας αυτό μας λέει και η στάση μας στη ζωή αυτό μας λέει, ένας προσανατολισμός του ανθρώπου προς το Θεό. Και εκεί ο άνθρωπος διαπιστώνει την απόσταση που το χωρίζει, τις ευκαιρίες που ο Θεός του δίνει, τις δυνατότητες, τις παραχωρήσεις που έχει η ζωή κάποτε, σκληρές και οδυνηρές. Βλέπει αλλιώς και τον κόσμο και τη ζωή. Τώρα τον βοηθάει όλο αυτό να τα δει σε μια άλλη οπτική.
1: Συχνά, πατέρα Νικάνορα, ακούμε τη φράση «δεν έχω χρόνο». Τελικά, ποιο είναι το ζήτημα, το πόσο χρόνο έχουμε, το πώς τον αξιοποιούμε, τι περιμένουμε.
2: Σίγουρα από αυτό. Το πώς τον αξιοποιούμε, ναι. Ο άνθρωπος σήμερα τρέχει διαρκώς, λαχανιασμένος να προλάβει πολλά πράγματα. Δημιουργεί περιττές ανάγκες, περιττές υποχρεώσεις. Δεν αξιολογεί σωστά τον χρόνο. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ελαφρυντικό, ότι ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ χρόνο για τον Θεό, για τον εαυτό του, για τον άνθρωπο. Είναι πώς χρησιμοποιεί αυτό το χρόνο. Ακόμη, σας είπα, απάντησα εμέσως, αυτός ο προσανατολισμός μας προς τον Θεό δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο. Δεν είναι το τυπικό δηλαδή να εκπληρώσει κανείς μια προσευχή, ας το πούμε, με λόγια. Είναι η στάση της ζωής του, η καρδιά του, η συνείδησή του, από που επηρεάζεται, από που καθορίζεται. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία τότε, δεν πήγα τότε. Όχι πως αυτά δεν χρειάζονται, αλλά δεν είναι μια μπακαλίστικη έτσι τακτική. Χρωστάω στο Θεό, μου χρωστάει ο Θεός και πάει. Πήγα τόσο εκκλησία, τόσα λεπτά να φύγω να πάω εκεί. Τίποτα από αυτά μπορεί να με γίνει κάποτε. Ή σε κάποιες στιγμές ή πολύ συχνά. Το θέμα είναι προσανατολισμένη η ύπαρξή μας στο Θεό. Τώρα μου θυμίζει κάτι έμεσο με αυτό που λέμε, ότι που λένε σε κάποιους αναγέννητων, ποια είναι τα καλύτερα λόγια μιας προσευχής. Και το απάντησε, μα η προσευχή δεν είναι λόγια, είναι στάση καρδιάς. Βέβαια. Οπότε η στάση καρδιάς μπορεί να μην έχει και λόγια. Mm-hmm. Δεν μην έχει και χρόνο, καταλάβατε. Βέβαια. Είναι ένας χρόνος που μέσα από όλα αυτά οδηγεί στο Θεό. Είναι μια κατάσταση, ας το πούμε, ιδανική, είναι αν θέλετε το ζητούμενο για μας τους χριστιανούς. Ποτέ το δεδομένο είναι προσπάθεια, είναι καρπός προσπάθειας, αγώνα.
1: Ωστόσο η καθημερινότητα, πατέρα Νικάνορα, με τους πολύ γρήγορους ρυθμούς, τις πολλές υποχρεώσεις, μας κάνει να χάνουμε την ουσία αυτή.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε, προσπαθούμε να βρούμε την ουσία πάλι μέσα από τον τύπο. Με την έννοια ότι μετράμε, ας το πούμε, την απόστασή μας από τον Θεό, όχι με το αν προσανατολισμένη η ζωή μας εκεί, αλλά εκπληρώσαμε κάποιους θρησκευτικούς τύπους, που είναι και αυτοί απαραίτητοι βέβαια. Δηλαδή όταν λέει κανείς δεν έχω χρόνο για να προσευχηθώ, δεν έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, δεν έχει την αναφορά του στο Θεό, εκεί τι χρόνος χρειάζεται, αφού τα πάντα εξαρτώνται από εκείνον. Έχουμε τέτοια συνείδηση, τέτοια συνέστηση ή ενσυναίσθηση, το ερώτημα. Mm-hmm. Όχι αν έκανε το απόδειγμα την προσευχή, όχι πως αυτά δεν χρειάζονται, καταλαβαίνετε, αλλά εμείς όταν αυτά χαθούν λόγω του ενός ταχύρυθμου προγράμματος στη ζωή μας και αγχωτικού εμπολής, αλλά δεν κάναμε εκείνο. Για να μην πω ότι τα κάνουμε, το μυαλό μας πετάει κάπου αλλού και πάμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις μετά. και όμως τότε δεν ελεγόμεθα ότι ήταν μια απλώς εκφορά λόγων εξωτερικών. Ψηλήσαμε κάποιες προσευχές, έστω και αν μέσα αγωνιούσαμε για το πρόγραμμά μας, για το άγχος μας, για τη μέρημνά μας, για την αγωνία όλων αυτών που μας απορροφούν καθημερινά. Τότε λοιπόν το θεωρούμε αυτό απώλεια, ενώ όταν αυτά δεν τα κάνουμε αλλά είμαστε στραμμένοι προς το Θεό, δεν το θεωρούμε ότι προσευχήθηκαμε. Mm-hmm. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Πατέρα Νικάνορα, υπάρχει
2: πράγματι είσαι αποσχολημένος με πολλά, αλλά είσαι στραμμένος προς το Θεό, ζητάς την ευλογία του Θεού, γι' αυτό ζητάς το ελαιός του, κάνεις το σταυρό σου πριν όλα αυτά, είσαι όλα αυτά μέσα. Όχι αν έκανες μια ψέλησης κάποιες λέξεις μόνο, οι οποίες σας είπα μπορεί κάποτε να έμεινε και έτσι να έχουμε να μην έχουν απόκριση με την καρδιά μας. Οπότε όλη αυτή η θεώρηση και όλη αυτή η αντιμετώπιση έχει να κάνει με εμάς τελικά, με το πώς το αισθανόμαστε μέσα μας, και για να συμπυκνώσουμε και να έτσι να κάνουμε μια περιεκτική, ας το πούμε, ένα περιεκτικό συμπέρασμα, ότι ο χρόνος είναι μυστήριο, είναι δώρο, είναι ευκαιρία, ας μην τη χάσουμε, είναι μια δυνατότητα, είναι μια προθεσμία που ο Θεός μας δίνει συνεχώς στη ζωή μας, μέσα από καταστάσεις διάφορες, ποικίλες, μέσα από ανατροπές, μέσα από διάφορες συνθήκες ζωής, που δεν είναι εξωτερικά θρησκευτικές, καθάλλου, αλλά που μέσα από όλες αυτές πρέπει να δούμε το Θεό, να κουμπίσουμε στο Θεό, να κρεμαστούμε στα χέρια του Θεού, να έχουμε μια αναφορά στο Θεό διαρκώς στη ζωή μας, εσωτερική, και ένα προσανατολισμό.
1: Και αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα μήνυμα, πατέρα Νικάνορα, προς όλους αυτούς που αισθάνονται ότι ο χρόνος περνά γρήγορα και δεν προλαβαίνουν τελικά να ζήσουν όπως θα ήθελαν.
2: Πράγματι αυτό είναι μια απώλεια. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η αναφορά μας στο Θεό και στο έλεος του, πως εκείνος μπορεί μέσα από όλα αυτά να τα ζυγίσει όλα αυτά και να τα αξιολογήσει, και εμείς θέλουμε τη συγκατάβασή του, την επίκειά του, και αν θέλετε αυτή την αίσθηση της παρουσίας του που θα γεμίσει αυτά τα κενά. Mm-hmm. Και έστω και αν χάσαμε, και έστω και αν ξοδέψαμε χρόνο, και έστω και αν παραλείψαμε πολλά, υπάρχουν και στιγμές όμως που συνηθίκαμε, ζητήσαμε το έλεος, προσπαθήσαμε, το συνειδητοποιήσαμε, ζητήσαμε συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό δεν ανακουφίζει τον χριστιανό? Αφήσε τον άνθρωπο του κόσμου. Εκείνος θέλει να ζήσει μια ευκαιρία, που γιατί να μην τη ζήσω και να κολλάει σε αυτό. Ο χριστιανός είναι παλιός. Ναι, δεν το ζήσαμε αυτό. Χάθηκε. Το ξοδέψαμε. Mm-hmm. Δεν το αξιοποιήσαμε. Το σπαταλήσαμε. Πού είναι η συγγνώμη του Θεού? Πού είναι εκείνη η πίστη μας ότι θα κρίνει άλλα πράγματα μέσα μας? Ο τάζων καρδίας και νεαρούς ανθρώπους. Αυτός βλέπει τα πάντα. Βλέπει τις εφεύρες, βλέπει τις προθέσεις, βλέπει τις διαθέσεις, βλέπει τις προσπάθειες, τις αστοχίες, τα πάντα. Και ακριβώς τι μένει? Η αγάπη του, δηλαδή. Και ο άνθρωπος μετά εκεί νιώθει μια εσωτερική γαλήνη. Mm-hmm. Και μια ανακούφιση εσωτερική, και τελικά αυτό είναι και το ζητούμενο, θέλετε, από την πίστη. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Πατέρα Νικάνορα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
2: Όχι, απλώς καλή καινούργια κλειστική χρονιά να είναι ευλογημένη για όλους μας. Να θυμόμαστε τις ευκαιρίες που ο Θεός μας δίνει, όπως και να τις ονομάζουμε, εκκλησιαστικές, κοσμικές. Στην πραγματικότητα είναι ευκαιρίες που δεν να χάσουμε, να μην χάσουμε, να ευχηθούμε να μην χάσουμε, ή τέλος πάντων και αν τις χάνουμε, έτσι να κρανιόμαστε από το έλεος του Θεού και να προσανατολίζουμε τη ζωή μας και την ύπαρξή μας σε Αυτόν. Mm. Και τότε όλο θα βρούμε μέσα μας την αξία που έχουν και θα ιεραρχηθούν σωστά.
1: Πατέρα Νικάνορα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Σαμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος, Αρχιμανδρίτη Νικάνορα Καραγιάννη, για την έννοια του χρόνου στην Εκκλησία με αφορμή την έναρξη της Συνδίκτου.

0: Ταξιδεύουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, νοητά μέχρι το πανέμορφο νησί της Κιάθου, ένα νησί που δεν ξεχωρίζει μόνο για τις απαράμιλες ομορφιές και τον τουρισμό του, αλλά και για τη βαριά πολιτιστική του κληρονομιά. Με αφορμή μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Κιάθου σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ για τον κοσμοκαλόγερο των ελληνικών γραμμάτων, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Και τους κροατές από τη Σκιάθο.
0: Κύριε Δήμαρχε, μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πείτε μας περισσότερα, πότε θα πραγματοποιηθεί, πού και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.
1: Βεβαίως. Να σας πω ότι, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, με προσοχή.
1: Να σας πω ότι είναι και άλλες μέσα στο μήνυμα για τον Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, με αυτή είναι μια εκδήλωση που συνεργανώνουμε με την ΚΕΔΕ. Ο πολιτής θα είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κύριος Ζογλού και δήμαρχος της Μενεμένης. Ο τίτλος της ομιλίας είναι ο Παπαδιαμάντης, μια θρησκευτική οικονομική προσέγγιση για ομιλία ο κύριος Ζογλού, πώς δηλαδή έχει επηρεάσει και κοινωνικά το έργο του, αλλά και βέβαια θρησκευτικά. Η εκδήλωση θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου. Μετά από δύο μέρες, 19 και 20, θα συνδιοργανώσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας τις μέρες Παπαδιαμάντη. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων, ομιλίες κυρίως, από όπου θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι ένας θεσμός της περιφέρειας που εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια και έχει καθιερωθεί, από όπου και προκύπτουν για κάποια πρακτικά και μία έκδοση, που είναι και αυτό σημαντικό για να μένει κάτι μετά από μία εκδήλωση, ειδικά όταν πρόκειται για ομιλίες. Και στις 21 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσουμε εδώ στη Σκιάθο, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Θέατρο, την παράσταση Φόνησα. Είναι μια σύμπραξη των δύο σπουδαίων φορέων αυτού πολιτισμού της χώρας μας, με πρωταγωνίστρια την Καργιοφυλιά Καραμπέτη και 11 μουσικούς επί σκηνής. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, ένα σημείο που αναφέρεται και στο έργο του Παπαδιαμάντη, που το περιλαμβάνει στη διαδρομή, την περίφημη διαδρομή της Φόνησας μέχρι την ανθρώπινη και θεία δικαιοσύνη, όπως είναι η τελευταία σειρά της Φόνησας, με την οποία ο Παπαδιαμάντης την αφήνει στην κρίση μας μεταξύ θείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Στο σημείο λοιπόν αυτό που αναφέρεται συχνά στο έργο, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, θα πρώτο παρουσιαστεί αυτό το έργο. Και στη συνέχεια, στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου, 23 Οκτωβρίου θα γίνει η πρεμιέρα για τρεις παραστάσεις.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι συχνά πραγματοποιείται αρκετές εκδηλώσεις για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Θεωρεί η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές χρέος να κρατήσουν ζωντανό το έργο και τη φυσιογνωμία του.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι το έργο του Παπαδιαμάντη δεν έχει ανάγκη εμάς. Ήταν εκεί, είναι εδώ και θα είναι και μετά από εμάς. Ανάγκη το έχουμε εμείς να το επικαλούμαστε και μέσα από αυτό να γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι, μέσα από τα μηνύματα που περνά από τον Διαμάντης. Αυτό βέβαια που εντυπωσιάζει πραγματικά, και το έχει πει και ο Λίπης στη μαγεία του Παπαδιαμάντη, πώς ευνηδιάζει με την επικαιρότητα που έχει κάθε φορά το έργο του Παπαδιαμάντη, είναι το πόσο εμπνέει. Δηλαδή, όλες αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται όχι γιατί τις προκαλεί κάποιος με το ζόρι και τα λοιπά, ότι πρέπει να γίνει κάτι. Είναι μια δύναμη που κινεί τους ανθρώπους, που τους κάνει να θέλουν να μιλήσουν μέσα από το έργο του, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι φιλόσοφοι, είτε είναι ποιητές, είτε είναι ζωγράφοι. Το βλέπουμε συχνά, δηλαδή, αυτό πώς προκαλεί συνεχώς ο Παπαδιαμάντης το μέσα του ανθρώπου να το εκφράσει με έναν τρόπο. Και αυτό είναι πραγματικά το συγκλονιστικό. Και βέβαια, πού αλλού μπορεί να συμβεί, συμβαίνει βέβαια σε όλη τη χώρα και εκτός χώρας κάποιες φορές με εκδηλώσεις που παρουσιάζονται και διοργανώνονται. Αλλά βέβαια, η Σκιάθος είναι το φυσικό τοπίο, είναι η διαβίου πηγή έμπνευσης και παίρνει άλλη διάσταση. Δηλαδή, οτιδήποτε παρουσιάζεται εδώ, μας το έχουν πει και καλλιτέχνες και ομιλητές, ότι εδώ έχει μια άλλη δυναμική ο τόπος. Να βρίσκεσαι δηλαδή στον τόπο που τον ανέπνευσε, που ήταν η διαβίου πηγή έμπνευσης του, η Σκιάθος.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μπούρτζη στη Σκιάθο, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
1: Να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος έτσι είναι ο πιο, έτσι, κατά τη γνώμη μου, όμορφος μήνας για να επισκεφτεί κανείς τη Σκιάθο. Είναι η κίνηση αρκετά μικρότερη από αυτή που είναι μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές είναι αρκετά καλύτερες και είναι πραγματικά έτσι μια ευκαιρία μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ωραίο του φθινοπόρου να κάνει κανείς τις διακοπές, αλλά να αναζητήσει και τον Παπαδιαμάντη στα μονοπάτια, στα σημεία που τον ενέπνευσαν, όπως το μεσονικό οικισμό, το κάστρο, στα μοναστήρια. Είναι ο ιδανικότερος μήνας γι' αυτό και τον διαλέγουμε για τέτοιες εκδηλώσεις που συνδέονται με το έργο του.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θεόδωρο Τζούμα, για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μπούρτζι της Σκιάθου στις 17 Σεπτεμβρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
2: Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Άκυρη και στερούμενη ένομη ισχύος χαρακτηρίζει την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Αθήνα, μέσω διαβήματος προς την Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη πως η συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΣΕΙΦ έχει ως απαράβατο όρο τη σχέση καλής γειτονίας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε Ναύπλιο και Χαλκίδα για πρόκληση πυρκαγιών. Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Συναγερμός έχει σημανεί στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχαϊμ. Η Νότια Κορέα ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και σκοπεύει να τα αποστείλει πριν από το τέλος του έτους, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές. Δύο εργαζόμενους ανέσυραν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν πόλεις και χωριά. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στο 210-72-98-222, περιμένει τα δικά σας μηνύματα η Βίκη Τριβιζά. Λίγες ημέρες απομένουν κυρίες και κύριοι μέχρι να χτυπήσει και πάλι το πρώτο κουδούνι, τσάντες ετοιμάζονται, σχολικά είδη. Ήδη αγοράζονται, τα ωράρια αλλάζουν και σιγά σιγά η οικογενειακή καθημερινότητα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς σχολείου. Για κάποια παιδιά η επιστροφή είναι γεμάτη χαρά και προσμονή, για κάποια άλλα όμως μπορεί να συνοδεύεται από αγωνία, ανασφάλεια ή ακόμη και άρνηση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να προσαρμοστούν χωρίς να μεταφέρουμε τις δικές μας προσδοκίες και αγωνίες? Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη. Κυρία Μαυράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε.
0: Κύριε Μαυράκη,
1: είναι όπως το λέτε, το άγχος των γονιών γίνεται άγχος των παιδιών. Οι μεγάλες προσδοκίες και το άγχος που έχουν οι γονείς για το αν τα παιδιά θα προσαρμοστούν και πώς θα πάνε τα σχολικά τους βήματα μεταφέρεται στα παιδιά και έτσι τα παιδιά ξεκινούν ήδη με ένα άγχος και μια αγωνία αν θα τα καταφέρουν.
0: Ποια παιδιά είναι αυτά που δυσκολεύονται περισσότερο, που έχουν περισσότερο αυτό το άγχος της επιστροφής και πώς εκδηλώνουν το άγχος?
1: Είτε επιστροφή είτε καινούριο ξεκίνημα, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που ευνοούν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε γιατί είναι μια αρνητική έννοια, ευνοούν το άγχος, και αυτές είναι μία πρόσφατη γέννηση μικρού παιδιού, δηλαδή ένα αδερφάκι που έρχεται στο σπίτι. Το παιδί πρέπει να φύγει από το σπίτι, αλλά πίσω μένει το αδερφάκι με τη μαμά. Μία αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση, π.χ. μία μετάσταση, μία αλλαγή κατοικίας, ένα διαζύγιο, ένα πρόσφατο πένθος, μία απώλεια. Αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα παιδιά. Και αυτό που επίσης τα επιβαρύνει είναι το πόσο οι γονείς τα έχουν χειραφετήσει από τα πρώτα τους βήματα, από την ηλικία δηλαδή των 1,5-2 ετών και στη συνέχεια, ή τα έχουν προσκολλημένα επάνω τους. Ένα παιδί το οποίο έχει προσκόλληση στην γονεϊκή φιγούρα δύσκολα θα φύγει από την αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά από το σπίτι για να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον.
0: Κυρία Μαυράκη, πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά και για την επιστροφή τους με περισσότερη ασφάλεια?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να μην έχουμε καθόλου άγχος πρώτα απ' όλα, γιατί είπαμε το άγχος είναι μεταδοτικό. Να μιλήσουμε με ενθουσιασμό στα παιδιά για αυτό το καινούριο κεφάλαιο, αυτό το καινούριο μονοπάτι προς τη γνώση και τη μάθηση που ξεκινά, για το πόσο ωραία θα περάσουν με φιλαράκια, με ωραίες δραστηριότητες, πόσα νέα πράγματα θα κάνουν και θα μάθουν, και επίσης αυτό να γίνει χωρίς υπερβολή, με μέτρο που είναι άριστο. Γιατί και όταν βομβαρδίζονται τα παιδιά κάθε μία ώρα που θα πας στο σχολείο, που τι καλά, που τι ωραία, που θα περνάς υπέροχα, εκεί το παιδί αντιλαμβάνεται ότι του δημιουργείται μία κατάσταση την οποία προσδοκούν οι γονείς και η οποία του επιβάλλεται να είναι καλά, να περάσει όμορφα, να κάνει φίλους, οπότε πάλι αγχώνεται. Οπότε με ενθουσιασμό δικό μας, των ενηλίκων δηλαδή, με ωραίες περιγραφές, με λόγια που θα δείξουν ότι είναι σπουδαίο που το παιδί μεγάλωσε, που το παιδί θα πάει στο σχολείο, ότι είναι μια κατάκτηση, ότι είναι κάτι που είναι καταπληκτικό και που το οδηγεί σε ένα δρόμο προς το να μεγαλώνει, κάτι που όλα τα παιδιά θέλουν. Να μεγαλώνουν. Εμείς οι ενήλικες δεν θέλουμε να μεγαλώνουμε. Θέλουμε ηλικιο στάσιο. Επίσης θα βοηθήσει αν έχουν γίνει κάποια βηματάκια. Όπως είπατε, ο εξοπλισμός να έχει αγοραστεί. Να έχει αγοραστεί μαζί με το παιδί, να επιλέξει το παιδί μέσα από μια συγκεκριμένη γκάμα, βέβαια, όχι ανεξέλεγκτα, και στη συνέχεια να μπορεί να τα περιεργαστεί για κάποιες μέρες, έτσι ώστε να τα αισθανθεί οικεία, να τα αναγνωρίζει και να θελήσει να τα χρησιμοποιήσει. Μια βολτίτσα από το χώρο όπου το παιδί θα φοιτήσει νωρίτερα, για να γνωρίσει είτε απ' έξω είτε και από μέσα. Τώρα είναι πια τα σχολιά και οι χώροι προσχολητής αγωγής και εκπαίδευσης ανοιχτά. Να γνωρίσει το περιβάλλον στο οποίο θα περνάει τις πιο γόνιμες και όμορφες ώρες της ημέρας. Να γνωρίσει το πρόσωπο που θα το αναλάβει και να κάνει μια σχέση μαζί του. Εάν πηγαίνει με τα πόδια, να κάνει και διαδρομή από και προς το σπίτι προς το σχολείο, το σχολείο προς το σπίτι, να καταλάβει την απόσταση και να έχει την αίσθηση της απομάκρυνσης χωρίς να αγχωθεί.
0: Mm-hmm. Κυρία Μαυράκη, να περάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι, στην αλλαγή της καθημερινότητας. Τώρα αυτή την περίοδο, για περίπου τρεις μήνες, τα παιδιά είχαν συνηθίσει σε διαφορετικές ώρες ύπνου, ξυπνήματος, σε διαφορετικές συνήθειες διατροφής, αλλά και σε πολλή χρήση της οθόνης, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τηλεοράσεις. Πόσο σταδιακά πρέπει να επανέλθει το πρόγραμμα, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς τις πρώτες ημέρες?
1: Θα πρέπει ήδη, γιατί τα σχολεία σε μια εβδομάδα ανοίγουν, θα πρέπει ήδη, αν όχι άμεσα, να αλλάξουν τις ώρες και τις συνήθειες του ύπνου. Δηλαδή, προετοιμασία νωρίς, ύπνος νωρίς, ξύπνημα νωρίς, έτσι ώστε να μπει το παιδί και το βιολογικό του ρολόι σε αυτό που θα αποτελέσει το καθημερινό του πρόγραμμα για τους επόμενους 9 μήνες, πριν από τους 3 επόμενους μήνες των διακοπών του. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά να μειωθεί η οθόνη να κλείνει νωρίς, το παιδί να προετοιμάζεται νωρίς για ύπνο και να πηγαίνει στο κρεβάτι την ώρα που θα είναι η ώρα η καθημερινή σε λίγες μέρες που το σχολείο ξεκινά. Έτσι, αν κοιμηθεί νωρίς, θα μπορέσει να ξυπνήσει και νωρίς, και αυτό βέβαια όχι από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάθε μέρα αυξάνουμε τον ύπνο του παιδιού νωρίς, δηλαδή το βάζουμε όλο και πιο νωρίς για ύπνο, οπότε όλο και πιο νωρίς θα ξυπνάει το πρωί.
0: Να αναφερθούμε λίγο και στις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο. Τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς και αν πρέπει κάθε παιδί να είναι αυτό που λέμε άριστο ή αυτό που λένε οι γονείς, ο συμμαθητής σου γιατί πήρε μεγαλύτερο βαθμό, ο αδερφός σου γιατί είναι καλύτερος από σένα?
1: Πιο κακοποιητικός λόγος από αυτόν που αναφέρατε δεν υπάρχει. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και σημαντικός. Η αγωγή και η εκπαίδευση στο κάθε παιδί θα έπρεπε να είναι εξατομικευμένη. Υπάρχουν 9 τομείς ευθείας και ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο καλό στα μαθηματικά, να είναι άριστο στη γλώσσα, και ένα παιδί που δεν είναι άριστο στη γλώσσα να είναι καταπληκτικό στην τεχνολογία. Αυτό που πρέπει να προσδοκούν οι γονείς είναι το παιδί να χαίρεται να μαθαίνει, να πηγαίνει με κέφι στο σχολείο, να είναι σε γενικές γραμμές και όσο πιο κοντά στο σύνολο συνεπές στα καθήκοντα και στις εργασίες που του ανατίθενται από το σχολείο, και να προσπαθεί, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, το να προσπαθώ. Γιατί όταν προσπαθώ, στο τέλος έχω επιτυχία. Και να μην λησμονούν οι γονείς ότι αυτό που θα πρέπει να παρακαλούν, να προσεύχονται και να προσδοκούν είναι το παιδί τους να είναι υγιές σωματικά, πνευματικά, ψυχικά και χαρούμενο, και να γίνει ένας ισορροπημένος και ευτυχής ενήλικας. Η επιτυχία θα έρθει όταν κάποιος είναι μέσα του και έξω καλά.
0: Κυρία Μαυράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
1: Θέλω να στείλω τις καλύτερες ευχές μου στα παιδάκια κάθε ηλικίας που ξεκινούν την άλλη Παρασκευή το νέο τους ταξίδι προς τη δική τους την Ιθάκη της γνώσης, της μάθησης, της συντροφικότητας, της κοινωνικοποίησης, της παρεούλας, της χαράς και της, των ανέμελων σχολικών χρόνων, και να πω στους γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους έχουν όλες τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, την εσωτερική δύναμη και ανθεκτικότητα και θα τα καταφέρουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυράκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την παιδοψυχολόγο κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο.

0: Το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, είναι συνήθως συνυφασμένο με πιο χαλαρούς ρυθμούς, εξόδους, διακοπές και φυσικά μικρές ή μεγαλύτερες διατροφικές παρασπονδίες. Τώρα όμως που επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, πολλοί αισθανόμαστε ότι χρειάζεται να ξαναβρούμε το μέτρο και να οργανώσουμε από την αρχή τη διατροφή μας. Χρειάζεται όμως να μπούμε αμέσως σε αυστηρή δίαιτα και πώς μπορούμε να επανέλθουμε χωρίς στερήσεις και υπερβολές. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την ιατρό διαιτολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές. Καλό φθινόπωρο, καλή αρχή τη σεζόν για όλους.
0: Αμήν. Κυρία Προβατά, μετά το καλοκαίρι πολλοί λέμε από Δευτέρα δίαιτα. Είναι αυτή η προσέγγιση σωστή? Χρειάζεται κάτι διαφορετικό? Και πώς μπορούμε τελικά να μπούμε σε ένα ρυθμό χωρίς να αρχίσουμε τις εξαντλητικές και αυστηρές δίαιτες εξπρες?
1: Βεβαίως δεν χρειάζεται να αρχίσουμε τις δίαιτες ακόμη και αν έχουμε πάρει λίγο βάρος το καλοκαίρι. Οι διακοπές είναι αυτό ακριβώς που λέει. Κάνω διακοπές από τη δουλειά, από τις υποχρεώσεις, από τις δίαιτες, από τις γυμναστικές. Χαλαρώνω και φροντίζω να ξεκουράσω το σώμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στις καλές συνήθειες και να ξεκουράσουμε το σώμα μας από τέσσερα πράγματα. Τέσσερα πράγματα ουσιαστικά είναι αυτά στα οποία ενδέχεται, γιατί δεν υπερβάλλουν όλοι, να υπερβάλλουμε στις διακοπές. Τα δύο πρώτα είναι η ζάχαρη και το αλάτι. Επειδή τρώμε πιο συχνά έξω, επειδή συνοδεύουμε το γεύμα μας με το επιδόρπιο, το παγωτό, τους χυμούς, το αναψυκτικό, αυξάνουμε τη ζάχαρη που καταναλώνουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης, όταν τρώμε έξω, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το φαγητό έχει 2 με 3 φορές περισσότερο αλάτι από αυτό που θα βάζαμε στο σπίτι μας. Αυτό γίνεται σκόπιμα από τους σεφ, από τους μαγείρους, για να είναι νόστιμο, να τραβάει το ποτό του και ενδεχομένως να καλύψει και κάποια αστοχία του υλικού, επειδή μαγειρεύονται αυτά τα φαγητά σε μεγάλες ποσότητες. Τα δύο πρώτα λοιπόν, η ζάχαρη και το αλάτι, και τα άλλα δύο, τα οποία κουράζουν και το σηκώτη, είναι το αλκοόλ και το λίπος. Όταν τρώμε έξω, τα περισσότερα φαγητά είναι μαγειρεμένα με βούτυρο. Αυτό για να δένουν οι σάλτες, για να είναι πιο πλούσια η γεύση, για να είναι πιο νόστιμο. Και συνοδεύουμε συνήθως το φαγητό μας με αλκοόλ περισσότερο από ότι ίσως τον άλλο καιρό. Θα πούμε μια μπύρισσα παραπάνω, το κρασάκι μας, κανά τσίπρο, κανά ούζο, στο χωριό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το σηκώτη μας έχει κουραστεί. Γυρίζοντας πίσω, τι κάνουμε? Μαγειρεύουμε κανονικά και ωραία φαγητά και φαγητά που μας αρέσουν. Θα φάμε τις μακαρονάδες μας, θα φάμε το κρέας με τις πατάτες μας, θα φάμε και το λαδερό μας και το όσπρι, γυρίζοντας τις πίτες μας. Ο καθένας θα ξαναμπεί στη φυσιολογική διατροφή. Πρέπει λίγο να κρατήσει το χέρι του στο αλάτι. Όχι να είναι άνοστα και ανάλατα τα φαγητά, απλώς να είναι λιγότερο, να μην τζιμπάνε, να μην είναι αλμυρά, να μην είναι πολύ νόστιμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα γλυκά, να ξεκουράσουμε και το σώμα μας από τη ζάχαρη. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια πλήρη αποχή από το αλκοόλ, τουλάχιστον για τις πρώτες 2-3 εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το πόσο έχει πιει και το πόσο έχει καταναλώσει ο καθένας, βέβαια. Και να αποφύγουμε τα κεκορεσμένα λιπαρά, το βούτυρο, το ζωικό δηλαδή, και να μαγειρέψουμε με ελαιόλαδο. 4 πράγματα. Ελαιόλαδο, αποφεύγουμε το αλκοόλ, αν μπορούμε το διακόπτουμε τελείως για 3 εβδομάδες, προσέχουμε τη ζάχαρη, δεν καταναλώνουμε τα παγωτά και τα γλυκά σε καθημερινή βάση όπως τα καταναλώναμε, και προσέχουμε λίγο και το αλάτι. Μόνο με αυτούς τους 4 κανόνες είναι βέβαιο ότι θα φύγουν τα κιλά που πήραμε. Θα φύγουν οι κατακρατήσεις από το παραπάνω αλάτι, ο οργανισμός μας θα ξεκουραστεί, το σηκώτη θα δουλέψει γρηγορότερα, θα μεταβολήσουμε καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και δραστηριότητα, γιατί γυρίζοντας, τα παιδιά θα πάνε σχολείο, οι νέοι γονείς θα τρέξουν στις δουλειές τους, η δραστηριότητά μας θα αυξηθεί. Προσέχοντας αυτά τα 4 πράγματα, θα φύγουν και τα κιλά που ίσως βάλαμε το καλοκαίρι. Αν έχουμε ανάγκη να χάσουμε και άλλα κιλά, μετά από το τέλος του Σεπτέμβρη και για 2 μήνες, Οκτώβρη και Νοέμβρη, έτσι μέχρι να μπούμε στη χειμερινή περίοδο των διακοπών, μπορούμε να κάνουμε μια οργανωμένη δίαιτα, όχι στερητική, να φροντίσουμε να τρώμε λίγο περισσότερο κρέας με σαλάτα, λίγο λαδερά που θα έχουν λιγότερο λαδάκι και θα τα συνοδέψουμε με λίγο ψωμί και λίγο τύρι, ούτως ώστε με μια πιο οργανωμένη δίαιτα, αν έχουμε να χάσουμε και άλλα κιλά, να το καταφέρουμε μέχρι να πέσει η βαριά εορταστική περίοδο.
0: Κυρία Προβατά, ποιο είναι το συχνότερο λάθος που κάνουν όσοι προσπαθούν να χάσουν γρήγορα τα κιλά του καλοκαιριού, αλλά και αυτές τελικά οι αυστηρές δίαιτες και οι μεγάλες στερήσεις μπορεί να έχουν και αντίθετο αποτέλεσμα?
1: Είναι σίγουρο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι όταν γυρίζει κανείς από τις διακοπές του, ήδη έχει μια ψυχολογική επιβάρυνση. ξαναμπαίνει στο ζύγο, τέλειωσαν οι ωραίες μέρες που ήταν χαλαρός. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν δεν νιώθει και πάρα πολύ καλά. Αν σε αυτό προσθέσει μια στερητική δίαιτα, το άγχος, την πείνα η οποία προκύπτει από αυτό και την εξάντληση που θα του προκαλέσει, διότι έχει μπροστά του τις απαιτήσεις της έναρξης της καινούργιας σεζόν, στη δουλειά του, στα παιδιά, στα σχολιά, σε όλα. Όλο αυτό λοιπόν θα τον εξαντλήσει πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα μετά να κάνει κρίσεις πείνας, κρίσεις υπερφαγίας και να γυρίσουν τα κιλά αυτά γρήγορα. Ας μην ξεχνάμε, έτσι κι αλλιώς, οι αυστηρές δίαιτες, όταν γίνονται, και αν υπάρχει λόγος να γίνουν, απαιτούν μια ισορροπία στη ζωή. Να είμαστε δηλαδή στα υπόλοιπα οργανωμένοι σε ένα σταθερό ρυθμό για να αντέξουμε, ας πούμε, μια αυστηρή δίαιτα. Σε αυτή την περίπτωση, με την επιστροφή μας από τις διακοπές, η ζωή μας είναι ένα μικρό χάος μέχρι να την ξαναβάλουμε στο λογαριασμό. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε και την επιβάρυνση μιας πολύ αυστηρής διατροφής. Αυτό ως προς τις αυστηρές. Γιατί υπάρχουν και οι δίαιτες οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και ποιες είναι οι δίαιτες οι οποίες είναι απαράδεκτες? Είναι αυτές οι ακραίες δίαιτες της μόδας, όπου στερούν από τον οργανισμό μας βασικά συστατικά εντελώς. Είναι οι δίαιτες που τρως μόνο κρέας, μόνο αυγά, μόνο λάχανα, μόνο φρούτα, μόνο γιαούρτια. Αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρεις ποτέ ποιες ελλείψεις θα επιδεινώσεις εάν επιδοθείς σε μια τέτοια δίαιτα. Η δίαιτα, όσο αυστηρή κι αν είναι, θα πρέπει να έχει όλα όσα χρειάζεται, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τις δραστηριότητες, ο οργανισμός μας, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες και στις υποχρεώσεις του.
0: Κυρία Προβατά, υπάρχουν γεύματα τα οποία δεν πρέπει να παραλείπουμε μέσα στην ημέρα? Για παράδειγμα, το πρωινό που ακούμε συχνά, είναι πράγματι τόσο απαραίτητο και τόσο σημαντικό?
1: Για να λέμε την αλήθεια του Θεού, τα γεύματα είναι απαραίτητα ανάλογα με το ρυθμό της ζωής, την εργασία που κάνει καθένας και την συχνότητα με την οποία τα τρώει. Το πρωινό, η κλασική, η παραδοσία.

0: οργανισμός σου θα αρχίσει να τρώει κανιβαλικά το μυϊκό ιστό 3 με 4 ώρες μετά την έγερσή του και αφού έχει ξεκινήσει τη δουλειά του, διότι ο οργανισμός μας χρειάζεται ενέργεια και από κάπου πρέπει να τροφοδοτηθεί. Φροντίζουμε λοιπόν να έχουμε γεύματα, να μην αφήνουμε. Εγώ είμαι εναντίον των διατροφών που αφήνουν πολύ μεγάλα κενά. Ενδεχομένως, γιατί είναι και αυτές της μόδας τώρα οι διατροφές αυτές οι λεγόμενες διαλυματικές. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι βολικές, αν είναι νέος κάποιος, αν είναι υγιής. Φανταστείτε όμως, αν έχω μια νέα μητέρα η οποία έχει 2 παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο, που είναι κομμότρια, που πάει στη δουλειά της, που γυρίζει να μαγειρέψει, που πάει να τα πάρει από τη μάνα. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να μείνει 16 ώρες χωρίς φαγητό? Αν κάποια στιγμή όταν κρατάει το μωρό, αγκαλιάζει ζαλιστή και πέσει κάτω. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αφήνουμε πάρα πολύ μεγάλα κενά. Ανά 6 με 8 περίπου ώρες τουλάχιστον θα πρέπει να τρώμε κάτι. Μπορούμε να τρώμε και ανά 3 ώρες κάτι, είναι ανάλογα με το ρυθμό που έχει συνηθίσει κανείς. Αρκεί φυσικά να μην τρώμε ανά 3 ώρες ένα πολύ πλούσιο θερμιδικά γεύμα. Γιατί αν τρώμε ένα γεύμα χιλίων θερμίδων ανά 3 ώρες, θα πάμε 7.000 θερμίδες σε διάρκεια της μέρας. Θα πρέπει λοιπόν, ανάλογα με τη σωματική του δομή και με τη δραστηριότητά του καθένας, να υπολογίσει πόσες θερμίδες χρειάζεται περίπου. Δεν είναι ανάγκη να πέσει μέσα και στα 10 και στις 20 και στις 50 και στις 100. Ένας νέος υγιής άνθρωπος, ανάλογα αν άντρας ή γυναίκα ή τι δουλειά κάνει, χρειάζεται από 1.600 μέχρι, ένας άντρας ας πούμε χειρόναξας, 3.000 θερμίδες, ή ένας νέος που αθλείται κιόλας. Αφού ξέρει λοιπόν ποιο είναι το θερμιδικό του, ποια είναι η θερμιδική του ανάγκη, υπολογίζει και περίπου τα γεύματα. Υπάρχει τώρα πρόσβαση σε όλα, σε βιβλία, σε χαρτιά, σε ίντερνετ, να ξέρουμε περίπου τι τρώμε. Και αυτό που θα τρώμε να καλύπτει τις ανάγκες. Αν πρέπει να δυνατήσουμε, να είναι λίγο λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε. Ο καθένας θα φτιάξει το πρόγραμμά του, το διατροφικό, ανάλογα με τη ζωή του. Και βέβαια, επειδή δεν έχουν όλοι τις γνώσεις, το τι τους λείπει, τι τους χρειάζεται, κάποιος λοιπόν, ο οποίος θέλει να κάνει μια πιο οργανωμένη, μια πιο σωστή προσπάθεια, πρώτα απ' όλα θα κάνει μια σειρά εξετάσεων να δει πώς είναι, θα τις δει ο γιατρός του, ο παθολόγος, και μετά μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια διαιτολόγου, διατροφολόγου. Σήμερα έχουμε εξαιρετικές σχολές διαιτολογίας και διατροφολογίας και κλινικής διατροφολογίας. Βγάζουμε εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουν και με τα συνέδρια και με όλα έχουν πάρα πολύ καλή γνώση του αντικειμένου τους. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε τη βοήθειά του προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα.
1: Και μία τελευταία ερώτηση, πόσο αργά μπορούμε να τρώμε το βραδινό τελικά?
0: Σημασία δεν έχει πόσο αργά θα φάμε. Έχει, γιατί οι ρυθμοί, ο άνθρωπος είναι ημερόπιο ζώο. Είναι ένα ζώο το οποίο ξυπνάει με την ανατολή του ηλίου και κοιμάται το βράδυ. Η νυχτερίδα, ας πούμε, είναι ξύπνια το βράδυ. Άρα υπάρχει μια λογική το να τρώμε τα γεύματά μας όσο το δυνατόν νωρίτερα. Από την άλλη μεριά όμως, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει καθένας, άλλο μπορεί να είναι καλλιτέχνης και να δουλεύει μέχρι τη μία ώρα το βράδυ, άλλο μπορεί να είναι πιλότος ή αεροσυνοδός, οπότε τα ωράρια του εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ανακατεμένα. Λοιπόν, καλό είναι να φροντίζουμε τουλάχιστον να τρώμε, για να είμαστε πάρα πολύ καλά, 3 ώρες πριν την κατάκληση. Και 2 φτάνει. Αν φάμε και κοιμηθούμε σε λιγότερο χρόνο από αυτές τις 2 ώρες, το πιθανότερο είναι θα έχουμε δυσπεπτικά φαινόμενα, γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, έναν κακής ποιότητος ύπνο κλπ. Άρα έχει να κάνει με το πότε θα κοιμηθούμε μετά το τελευταίο γεύμα και βέβαια και το τι είναι το τελευταίο γεύμα. Αν το τελευταίο γεύμα είναι ένα γιαουρτάκι, σε μισή ώρα μια χαρά κοιμόμαστε. Αν όμως είναι κοκορέτσι με τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές, θέλουμε τουλάχιστον 3 ώρες μετά να κοιμηθούμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Προβατά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και πάλι καλό φθινόπωρο σε όλους.
1: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την ιατρό-διαιτολόγο κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ακολουθούν αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Από όλους εμάς, να είστε πάντα όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 9.30.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η Μεγίστη Λαύρα, το μεγαλύτερο μοναστήρι του όρους. Ήταν ίσως ωφέλιμο που δεινοπαθήσαμε ίσα που να προσπελάσουμε τη Μεγίστη Λαύρα. Ξεκινήσαμε από τη Δάφνη με ήπιο περίπου καιρό. Έθριος ουρανός από μεσήμερο, η Συθονία έλαμπε αντίκρι μέσα σε πλούσιο φως. Ο Καραβοκύρης ωστόσο δεν ήταν ήσυχος και με την αλάθευτη πείρα του προμάντευε ταλαιπωρία. Δικαιώθηκε σε λίγο, μόλις που αρχίσαμε να κατηφορίζουμε, να παραπλέουμε την άξενη ακτή. Σημαζοχτήκαμε στη μέση του καραβιού. Άλλοι αρπαχτήκαμε από το κατάρτι, λιγοστή καθώς είμαστε. Ο κλειδονισμός ολοένα μεγάλωνε. Ένας γέρος Ρώσος καλόγερος, προσκυνητής από τα Ιεροσόλυμα, στο Αγιώνυμον Όρος, με αραιή, καταφαγωμένη από τους καιρούς γενιάδα, με χλωμό σκαμμένο πρόσωπο, με αποχρωματισμένο ράσο, μια ολοκληρωτική απάρνηση των εγκοσμίων, αναδιπλώθηκε και χώθηκε στο αμπάρι και κάθισε σταυροπόδι κατάχαμα και ξεκούκιζε το κομποσκίνι του μουρμουρίζοντας τη γλώσσα του προσευχές. Περισσότερο απελπισμένος, δεν θα κατόρθωνε, υποθέτω, να είναι και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του σκυλόψαρου. Ύστερα από λίγο η θαλασσοταραχή δυνάμωσε. Περάσαμε ωστόσο το ένα φανάρι με κομμένη ανάσα. Ο άνεμος μαστίγωνε τα πρόσωπά μας. Η οργή των κυμάτων γινόταν μια φοβερή ασταμάτητη εναντίωση. Αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε και να επιχειρήσουμε την προσπέλαση μιαν άλλη μέρα, πάντα με θάλασσα πολύ, αλλά όχι και τόσο αντίμαχη.

Ο αρσανάς της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται σε μικροσκοπικό λιμάνι μια κούπα νερό. Ο καραβοκύρης προσπαθούσε να φύγει μόλις μας ξεφόρτωσε στη στενή προκυμαία. Γιατί συμβαίνει συχνά τα μικρά καράβια του όρους να εχμαλωτίζονται εκεί. Στρίβουν απότομα οι καιροί. Το αγέροχο πεισματωμένο κύμα φράζει την είσοδο του λιμανιού και η έξοδος γίνεται ακατόρθωτη. Μερικοί καλόγεροι περιδιαβάζαν αμέριμνοι. Είχαν συμφιλειωθεί με την αιωνιότητα. Η Μεγίστη Λαύρα, μαθαίνοντας τον ερχομό μας, μας έστειλε το φορτηγό της αυτοκίνητο μέσω τύπου περιποιημένο με τόση φροντίδα, ώστε να φαίνεται πως μόλις είχε βγει από τη φάμπρικά του και ήταν 3 χρονών αμάξι. Ο οδηγός μοναχός είναι προσεκτικός και φιλόκαλος. Ανηφορήσαμε την τραχιά πλαγιά ανάμεσα σε αναπαυτική φυτεία. Όταν ξεπεζέψαμε στην είσοδο του μοναστηριού, μέσα σε απόλυτη γαλήνη, ενιώσαμε κατανυχτική ανακούφιση.

Η Μεγίστη Λαύρα είναι το κέντρο της ασκητικής ζωής του Όρους. Ξεκίνησε από το πρώτο, πολύ μικρότερο βέβαια, καθίδρυμα που οργάνωσε στο ακραίο εκείνο σημείο ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ενισχυμένος από την μεγαλοδορία του Νικηφόρου Φωκά. Άλλωστε και ο ίδιος ο Νικηφόρος Φωκάς λογάριαζε, συμπληρώνοντας καμιά φορά τις πολυέμακτες εκστρατείες του, να αποσυρθεί και να μονάσει εκεί. Ο Όσιος Αθανάσιος υπήρξε στενός φίλος του Νικηφόρου Φωκά. Τον συνόδευε μάλιστα και στην Κρήτη κατά την ιστορική εκστρατεία του, που λύτρωσε από τους Αρακινούς στο νησί. Αλλά ένας σωστός βυζαντινός αυτοκράτορας δεν τερματίζει ήσυχα τη ζωή του. Σκοτώνεται στον πόλεμο ή δολοφονείται από τον διάδοχό του. Ο διάδοχος του ήταν ο Ιωάννης Τσιμισκής. Ο Όσιος Αθανάσιος ίδρυσε στα 963 το καθολικό του μοναστηριού και το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό. Ύστερα από το θάνατό του και την καθηγίασή του, το καθολικό πήρε το όνομά του. Προς τα αριστερά του καθολικού, στο παρεκκλήσι των 40 μαρτύρων, βρίσκεται τώρα ο τάφος του.

Η μεγίστη Λαύρα είχε το ευτύχημα να μην πάθει μέσα στα χίλια χρόνια της ίσαμε τώρα ιστορικής της ζωής σημαντικές καταστροφές. Τα μοναστήρια του Όρους έχουν υποφέρει πολύ από τις επιδρομές των κουρσάρων. Έχουν υποφέρει και από τη φωτιά, όχι μόνο γιατί τα περισσότερα περιβάλλονται από πυκνά δάση, αλλά και γιατί το ξύλο είναι το αυθονότερο και το συνηθέστερο χρησιμοποιούμενο οικοδομικό υλικό. Ο κεντρικός τρούλος του Καθολικού έπαθε βλάβες πριν από την άλωση και ο πύργος της ακρογιαλιάς ερυπώθηκε και ξαναχτίστηκε τα στερνά του τα χρόνια με τσιμέντο. Έτσι μπορούμε, περιδιαβάζοντας ανάμεσα στην περίπλοκη και έξοχη πολιτεία που είναι η μεγίστη Λαύρα, να παρακολουθήσουμε ανέγγιχτη τη διαδρομή των καιρών και να χαρούμε το ύφος μιας αρχιτεκτονικής που παρά την ανομοιογένειά της σχηματίζει ένα φαρδί κομψό και αρμονικό σύνολο. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου υπήρξαν πολύ γενναιόδοροι προς τον τόπο τούτο. Ακόμα και σήμερα, παρά τις διαδοχικές αφεμάξεις, η μεγίστη Λαύρα είναι ένα πλουσιότατο μοναστήρι. Κατέχει το μισό περίπου έδαφος του Όρους και μετόχια στον έξω κόσμο. Και από τους 1.200 περίπου αγιορείτες μοναχούς, οι 500 σε στρογγυλό αριθμό είναι δική της. Εξαρτηματικοί οι περισσότεροι. Εξαρτηματικοί ονομάζονται όσοι δεν κατοικούν στο μοναστήρι, αλλά στις κήτες, στα κελιά, στα καθίσματα, στα μετόχια που ανήκουν σε τούτο. Η μεγίστη Λαύρα διασώζει ακεραιότερο και στους δύσκολους καιρούς το πνεύμα του ασκητισμού. Υπάρχουν εκεί ικανοί άνθρωποι, εμφορημένοι από σωστή πνευματικότητα και από συνείδηση αποστολής και συνείδηση του ιστορικού νοήματος του χώρου. Το αρχείο της περιέχει ιστορικό υλικό που καλύπτει κατά τον επαρκέστατο δυνατό τρόπο 3 αιώνες περίπου, από το 1650 και εδώθε. Χωρίς φυσικά να λογαριαστούν τα πολυτιμότατα κείμενα των προηγουμένων αιώνων. 2.200 κώδικες αποτελούν τον πυρήνα μιας φημισμένης βιβλιοθήκης. Απειράριθμες και μεγάλης αξίας φορητές εικόνες σχηματίζουν επίσης μια πινακοθήκη αληθινά ανεκτίμητη. Το σκευοφυλάκιο της μεγίστης Λαύρας ονομάζεται επισημότερα θησαυρός και είναι αληθινά θησαυρός. Εκεί οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές μικρές τέχνες, η μεταλλουργία, η ξυλογλυπτική, η σμαλτοπικιλτική, η υφαντουργία, η χρυσοπικιλτική, οι άλλες κι άλλες αντιπροσωπεύονται κατά τον αυθονότερο και σημαντικότερο συνάμα τρόπο. Τα κατάλοιπα δεν είναι μόνο χριστιανικά, είναι και προχριστιανικά. Λάρνακες φερεπίγραφοι, γράφει ο γέροντας Αλέξανδρος ο Λαυριώτης, μονόλιθοι αρχαϊκοί τάφοι, ους λίθινον εις την μετόπιν αέτομα της τραπέζης, αφιέρωμα τη Αρτέμιδη, θεότητη του ειδωλολατρικού άθο κατά την θέση της Λαύρας, κίονες του υποστέγου της τραπέζης, θωράκια της φιάλης και άλλα. Αλλά τα χριστιανικά είναι τα εκπληκτότερα. Μας δείχνουν με καμάρι το λεγόμενο σάκο του Νικηφόρου Φωκά. Ο σάκος ήταν το ένδυμα των αυτοκρατόρων. Ύστερα από την άλωση το φορούσαν οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες για να δείξουν πως εκπροσωπούσαν όχι μόνο την εκκλησιαστική αλλά και την πολιτική εξουσία που έχει καταρρεύσει. Ευαγγέλια, ντυμένα με το χρυσάφι, το ασίμι, το σμάλτο, το ρουμπίνι, το σμαράγδι και το μαργαριτάρι, ποιμαντορικά ραβδιά, σταυροί, μήτρες επισκοπικές και πατριαρχικές, εγκόλπια ποικίλα, άλλα αντικείμενα διονύζουν την ανάμνηση μιας μεγάλης αυτοκρατορίας και μιας μεγάλης τέχνης.

Ο μεγάλος ζωγράφος της Λαύρας είναι ο Θεοφάνης ο Κρητικός και τα παιδιά του και η παραγή του. Είναι ο ζωγράφος που τον συναπαντούμε και στο Βατοπέδι, αρχηγός της ονομασμένης κριτικής σχολής, αντίζυγης της μακεδονικής σχολής, που την καλύπτει με την ολόφωτη έγλη του, ο μεγαλοφυής του πρωτάτου, ο Μανουήλ Πανσέλινος. Τα μνημεία που έχει αφήσει ο Θεοφάνης στη Λαύρα είναι το Καθολικό και η απέραντη τράπεζα, κατάγραφη όλη, γεμάτη πέτρινα τραπέζια και έδρανα, αχρησιμοποίητα από τότε που η Λαύρα έχασε τον κοινοβιακό χαρακτήρα της και έγινε ιδιόρυθμη. Ο Λούβαρης μέσα στην τράπεζα της Λαύρας θυμήθηκε την Καπέλα Σιστίνα. Θα μπορούσε να θυμηθεί και το μοναστήρι της Παναγίας των Χαρίτων του Λεωνάρντο Νταβίντσι, έξω από το Μιλάνο. Αλλά μήτε νομίζω η Καπέλα Σιστίνα, μήτε και ο μυστικός δείπνος του Λεωνάρντο έχουν οποιαδήποτε σχέση με την τέχνη ενός ζωγράφου και μια σχολής που ξαναβρίσκουν το Βυζάντιο και που θαυματουργούν μέσα στα πλαίσια ενός φωτισμένου συντηρητισμού. Ο Θεοφάνης σκεπάζει το 16ο αιώνα με τη δόξα του. Σε τούτον τον αιώνα τοποθετούσαν οι παλαιότεροι και τον Πανσέλινο έτσι που να τους στείνουν αντίζυγους, το Θεοφάνη και τον Πανσέλινο. Τον πρώτο αυστηρά πειθαρχημένο, ολοδύναμη και πάθος, το δεύτερο ελευθεριότερο, πιο φωτεινό, πιο πλαστικό, τόσο που να δέχονται κάποια επιρροή της ιταλικής αναγέννησης επάνω του. Ενώ ανατοποθετημένος στον 14ο αιώνα φαίνεται ήδη να προμαντεύει τον ανθρωποκεντρισμό της δυτικής τέχνης. Ο Θεοφάνης που καλογέρεψε στον Άθο και που έδωσε το μεγαλύτερο και το καλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας εκεί, στο Καθολικό και στην Τράπεζα της Λαύρας και στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα και αλλού αναφέρεται αγιογράφος και στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα και στην Αρκαδία. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα απλώνεται αλλού σαν πραγμάτωση προσωπική, αλλού σαν απήχηση σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Υπήρξεν ένας ακαταπώνητος από τους εμπαθείς εκείνους που αναλύσκονται μέσα στον κόσμο τους και στην διατύπωσή του, άνθρωποι βαθύτατα στοχαστικοί που μεταφράζουν τη γόνιμη σιωπή του σε μια θαυμάσια συνομιλία με το φως, με τη σκιά, με το χρώμα, με τη γραμμή, με την αυστηρή διάταξη των όγκων, με την άκρα ικανότητα να συνθέτουν πολυπρόσωπα σύνολα και να εκφράζουν με αστραφτερή δύναμη το μεταφυσικό όραμα και την πραγματικότητα του κόσμου τούτου. Ο Πανσέλινος είναι παράφορος, λέμαργος, ορμητικός. Ο Θεοφάνης είναι ακριβολόγος, προσιλωμένος στο δόγμα, λατρεύει την τάξη, δαμάζει το πάθος του με το χαλινάρι του κανόνα. Ο παραοικονόμος της Μεγής της Λαύρας, ο Αβακούμ, ένας ασκητής αρχέτυπος, απροσδιόριστης ηλικίας, ταπεινός, κειμενόμενος ανάμεσα στη φθορά και στην αυταρσία, προσπαθεί με χαμηλόφωνη ευγλωτία να μας ερμηνεύσει το θαύμα που έχουν πραγματοποιήσει στην τράπεζα της Μεγής της Λαύρας ο Θεοφάνης και οι συνεργοί του, να μας ταξιδέψει με πίστη, σοβαρότητα και αυστηρότητα ανάμεσα στο δάσος των μορφών που μας κοιτάζουν, συχνά σαν να μας επιτιμούν, αναρριχημένες στις εσωτερικές παριές του απέραντου κτίσματος.

Ο Αβακούμ μας επαναφέρει με όλη του την παρουσία στην πρώτη φάση του ασκητισμού στη Θηβαΐδα. Εγκατέλειψε άλλωστε και ο ίδιος τη Λαύρα, και όχι και μόνο μια φορά, για να μονάσει στην έρημο του Όρους. Αλλά ξαναγύρισε χωρίς να προσπαθήσει να εξηγήσει τη δύναμη που τον ξαναέφερε πίσω. Είναι ένα πρόσωπο ιδιόρυθμο του μοναστηριού. Καθώς ιδιόρυθμο πρόσωπο, όλοι όσοι επέρασαν από το Όρος το έχουν προσέξει και πολλοί το έχουν περιγράψει. Είναι και ο πατήρ Παύλος, ο γιατρός, ο χειρουργός, που έπειτα από μία σύντομη, πολυκύμαντη ζωή ήρθε να αναπαυθεί στο Όρος. Πήγαμε νύχτα στο κελί του, τρία στενά καμαράκια, γεμάτο εικόνες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιγραφές και μεγάλους τόμους δεμένους με μαύρο πανί, χειρόγραφους, με μελάνι και πένα, όπου καταγράφει τα απομνημονεύματά του, ανατρέχοντας τον προηγούμενο βίο του και παρακολουθώντας την κάθε μέρα του παρόντος, με τους διαλογισμούς του και τα περιστατικά της, ακόμα και τα πιο ασήμαντα. Παρενήρει εκεί και ποικίλες αγγελίες και από κόμματα εφημερίδων και άλλων εντύπων και φωτογραφίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η γλώσσα των κειμένων είναι καθαρεύουσα. Δεν λείπουν οι γραφικοί στην περίπτωση του σολικισμοί. Είναι κοντός, λιγνός, φαλακρός, με άσπρο αραιό και διχαλωτό γέννη. Παρακολουθεί τις ακολουθίες με κατάνοιξη. Ξεκουκίζει το κομποσκήνι του, συλλογίζεται, διαβάζει και γράφει. Καλόγερος από το 1925. Τα χειρόγραφά του έχουν ξεπεράσει τους 150 τόμους. Αποσπάσματα από τους τόμους αυτούς έχει τυπώσει σε τεύχη. Μου πρόσφερε δύο. Το πρώτο, του Φεβρουαρίου του 1962, επιγράφεται «Αυτοβιογραφίας τρίτη και τελευταία επιτομή». Το δεύτερο, του Δεκεμβρίου του 1963, «Αυτοβιογραφίας δευτέρα, μεσαία επιτομή». Δεν κρατεί, καθώς βλέπετε, τη χρονολογική σειρά. Το δεύτερο τομίδιο περιέχει και σχέδια συμβολικά, μερικά γελιογραφικά και συμβιλικά. Ιδού οι τίτλοι του τρίτου κεφαλαίου του: «Βάσεις αρχών», «Πρωτόκολλα των Σιωνιστών», «Υδρόγειος και το άνθος Πασιφλόρα», ιδού και οι τίτλοι του έκτου κεφαλαίου: «Χιασμοί, σχέσεις διεθνείς πολιτικέ, φιλετικέ, κοινωνικέ εκκλησιών, θρησκειών, σχέσεις εν τη αρχιτεκτονική υφή του έργου, συμπτώσεις, συμμαρτυρίε, ενέσεις εμβολιασμοί, επιμειξία εμπόριων, απαγωγέ». Ο αναγνώστης έχει ήδη επινοήσει περί τίνος πρόκειται.

Ο πατήρ Παύλος γεννήθηκε στην Σαφράμπολη της Κασταμονής το 1884. Εσπούδασε τα εγκύκλια γράμματα στην Κασάρια, έπειτα την ιατρική στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπου επέρασε ζωή ελεύθερη. Ασκεί την επιστήμη του στα Μουδανιά και στην Προύσα. Υπηρετεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Τούρκικο στρατό, εχμαλωτίζεται από τους Άγγλους στην Ισμαηλία, ελευθερώνεται εξ αφορμής της φυλετικής του καταγωγής και εργάζεται στο ελληνικό νοσοκομείο του Καΐρου. Επιστρέφει στην Προύσα, χάνει τη γυναίκα του γιατί είχε εντωμεταξύ παντρευτεί, γίνεται έφεδρος γιατρός του ελληνικού στρατού. Ύστερα από την μικρασιατική καταστροφή πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στις Καριές και στο Βατοπέδι, κοσμικός γιατρός. Η ώρα του έχει σημάνει. Κήρεται μοναχός και απαρνιέται τα εγκόσμια. Τον βρίσκουμε στο κελί του ανάμεσα στα βιβλία και στα χειρόγραφα. Μας υποδέχεται φιλοφρονέστατα. Είναι ένας πολιτισμένος που διατηρεί ακόμα κάτι από τον αέρα του Παρισιού. Στο πρώτο καμαράκι, τον προθάλαμο ας πούμε, διαβάζει ο υποτακτικός του ο Ιάσον με τα χοντρά γυαλιά, το ψηλό ανάστημα, τα κοκκινόξανθα μαλλιά και γένια, χριστιανική αρχαιολογία. Έχω την εντύπωση πως βρίσκομαι στο εργαστήρι του Φάουστ και πως ο Ιάσονας πρωτοετής φοιτητής είναι ο Βάγνερ. Ο καιρός έχει ολότελα σταματήσει. Δεν ξέρει πια κανείς ποιος είναι ο αιώνας του. Η ατμόσφαιρα είναι διαποτισμένη από αλόκοτο μυστικισμό. Η επιστήμη, η πίστη και η ζωή έχουν συνερεθεί μέσα στη συνείδηση του γιατρού κατά τρόπο που μου προκαλεί εντύπωση. Και η νοδή καθαρεύουσα. Φεύγοντας, εύχομαι στην Παναγιά την Κουκουζέλισσα, που την λατρεύουν με περιπάθεια στη Λαύρα, να προστατεύει και τον πατέρα Παύλο. Αυτό το δυσεξιχνίαστο ανθρώπινο τοπίο και τον μαθητή του, τον Ιάσονα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος χαρακτηρίζει την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Αθήνα μέσω διαβήματος προς την Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΣΕΙΦ έχει ως απαράβατο όρο τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε ναύπλιο και Χαλκίδα για πρόκληση πυρκαγιών. Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχάιμ. Η Νότια Κορέα ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πριν από το τέλος του έτους, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές. Δύο εργαζόμενους ανέσυραν ζωντανούς την Παρασκευή διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν πόλεις και χωριά. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Χριστιανισμός ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα».

0: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», αυτήν την ώρα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εντάσσεται μέσα στο, θα λέγαμε, ιστορικό πλαίσιο των πρώτων αιώνων, 5ος με 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης και βεβαίως εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε επιμέρους ζητήματα που είναι και αυτά πολύ σημαντικά και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Σπυρόπουλε, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητές ακροατές. Σήμερα όντως θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει την Ευρώπη μέχρι και τον 20ο αιώνα. Βλέπουμε τα πόνερά του με τον χριστιανισμό της και το πώς αυτό πέρασε στις δομές των κρατών, των μεταρωμαϊκών κρατών.
0: Είναι ένα θέμα, νομίζω, με πολλές πτυχές και διαστάσεις, κύριε Ιωάννου, όσο μπορώ να καταλάβω, χωρίς να είμαι ειδικός. Με τη δική σας βοήθεια όμως θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε, έτσι, και να αναδείξουμε κάποιες από αυτές τις πτυχές του στο χρόνο που έχουμε βεβαίως στη διάθεσή μας. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας?
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον εκχριστιανισμό αυτών των ομάδων που αποκλήθηκαν βάρβαροι και στην ουσία κληρονόμησαν τον δυτικό μεταρωμαϊκό κόσμο. Αυτούς που κατοπινά ξέρουμε ως αστρογόθους, βυσιγόθους, βανδάλους, αλλά στην αρχή, στον 4ο αιώνα, ήταν κατά βάση γνωστοί ως γότθοι. Είχαν εμφανιστεί δηλαδή ως γότθοι και φράγκοι ήδη από τον 3ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Συχνά κυκλοφορούσε το στερεότυπο παλιότερα στην βιβλιογραφία ότι είχαμε τους Ρωμαίους κατοίκους οι οποίοι ήταν Ορθόδοξοι, ενώ οι Γότθοι ήταν Αριανοί. Δηλαδή, μπορεί οι κρατές να είναι εξοικειωμένοι με τον όρο της αίρεσης του Αρίου. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο μανιχαϊκά, τόσο δύο πλευρών, διότι ο χριστιανισμός ξεδιπλώθηκε σταδιακά, δεν υπήρξε εξ αρχής το δόγμα, η ομολογία πίστης που υπάρχει σήμερα, και ενώ το 325 στην πρώτη σύνοδο της Νίκαιας, που ήταν μια ως επί το πλήθον Ρωμαϊκή Σύνοδος, παρευρίσκοντο κυρίως επίσκοποι του Ρωμαϊκού Βυζαντινού κόσμου, αποφασίστηκε ότι ο πατήρ και ο Υιός είναι ομοούσιοι, δηλαδή ότι μία είναι η θεότητα, μία είναι η ουσία της θεότητας, αλλά δύο πρόσωπα μετέχουν σε αυτήν την ουσία. Επειδή αυτός ο όρος, το ομοούσιο, που σήμερα είναι τόσο κεντρικός, το πιστεύω, δεν υπήρχε στις γραφές, γι' αυτό και το δόγμα της Νίκαιας δεν έγινε γρήγορα επίσημο δόγμα του κράτους. Δηλαδή, ήδη το 360, ο γιος του Κωνσταντίνου του Πρώτου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο γιος του ο Κωνσταντίος, το έτρινε σε δύο άλλες συνόδους επισκόπων. κόπων που σήμερα δεν λογίζονται στις οικουμενικές, αν και ως οικουμενικές τις διοργάνωσε, να αναφέρεται ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά όμοιος, ώστε να αποφευχθεί η λέξη ουσία που παρέπεμπε σε πλατωνισμό, σε ορισμένες αιρέσεις που είχαν εμφανιστεί παλιότερα. Άρα, με την αφορμή ότι η λέξη ουσία δεν βρίσκεται στις γραφές, ο Υιός προσδιορίστηκε ως όμοιος με τον Πατέρα. Όταν όμως λείπει η λέξη ουσία, δεν μπορούμε να έχουμε και απόλυτη ισότητα. Ο Υιός έτσι παρουσιάστηκε ως υποτελής με κάποιον τρόπο στον Πατέρα, τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχαν ακόμα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Πού τώρα εμφανίζονται οι γότες όλο αυτό? Την περίοδο του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, ένας Ρωμαίος και παράλληλα γοτθικών συνιστοσών καταγωγής, ο Ουλφίλας από την Καπαδοκία, πέρασε τον Δούναβη όπου βρίσκονταν οι Γότθοι και εκχριστιάνισε μία ομάδα από τους Γότθους. Ορισμένοι Γότθοι, ξέρουμε ότι υπήρχαν επίσκοπος Γότθων ήδη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο γι' αυτόν, αλλά σίγουρα υπήρχαν ορισμένοι Γότθοι χριστιανοί. Αλλά πάντως, στα μέσα του 4ου αιώνα, ο Ουλφίλας ξεκινάει τον εκχριστιανισμό των Γότθων, χωρίς να είναι βέβαια ενταγμένο σε κάποιο κρατικό πρόγραμμα εκχριστιανισμού. Mm-hmm. Και αυτός ο εκχριστιανισμός δεν προχώρησε πλήρως, αλλά τουλάχιστον μετέφερε ένα μεγάλο μέρος των Γότθων στη χριστιανική πίστη.
0: Αυτό τον 5ο αιώνα, κύριε Ιωάννου, τον 5ο αιώνα.
1: Ξεκινήσεις του είναι τον 4ο αιώνα, δηλαδή την δεκαετία του 340, 350, 360. Και ακριβώς ήταν η περίοδος κατά την οποία την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε πια απορριφθεί το Μοούσιο. Άρα οι Γότθοι δεν έγιναν ξαφνικά το που λέμε αριανοί, αλλά υιοθέτησαν το δόγμα που είχε την περίοδο εκείνη η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Και δεν είναι ένα δόγμα το οποίο κατασκεύασε ο Άριος, αλλά ένα δόγμα το οποίο στήριζαν πολλοί επίσκοποι, διότι ακόμα δεν είχε εξελιχθεί η θεολογία. Και τέλος πάντων, το χωρίσουμε άλλο στα θεολογικά, αλλά να κρατήσουμε ότι οι Γότθοι δεν είναι οι αιρετικοί που εμφανίζονται από το πουθενά. Εκχριστιανίζονται στην μορφή του χριστιανισμού που τότε είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν όμως το 378 θα γίνει η μάχη της Ανδριανούπολης και τότε οι Γότθοι θα νικήσουν τους Ρωμαίους και θα περάσουν νικηφόρα στον υποδουνάβιο χώρο, και έκτοτε θα αρχίσει μια διαδικασία που θα κορυφωθεί και από το 406, που θα περάσουν και τον Ρήνο, θα μπουν πλέον οι Γότθοι μέσα στα ρωμαϊκά εδάφη, η αυτοκρατορία η ρωμαϊκή από το 381 έχει επανέλθει στην πίστη της Νίκαιας, της Συνόδου της Οικουμενικής της Νίκαιας. Άρα έχει επανέλθει στην πίστη ότι ο Υιός είναι ομοούσιος του Πατρός. Όμως οι Γότθοι και οι Γερμανοί, όντας εκχριστιανισμένοι την περίοδο κατά την οποία και η ίδια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούσε ότι μεταξύ Πατρός και Υιού δεν υπάρχει ομοουσιότητα, ομοία ουσία, αλλά απλή ομοιότητα, διατήρησαν αυτό το δόγμα. Επομένως, όσο ενσωματώνονταν στις ρωμαϊκές και μεταρωμαϊκές κρατικές δομές και καθώς το ρωμαϊκό κράτος, ο αυτοκράτορας, αδυνατούσε να ελέγχει περιοχές του δυτικού ειδικά κόσμου, από την Ιταλία μέχρι και την Βρετανία, την Ισπανία, τη Βόρειο Αφρική, τα διάφορα αυτά βαρβαρικά φύλλα, οι συνομοσπονδίες αυτές οι στρατιωτικές που ήταν γύρω από φυλάρχους και εγκαθίσταντο και απέκοπταν περιοχές από τον κεντρικό έλεγχο, δημιουργούσε μια διπλή πραγματικότητα. Δηλαδή οι παλιοί κάτοικοι, οι Ρωμαίοι, οι Λατινόφωνοι της Ιταλίας, της Γαλατίας, της Ισπανίας, πίστευαν στο δόγμα του ομοουσίου, το ορθόδοξο δόγμα, ενώ αυτά τα γοθικά φύλλα διατηρούσαν ως στοιχείο πλέον της ταυτότητάς του το δόγμα του όμοιου. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε στις ρωμαϊκές, στις βυζαντινές πηγές να κατηγορούνται οι Γότθοι ως αιρετικοί ή ως αριανοί. Άρα, μετά κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα, τότε πλέον δημιουργείται αυτό το δίπολο ότι ο Γότθος είναι αριανός, αιρετικός, ενώ ο Ρωμαίος ορθόδοξος, το οποίο όμως δεν ξεκίνησε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως αν υπάρχει αίρεση ή ορθοδοξία, και οι δύο κοινότητες είχαν τα ίδια κείμενα αναφοράς, δηλαδή την βίβλο. Είχαν τον ίδιο τρόπο εκκλησιαστικής οργάνωσης, δηλαδή τον επίσκοπο, το επισκοπάτο. Επομένως, η στρατιωτική ηγεσία των βαρβαρικών αυτών φυλών, γιατί μιλάμε για στρατιωτικές ηγεσίες, όχι συγκλητικές όπως ήταν η αριστοκρατία τον ρωμαϊκό κόσμο, την μεταρωμαϊκή στρατιωτική βαρβαρική πραγματικότητα, μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους χριστιανούς επί τη βάση των γραφών και της ορατότητας της θρησκείας. Δηλαδή, από τη μία οι Γότθοι, από την άλλη οι Ρωμαίοι ήταν και οι δύο εναντίον των εθνικών, των παγανιστών, των υπέρμαχων των παραδοσιακών πολυθεϊστικών πεπιθήσεων.
0: Ναι.
1: Άρα ο χριστιανισμός από τον 4ο και τον 5ο αιώνα έχει πια τις ρίζες του, τις συνειδήσεις, όχι μόνο των Ρωμαίων, που εντάξει, οι Ρωμαίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό ήδη από τον, σταδιακά από τον 1ο αιώνα της εμφάνισής του, αλλά και στις συνειδήσεις των νεήλιδων, των νεοφερμένων αυτών ανθρώπων που διέσχισαν τον Δούναβη και τον Ρήνο τον 4ο αιώνα και τον 5ο, και πλέον κατά τον 5ο αιώνα αποσπούν εδάφη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει, ίσως, ή να ρωτήσει μάλλον, κύριε Ιωάννου, ότι υπήρχε ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των Γότθων και των υπολείπων των Ρωμαίων.
1: Ακριβώς,
0: όπως είπατε και εσείς.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή διότι έπαιξε εδώ ρόλο ο χριστιανισμός ως ένας τρόπος ουσιαστικά ενσωμάτωσης των Γότθων.
1: Διότι οι Γότθοι και τα γερμανικά φύλλα δεν έπαβαν να είναι μια στρατιωτική μειοψηφία. Δηλαδή πονδρικά λέω αριθμούς, σε μια Ιταλία κάποιων εκατομμυρίων Ρωμαίων κυριαρχήθηκε από κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Γότους. Οπότε δεν μπορούσαν να διώξουν ξαφνικά τους επισκόπους των Ρωμαίων επειδή ήταν ορθόδοξοι και να τους αντικαταστήσουν κατευθείαν με τους δικούς τους επισκόπους. Γιατί ακριβώς η Εκκλησία ήδη από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πρώτου είχε ενισχυθεί ιδιαίτερα και σταδιακά είχε πλουτίσει μέσω δωρεών, κληρονομιών και αναλάμβανε τυπικά και άτυπα χρέη τα οποία παλαιότερα τα έκαναν οι άνθρωποι των βουλών των πόλεων, οι κοσμικοί. Χωρίς να έχουν πάψει εντελώς να υφίστανται κοσμικές δομές, ο επίσκοπος γίνεται πλέον η αυθεντία της πόλεως. Άρα το να ξεριζωθούν τα δίκτυα των επισκόπων επειδή είναι ενός δόγματος για να αντικατασταθούν με άλλα δίκτυα άλλου δόγματος, αυτό έφερνε κοινωνική αναταραχή, διότι ο λαός μπορεί να μην γνώριζε, να μην καταλάβαινε τα δογματικά, αλλά έβλεπε στο πρόσωπο του επισκόπου τον ποιμένα του, και γι' αυτό μπορούσε και από τον ποιμένα του περίμενε ακριβώς τροφοδοσία για τους χείρες, για τα ορφανά, δομές πρόνοιας, τα λεγόμενα ξενοδοχεία τα οποία ακριβώς λειτουργούσαν σαν μικρές περίθαλψεις μονάδες, ναι, ακόμα και μέσα στα μοναστήρια. Άρα η Εκκλησία είχε διαρκά τον πλούτο και την δικτύωση, η οποία προηγούταν από τους γότφους. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε και σήμερα, οι εκκλησίες μεταξύ τους έχουν δεσμούς κοινωνίας. Αυτή η δεσμή κοινωνίας του κοινό ποτήριον δεν ερμηνεύεται μόνο στο θεολογικό κομμάτι, αλλά είναι και σχέσεις ενότητας, mm-hmm, στον κόσμο της διαμεσολάβησης. Άρα ο εκπρόσωπος της εκκλησίας μιας πόλης, αν γνωρίζεται με τον εκπρόσωπο της εκκλησίας μιας άλλης, έχουν καλές σχέσεις, μπορούν να παρουσιάσουν πιο ενοποιητικά μια κατάσταση προς βοήθεια και να συζητήσουν στον εκάστοτε γότφο γερμανό φύλαχο.
0: Κύριε Ιωάννου, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης. Βρισκόμαστε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μας είπατε έτσι αρκετά πράγματα προηγουμένως και μας δώσατε πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες, κύριε Ιωάννου, σχετικά με τον εκχριστιανισμό των Γότθων και το γεγονός ότι σιγά σιγά οι Γότθοι, αυτά τα γερμανικά φύλλα, ενσωματώθηκαν στις ρωμαϊκές και μεταρωμαϊκές δομές. Οπότε θα μπορούσε κανείς έτσι να πει ότι εδώ ο εκχριστιανισμός λειτουργήσε ως ένα εργαλείο ενσωμάτωσης, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής σήμερα, το θέμα μας.
1: Πολύ σωστά. Γιατί ακριβώς μπορούσαν να μιλούν στην ουσία την ίδια γλώσσα. Όταν λέω την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκευτική γλώσσα, να μιλούν πάνω στις γραφές, να έχουν αξιωματούχους εκκλησιαστικούς και τους πρώτους βέβαια μεταρωμαϊκούς αιώνες της Δύσης, δηλαδή κατά βάση στον 5ο αιώνα, βλέπουμε διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των εκ μέρους των Γότθων προς τους Ρωμαίους Ορθοδόξους. Δηλαδή, η Ιταλία καταλαμβάνεται εν τέλει από τους λεγόμενους Οστρογότθους και δημιουργούν ένα κρατικό μόρφωμα. Αποφεύγω τη λέξη κράτος, γιατί όλα αυτά που θα αναφέρουμε ως βαρβαρικά βασίλεια στην ουσία αναγνωρίζουν θεωρητικά την κυριαρχία του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου. Απ' την άλλη, στην Ιταλία επομένως ο Θευδέριχος, ο Ρέξ, ο Ρήγας των Γότθων της περιοχής, δέχτηκε να υπάρχει μια ξεχωριστή νομική αντιμετώπιση, δηλαδή οι Ρωμαίοι κάτοικοι της Ιταλίας να κρίνονται με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο είχε κωδικοποιηθεί περίπου 60 χρόνια πριν από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, ενώ οι Γότθοι να κρίνονται με το δικό τους άγραφο δίκαιο. Επομένως, σε αυτό το σημείο αναγνώριζε τη δυνατότητα της ρωμαϊκής ορθόδοξης εκκλησίας της Ιταλίας τις δυνατότητες να ασκεί και την ηθική επίβλεψη επί των ορθόδοξων κατοίκων. Στην Γαλατία έχουμε τους Φράγκους που είτε στα τέλη του 5ου αιώνα είτε στις αρχές του 6ου, δεν ακόμα ξεκάθαρο, υπάρχουν εναλλακτικές ερμηνείες, ο Ρήγας τους, ο αρχηγός των Φράγκων, ο Χλώβης, βαπτίζεται από πολυθεϊστής, είναι και η μόνη τέτοια περίπτωση που έχουμε χριστιανισμό ηγέτη απότομα, από πολυθεϊστής μεταστρέφεται στο δόγμα της νίκαιας, κατευθείαν δηλαδή περνάει στον ορθόδοξο χριστιανισμό. Αυτό το έκανε διότι ο πυλώνας της Δύσης εκείνη την περίοδο εκκλησιαστικός ήταν η Επισκοπή της Ρώμης, η οποία απέπνε την ιστορική

0: ως πατρίκιος, του προσέδωσε αυτόν τον τίτλο. Mm-hmm. Έτσι επομένως βλέπουμε ότι ένταξε στο ορθόδοξο δόγμα, δηλαδή στο ομοούσιο, επιτρέπει την ομαλή ένταξη στην ρωμαϊκή οικουμένη, την εγκεκριμένη από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ όσοι Γότθοι ήθελαν να διατηρήσουν μια ιδιοπροσωπία, διατηρούσαν το δόγμα τους το όμοιο και παράλληλα προσπαθούσαν να έχουν τις ελευθερίες τους οι παλιοί ρωμαϊκοί πληθυσμοί, όπως οι Βυσιγκότοι για παράδειγμα στην σημερινή Ισπανία. Ναι. Ο Βυσιγκότος βασιλέας ήταν υπέρ του όμοιου, αυτό που θα λέγαμε θυματικά αριανός, αλλά δεν είχε πρόβλημα να συζητά στο παλάτι του θεολογικές συζητήσεις με χριστιανό επίσκοπο του δόγματος της Νίκαιας. Μάλιστα. Από την άλλη, στην Βόρειο Αφρική, οι Βάνδαλοι αξιοποίησαν τους αντιαιρετικούς νόμους του Βυζαντίου, οι οποίοι... Ακούγομαι?
1: Ναι, σας ακούμε κανονικά. Σας ακούμε, κύριε Ιωάννου, βεβαίως.
0: Οι οποίοι οι Βυζαντινοί είχαν έντονα αντιαιρετικούς νόμους κατά των αιρετικών, μεταξύ αυτών των λεγόμενων αριανών. Οι Βάνδαλοι, όντας αριανοί, αξιοποίησαν το ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά εξ αντιστρόφου, δηλαδή ποινικοποίησαν ως αιρετικό το δόγμα των Ρωμαίων το Ορθόδοξο. Οπότε θα λέγαμε ότι στη Βόρεια Αφρική ήταν όντως η πιο δύσκολη κατάσταση για τους Ορθοδόξους.
1: Να, για τον χριστιανισμό, για τους χριστιανούς, μάλιστα.
0: Για τους χριστιανούς τους Ορθοδόξους, γιατί οι ίδιοι Βάνδαλοι ήταν Ορθόδοξοι αλλά αριανοί. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι γοτθικές ομάδες έδιναν μεγάλη έμφαση στον θεσμό του επισκόπου.
1: Ναι.
0: Διότι ακριβώς τα βαρβαρικά βασίλεια έκαναν μεταξύ τους επιθέσεις, συμμαχίες, λύονταν συμμαχίες, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερά σύνορα στρατιωτικά στον μεταρωμαϊκό κόσμο του 5ου αιώνα.
1: Mm-hmm.
0: Αν λοιπόν πρέπει να αναζητηθεί κάτι το ενοποιητικό που να μπορεί σε αυτό να προστρέχει ο άνθρωπος των πόλεων, είναι η Εκκλησία, όποιου δόγματος κι αν είναι αυτή η Εκκλησία. Και ακριβώς λόγω της δύναμης που αποκτά ο επίσκοπος, υιοθετεί τις αρμοδιότητες, ακόμα και για παράδειγμα να ταξιδεύει από το οστρογωθικό βασίλειο της Ιταλίας, να ταξιδεύει στην Βουργουνδία, στη Γαλλία, στη σημερινή κεντρική Γαλλία, για να πάρει μαζί του και να εξαγοράσει εχμαλώτους που είχαν οι Βουργουνδοί εχμαλωτήσει από τους Οστρογότους. Δηλαδή, ο βίος του συγκεκριμένου επισκόπου επιφανείου από την Πάβια αναφέρει ότι απελευθέρωσε 6.000 ανθρώπους. Σήμερα τα ακούμε και τα βλέπουμε με έναν τρόπο ψυχρό ιστορικό, αλλά τότε όταν γινόταν ένας πόλεμος, άνθρωποι ξεριζώνονταν ως λία πολέμου και ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης η επιστροφή ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτών των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να νοήσουμε ότι κάποιος έρχεται και μας παίρνει από το σπίτι μας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα για τους ανθρώπους των συνόρων. Άρα η Εκκλησία είχε τα μέσα για να ακόμα και να λιώσει τη μαλθή αγαθά της, ώστε με αυτά να εξαγοράσει τους εχμαλώτους.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Ιωάννου, επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και βεβαίως εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ιωάννου, μας λέγατε για το ρόλο του επισκόπου που ήταν εξαιρετικά σημαντικός ιδιαίτερα εκεί μετά τον 5ο αιώνα και είχε, θα έλεγε κανείς, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάπως ήρθε να αντικαταστήσει εντός εισαγωγικών έτσι, το κενό που είχε δημιουργηθεί ή να συμπληρώσει το κενό που είχε δημιουργηθεί από την, από την υποχώρηση των κρατικών δομών ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά. Επειδή μιλάμε για μια περιοχή που εκτείνεται από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία και την Βόρειο Αφρική, προφανώς όλες αυτές οι μεταβολές κατά τόπους διαφοροποιούνται. Δηλαδή, στη Βρετανία υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αποχώρηση των κρατικών δομών αλλά και αποχώρηση της δύναμης της Εκκλησίας, γιατί υπήρξαν επιθέσεις από αγγλοσαξονικά παγανιστικά φύλλα. Στην Γαλατία η αποδυνάμωση της γαλατικής συγκλητικής αριστοκρατίας έφερε στο προσκήνιο τον επίσκοπο ακριβώς ως αυθεντία. Στην Ιταλία διατηρήθηκαν περισσότερες κοσμικές δομές, οπότε ο επίσκοπος συμπλήρωνε την πολιτική αυτή εκπροσώπηση. Πρέπει λίγο όταν σκεφτόμαστε τον επίσκοπο σήμερα, ειδικά ζώντας στις μεγάλες πόλεις, σε κοινότητες που υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες, γρήγορη ρυθμή ζωής, δεν έχουμε την εικόνα του σταθερού επισκόπου. Δηλαδή τον επίσκοπο που τον βλέπουν όσοι συνήθως βρίσκονται εκεί όπου θα λειτουργήσει ο επίσκοπος. Την εποχή εκείνη η κάθε πόλη είχε τον καθεδρικό ναό της, εκεί γινόταν η βασική θεία λειτουργία. Δεν σημαίνει ότι λειτουργούσαν πολύ μικροί ναοί. Οπότε ο επίσκοπος ήταν πραγματικά ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος μπορούσε να συντηρεί υλικά την πόλη, και όχι μόνο τροφοδοτώντας τις χείρες και τα ορφανά, αλλά και μεριμνώντας για τις υλικές υποδομές. Δηλαδή έχουμε αναφορές για τον επίσκοπο της Αρελάτης στη σημερινή Γαλλία, τον Κεσάριο, που μετά από πολιορκία της πόλης της Αρελάτης έλειωσε τα κοιμήλια της εκκλησίας για να μπορέσει να ξαναχτιστούν τα τείχη και να απελευθερώσει ανθρώπους. Και όταν δέχτηκε κριτική από ορισμένους ανθρώπους της εκκλησίας για την τήξη των κοιμηλίων, απάντησε ότι το ζήτημα δεν είναι ο υλικός πλούτος αλλά ο πνευματικός των συνανθρώπων μας. Παράλληλα, ο βασιλιάς Θεοδόρικος της ορίγας της Ιταλίας το 508, αρχές πλέον 6ου αιώνα, έδωσε 1500 χρυσά νομίσματα, ένα πολύ μεγάλο ποσό, σε επίσκοπο, ώστε ο επίσκοπος να αποζημιώσει χωρικούς οι οποίοι έστησαν ζημιές από τον στρατό. Άρα, μπορεί ο βασιλιάς Θεοδόρικος να είναι, για παράδειγμα, αιρετικός, αλλά αναγνωρίζει ότι ο Σέβυρος, ο οποίος ανήκει στο δόγμα της Κωνσταντινούπολης, της Νίκαιας, είναι μια περσόνα αναγνωρίσιμη, σπουδαία, έγκυρη, και γι' αυτό εμπιστεύεται σε εκείνον αυτόν πλούτο και όχι σε κάποιον άλλον αξιωματούχο για να περάσει μετά αυτή η περιουσία ως αποκατάσταση των αναξιοπαθούντων.
0: Μάλιστα,
1: βλέπουμε τώρα εκ μέρους του βασιλείου των Φράγκων στην Γαλατία το 511 σε σύνοδο της Ορλεάνης, την οποία τη συγκάλεσε ο Ρήγας Κλόβης, τον αναφέραμε πριν, ο οποίος είχε βαφτιστεί χριστιανός στο δόγμα της Νίκαιας. Θεσπίζεται επίσημα νόμος, κανόνας εκκλησιαστικός, ότι ένα μέρος από τα χρήματα που δίνει το κράτος στην εκκλησία πρέπει υποχρεωτικά να πηγαίνει στην απελευθέρωση εχμαλώτων. Άρα δηλαδή στη Δύση, κατά τόπους, αλλά βλέπουμε σε ένα μεγάλο εύρος τόπου, αυτή η στρατηγή, αναγνωρίζοντας ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να ασκήσουν πραγματικό έλεγχο και έχουν προϋπαντήσει ως δομή την εκκλησία, η οποία είναι σταθερή, ένας στρατιωτικός εύκολα μπορεί να σκοτωθεί και να αλλάξει ένας φύλαρχος, ενώ ο επίσκοπος είναι κάτι πιο σταθερό στην έδρα του, άρα εμπιστεύονται την εκκλησία και αυτό θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην υπερενίσχυση πια της εκκλησίας της Δύσης, όπως τη γνώρισε η ανθρωπότητα μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν διαμορφώθηκε, και ο 20ο αιώνα, όταν είχαν πλέον το παπικό κράτος.
0: Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε εδώ την Εκκλησία, τον Χριστιανισμό, να συμβάλλει, έτσι ίσως και νομίζω πολύ γλαφυρά, μέσα από τα παραδείγματα που μας δώσατε, κύριε Ιωάννου, στην κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα.
1: Ναι, και μάλιστα φαίνεται η πολιτική σταθερότητα. Όταν λέμε πολιτική πάνω σταθερότητα, εννοούμε το να υπάρχει υπακοή εκ μέρους του ποιμνίου. Να μην υπάρχουν εξεγέρσεις. Κατά το δυνατόν να πληρώνονται οι φόροι. Φόροι που πολλές φορές βέβαια είναι σε είδος. Γιατί από τη στιγμή που έρχονται οι στρατιωτικές φυλές αυτές των βαρβάρων, κλονίζεται έντονα η εκκρεματισμένη οικονομία της Δύσης. Οπότε βοηθούσε ο επίσκοπος ακριβώς να διατηρηθεί αυτή η ομαλότητα, και γι' αυτό μέσα από τους κανόνες των κατατόπους συνόδων δυτικών τονιζόταν η αξία του κηρύγματος. Διότι ακριβώς μέσα από το κήρυγμα ο πιστός θα ερχόταν σε επαφή με τις επιθυμίες της εκκλησίας, αλλά και του ρίγα, του φιλάρχου, ο οποίος ακριβώς χρησιμοποιούσε την εκκλησία ως το μέσο ελέγχου των πιστών.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα ερώτημα εδώ από έναν ακροατή σχετικά με την Αρελάτη, αυτή την πόλη στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως στο παράδειγμα που μας δώσατε. Ποια είναι αυτή η πόλη σήμερα? Δεν ξέρω αν μπορούμε να...
1: Βρίσκεται προς την Νότια Γαλλία, παραποτάμια κιόλας. Κέντρο προς νότο, λίγο χονδρικά πάνω από τη αρκετά πάνω από τη Μασσαλία. Ήταν πολύ σημαντική ρωμαϊκή πόλη, και μάλιστα κατά καιρούς ήταν και έδρα Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Όταν ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας κατοικούσε σε μια πόλη, αυτή η πόλη γινόταν de facto, για όσο διάστημα ήταν εκεί ο αυτοκράτορας, και η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, και όχι η Ρώμη. Κάτι το οποίο είναι σύνηθες από τα τέλη του 3ου αιώνα. Και αν οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες μπορούν να δουν, πατήσουν στο διαδίκτυο την Αρελάτη, σώζονται σήμερα, σώζεται ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο, και εκεί ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, συγκάλεσε την πρώτη μεγάλη σύνοδο της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν ήταν αυτή της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, αλλά το 314, δεν θυμάμαι το ακριβές έτος, συγκάλεσε την Αρελάτη σύνοδο των δυτικών επισκόπων για να επιληθούν δυτικά προβλήματα. Mm. Αυτό βέβαια είναι πριν τους βαρβάρους, αλλά δείχνει ότι ακριβώς ο Κωνσταντίνος πρώτος αξιοποίησε τους επισκόπους σε ένα πλαίσιο ελέγχου εκ μέρους του κράτους προς την εκκλησία, διότι αναβαθμίζεται η εκκλησία όταν συνδιαλέγεται με το κράτος, αλλά παράλληλα ελέγχεται και από αυτό. Γιατί για να μεταβούν οι επίσκοποι στις όποιες περιοχές γινόταν η σύνοδος, εν προκειμένου στην Αρελάτη αλλά και στα βαρβαρικά βασίλεια, τους δινόταν δωρεάν δυνατότητα διέλευσης του κούρσους πούμπλικους, του δημοσίου δρόμου. Ήταν ένας δρόμος, ήταν άξονες οι οποίοι χρησιμοποιούνταν μόνο από τις αυτοκρατορικές υπηρεσίες και τον στρατό για γρήγορες μετακινήσεις. Αυτό που λέμε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένας δρόμος όμως που μπορούσε να τον διασχίσει κάποιος έχοντας μόνο αυτοκρατορική άδεια. Και στο ενδιάμεσο υπήρχαν πανδοχεία, στάσεις, οπότε με το να τους προσφέρεται συχνά πυκνά η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης, γιατί θα σκεφτούμε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς, γρήγορης μετακίνησης, επιτόπου γινόταν μια επαγγελματική ομάδα με έντονη ορατότητα αλλά και λογοδοσία προς τον εκάστε ηγεμόνα. Και ακριβώς η Αρελάτη είναι η πρώτη πόλη όπου έρχεται σε επαφή ο αυτοκρατορικός θεσμός με τους επισκόπους, και γι' αυτό ο Χλώβης, ο ηγεμόνας των Φράγκων, που είπαμε ότι βαπτίστηκε ορθόδοξος από πολυθεϊστής, αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα από τους δυτικούς ως αντίστοιχος Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί είναι αυτός που μετέστρεψε τους πάλι με ιδρυτικούς μύθους, μετέστρεψε τους Φράγκους στο χριστιανισμό, αλλά και ο ίδιος έκανε τη λεγόμενη Imitatio Constantini, δηλαδή μίμηση του Κωνσταντίνου. Την κάλεσε την σύνοδο της Ορλεάνης κατά τα πρότυπα που είχε συγκροτήσει ο Κωνσταντίνος στη σύνοδο της Αρελάτης. Βέβαια, μάλιστα, μπορούμε να δούμε πολλές συνόδους και στην Αρελάτη και στην Ορελεάνη και στο Τολέδο. Απλώς τώρα αναφέρω τις αυτές που είναι πιο βασικές.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας εδώ πάντοτε, κύριε Ιωάννου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε στον χρόνο που μας έχει απομείνει βεβαίως την συζήτησή μας.

0: Λίγος χρόνος μας έχει απομείνει, φίλες και φίλοι, περίπου άλλα 10 λεπτά στην συνομιλία μας σήμερα με τον εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Συζητάμε μαζί του για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, κύριο Ιωάννου, σε όλα όσα μας έχετε πει, πολλά και σημαντικά για το θέμα μας σήμερα.
1: Το ενδιαφέρον έγινε μετά στον 6ο αιώνα, δηλαδή από το 500 και μετά, όταν ο υπέρμαχος της Συνόδου της Νίκαιας, του Ομοούσιου, ο Κλώβης των Φράγκων, εξακτηνώνει την κυριαρχία του, δηλαδή και από την Γαλατία κατεβαίνει προς την Ισπανία, χωρίς να φτάνει στην Ισπανία, αλλά καταλαμβάνει μέρος των Βυσιγόθων, έτσι ένα μέρος των Βυσιγόθων Αριανών, αιρετικών Γόθων, προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή παρατηρούμε ότι η Σύνοδος της Ορλεάνης το 511 είχε ρητή πρόβλεψη ότι τυχόν Γόθοι, αιρετικοί για τα δεδομένα της Ορθοδοξίας επίσκοποι, αν επιθυμούν μπορούν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε εκκλησιαστικά καθήκοντα, διότι ακριβώς έτσι δεν θα πείραζε ο Κλώβης τα δίκτυα επισκοπικής δικαιοδοσίας, δημιουργώντας νέες έρηδες με καθαιρέες επισκόπους. Αν ο προηγούμενος επίσκοπος μετανοούσε, δηλαδή και αποδεχόταν την ομολογία πίστεως ότι ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, τότε κάλλιστα θα παρέμενε στη θέση του. Και βλέπουμε λοιπόν αυτήν την τάση να προχωρά και στην Ισπανία. Οι Βυσιγόθοι πια έχουν περιοριστεί στην Ισπανία. Οι Βυσιγόθοι είναι στην ουσία Γόθοι επί παλαιών ρωμαϊκών, ισπανορωμαϊκών πληθυσμών. Και αυτοί ακριβώς πιεζόμενοι να ενταχθούν πια στην παγκόσμια εκκλησία όπως διαμορφωνόταν από την Κωνσταντινούπολη που πρέσβευε το Ομοούσιο. Και επειδή ο Ιουστινιανός ήδη την περίοδο εκείνη του 6ου αιώνα, τη δεκαετία του 550, αν δεν ασφάλω, 553-54, είχε καταλάβει μέρος της Ισπανίας, για να μην φανεί στα μάτια των Βυσιγόθων ως απελευθερωτής με έμβλημα την Ορθοδοξία της Ομοούσιου, οι ίδιοι Βυσιγόθοι συγκαλούν σύνοδο του Τολέδου, την τρίτη σύνοδο του Τολέδου, και απαρνώνται τον αριανισμό τους και υιοθετούν το δόγμα των Ρωμαίων υπηκόων τους. Και εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι χωρίς να το κάνουν συστηματικά, αλλά στα πρακτικά της συνόδου είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται το σύμβολο της πίστεως στα λατινικά με το Μόσιο, αλλά μπαίνει και πρώτη φορά το Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, όχι ως Φιλιόκβε αλλά ως Ετ Φίλιο. Αυτό βέβαια το κάναν ακριβώς για να δείξουν ότι πιστεύουμε απόλυτα στην ισότητα Υιού και Πατρός λόγω κοινής ουσίας, άρα δεν τους διαφορίζουμε ως προς την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Δεν έγινε δηλαδή με κακή προαίρεση, έγινε ακριβώς για να τονίσουν την θεότητα του Ιησού, την οποία ως αριανοί την είχαν κάπως πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με αυτή του πατρός.
0: Αυτό το γεγονός ότι υιοθετούν αυτό το δόμα σαστικά της της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έτσι, με αυτή τη διαφορά που μας είπατε όμως, αυτό τι σημαίνει, έχει πολιτικές και πολιτικές προεκτάσεις?
1: Την περίοδο εκείνη όχι, διότι σκεφτείτε κιόλας δυσκολία των μετακινήσεων και την αδιαφορία πια του, ή την ανικανότητα, μάλλον από αδιαφορία, του Βυζαντίου, που ήταν ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, να ελέγξει το τι λέγεται σε μία σύνοδο στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Όμως, σταδιακά αυτό το ετφίλιο, που έτσι κι αλλιώς είχε μια θεολογική παράδοση προγενέστερη, αλλά δεν είχε διατυπωθεί, περνάει μέσω των Γότθων, περνάει στους Φράγκους και γι' αυτό σταδιακά θα μονιμοποιηθεί την λατινική ομολογία πίστεως. Απλώς να πούμε, το Φιλιόκβε, αν και κατηγορήθηκε η Παπουσίνη ότι το υιοθέτησε τον 9ο αιώνα, αυτό στην ουσία ήταν μια επίθεση εκ μέρους των Βυζαντινών προς τον παπισμό, ότι τον 9ο αιώνα η Παπουσίνη ήταν πολύ ρωμαϊκή αντίληψη, στήριζε τα δόγματα του ρωμαϊκού κράτους, δεν είχε βάλει το Φιλιόκβε, αλλά το Φιλιόκβε εκείνη την περίοδο το τόνιζε η γερμανική παράσταση της Δύσης, όπως το είχε παραλάβει από τους Βυστιγότους. Mm-hmm. Πρέπει να φτάσουμε στις αρχές του 11ου αιώνα, όπου πλέον οι Γερμανοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο της παπικής γραμμής, θα μπορούν να τοποθετούν πάπες όχι ρωμαϊκής καταγωγής αλλά γερμανικής, και έτσι πια θα μπει το Φιλιόκβε επίσημα στους Λατίνους.
0: Ναι, επειδή δεν έχουμε έτσι πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 2-2,5 λεπτά, θα θέλαμε με τη βοήθειά σας, κύριε Ιωάννου, και με αφορμή τα όσα έχουμε συζητήσει σήμερα εδώ για το θέμα μας, που έχει ούτως ή άλλως πολλές πτυχές και διαστάσεις, συμπερασματικά να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία, ορισμένες πληροφορίες, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κλείνοντας βεβαίως, κάνοντας και μια μικρή σύνοψη στα πιο σημαντικά σημεία στα οποία αναφερθήκαμε, αυτά που πιστεύετε και εσείς ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση.
1: Μέσα λοιπόν στην πακρά διάρκεια από τον 5ο μέχρι και τον 7ο αιώνα, παρατηρούμε να συναντούμε δύο διαφορετικές ταχύτητες κόσμων. Από τη μία η μεταβαλλόμενη εξουσία των στρατιωτικών ηγεσιών και από την άλλη το προϋπάρχον επισκοπικό δίκτυο, το οποίο πέρα από δογματικά στοιχεία έχει ορατότητα, τελετουργία, προσκύνηση λειψάνων, φήμη θαυμάτων, γύρω από το οποίο συσπυρώνεται ένας κόσμος ο οποίος είναι προνεωτερικός, θεοκεντρικός, οπότε ακριβώς ο πνευματικός ρόλος της Εκκλησίας είναι αυτός που δίνει και ερμηνεύει τον κόσμο των ανθρώπων της εποχής. Όταν το κράτος κιόλας αδυνατούσε να έχει μια γραφειοκρατικού τύπου εξουσία όπως ήταν εντονότερη στη Δύση, στο Βυζάντιο. Κρατάμε ότι δεν ήταν οι Γότθοι ως κάτι το κακό αιρετικό εξ αρχής, εγγράφηκαν στον χριστιανισμό όπως τότε ήταν ο χριστιανισμός του Βυζαντίου τον 4ο αιώνα, ο οποίος δεν ήταν ο σημερινός, δεν είχε το μουσείο. Την πορεία αλλάζει το δόγμα, επιστρέφει η Ορθοδοξία στο μουσείο και οι Γότθοι μένουν με το δικό τους δόγμα ως στοιχείο ταυτότητας. Mm-hmm. Αλλά σταδιακά, κατά τον 6ο αιώνα πλέον, και υπό την πίεση των Φράγκων, οι οποίοι είχαν δεχτεί το μουσείο, για να ενταχθούν σε αυτήν την οικουμένη, την καθολική, την συνολική, γίνονται πλέον μεταστροφές και πάμε σε μια Ευρώπη σταδιακά που αναγνωρίζει ως πνευματικό ηγέτη τον επίσκοπο Ρώμης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά εντάχει. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
0: Και βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός έτσι λειτουργεί ως έτσι ενοποιητικός, θα λέγαμε. Έχει έναν ενοποιητικό ρόλο, ένα ρόλο ενσωμάτωσης, ενσωματώνει δηλαδή το...
1: Οι άνθρωποι παράλληλα δεν πάβουν να χαίρονται, να ερωτεύονται, να ζουν την ζωή τους, αλλά παράλληλα υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας που τους επιβάλλουν και έναν τρόπο ζωής χριστιανικό, κάτι που αυξάνει την συνεκτικότητα. Δηλαδή πιο πολλοί αισθάνονταν χριστιανοί παρά κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε με τη βοήθειά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Ο Χριστιανισμός ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Αριανισμός και πολιτική διαφορά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στον αριανισμό, αγαπητοί ακροατές, και την πολιτική διαφορά. Θα δούμε μεταξύ άλλων γιατί οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μεγάλο το θέμα, με τη βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Αμπατζίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπυρόπουλο. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά έτσι που είστε κοντά μας σήμερα. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε συζητώντας το θέμα μας, και αναφερόμενοι βεβαίως στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες, στην μεταρωμαϊκή Δύση κατά βάση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω από εισαγωγικά έτσι, από την εξής παρατήρηση, ότι η χριστιανική πίστη και η πνευματική ζωή της Εκκλησίας βέβαια δεν υπάρχουν στο κενό, αλλά κάθε φορά υπάρχουν μέσα σε ορισμένα ιστορικά όρια, μέσα σε ορισμένα ιστορικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή και η δράση της Εκκλησίας έχει de facto γεωπολιτικές συνέπειες. Mm. Να μην μας ξενίζει αυτό, δηλαδή να μην μας δημιουργεί απορία πως είναι δυνατόν να μιλούμε για τις πολιτικές διαστάσεις του αριανισμού. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε σαφή ιστορικά όρια και είναι ένα μέγεθος κοινωνικό πάρα πολύ ευρύ, πάρα πολύ μεγάλο. Σημαίνει ότι η ζωή της και οι αποφάσεις της έχουν ένα γενικότερο αντίκτυπο στην κοινωνία, την ιστορία και την πολιτική. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ορθοδοξία είναι μια πολιτική κατασκευή. Εάν και μπορούμε να βρούμε μέσα στην Βυζαντινή περίοδο την παρεμβολή του αυτοκράτορα, μια καθοριστική, θα έλεγε κανείς, παρεμβολή του αυτοκράτορα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό που έλεγαν κάποιοι έτσι διακεκριμένοι βυζαντινολόγοι, έχω στο μυαλό μου τον Hans Georg Beck, ότι υπάρχει πολιτική ορθοδοξία, ότι η ορθοδοξία είναι μια πολιτική κατασκευή. Και αυτό διότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι αποφάσεις των συνόδων, οι προσπάθειες των αυτοκρατόρων και της πολιτικής να τις κατησχίσουν δεν είχαν πάντοτε επιτυχία. Η επιτυχία καθορίζονταν από το αισθητήριο της συνείδησης της Εκκλησίας, της πίστης και της ζωής της. Αυτό που εννοούμε Ορθοδοξία. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μπορούμε να το δούμε και στην ίδια την εμφάνιση του αριανισμού, κύριε Σπυρόπουλε. Η γέννηση και η ραγδαία εξάπλωση του αριανισμού δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα μιας αφηρημένης θεολογικής συμφωνίας με την αίρεση, αλλά και ένα βαθιά πολιτικό φαινόμενο. Κατά τον 4ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε μια φάση ριζικού μετασχηματισμού και η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό εργαλείο για την πολιτική ενοποίηση, παραδείγματος χάρη, του κράτους. Για παράδειγμα, η διαμάχη μεταξύ του Αρίου και του Επισκόπου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, έτσι ξεκίνησε ο αριανισμός, απειλούσε να διχάσει την Ανατολή. Και ο στόχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν ήταν τόσο η θεολογική λεπτομέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, η ανάδειξη της θεολογικής αλήθειας, αλλά όσο η πολιτική ειρήνη. Όσο το γεγονός ότι θα έπρεπε έτσι να αποτελεί η μία και ενιαία θρησκεία μια ιδεολογική ταυτότητα για την αυτοκρατορία. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε ότι μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν σταμάτησαν οι ταραχές, δεν εξαλείφθηκε ο αριανισμός, τότε άλλαξε και πολιτική στάση. Ανακάλεσε τον Άριο από την εξορία, βαπτίστηκε λίγο πριν πεθάνει από έναν αριανό επίσκοπο, τον Ευσέβιο Νικομιδίες, κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν, και βλέπουμε βέβαια αργότερα στους διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίο το Δεύτερο και τον Ουάλη, βλέπουμε ότι οι αυτοκράτορες αυτοί ακολουθούν μια καθαρά αριανική ή ημιαριανική πολιτική. Mm-hmm. Και το κύριο στοιχείο της πολιτικής αυτής είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίος ο Δεύτερος, διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι αυτό που θέλω εγώ ας θεωρείται και κανόνας της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή πόσο η πολιτική διάσταση mm-hmm. επεμβαίνει μέσα στα θεολογικά και εκκλησιαστικά πράγματα και μάλιστα τα δογματικά. Έτσι, είναι ένα καθαρό στοιχείο και σαροπαπισμού. Αυτό που θέλω εγώ ας θεωρείται και ο κανόνας της Εκκλησίας. Έπειτα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές τα θεολογικά και τα δογματικά ζητήματα έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση Ανατολής και Δύσης. Η Ρωμαϊκή Δύση μέσα στην ιστορία ήταν πιο σταθερά ορθόδοξη από την Ανατολή, η οποία κατά καιρούς, στην οποία κατά καιρούς αναφύονται προβλήματα θεολογικά. Έχει να κάνει η θεολογική και δογματική διάσταση και με τις αντιζηλίες μεγάλων εκκλησιαστικών εδρών. Η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια εκπροσωπούν δύο διαφορετικές όψεις του θεολογίν, δύο διαφορετικές όψεις του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύεται η Βίβλος, ένα παράδειγμα να φέρω πολύ σημαντικό. Στην σχέση αυτή των δύο μεγάλων πατριαρχικών κέντρων Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας παρεμβαίνει η Ρώμη, η οποία ήταν ο πρώτος θρόνος κατά τους πρώτους αιώνες, και η άποψη της Ρώμης είχε πάντοτε πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική θα λέγαμε εμβέλεια, και σιγά σιγά αναφύεται βέβαια και η Κωνσταντινούπολη, ειδικά μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Νικομίδια και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, αναφύεται λοιπόν και το κέντρο το μικρασιατικό, το κωνσταντινοπολιτικό, ως μια μεγάλη εκκλησιαστική έδρα με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ιδιαίτερη θεολογία. Και πρέπει να δούμε λοιπόν ότι η οικοδόμηση του θεολογικού δόγματος έχει να κάνει με την εξισορρόπηση, πολλές φορές και με την διευκρίνηση, έτσι, της ορολογίας και του τρόπου του θεολογικού σκέπτεστε από τις μεγάλες αυτές εκκλησιαστικές έδρες. Ένα μεγάλο σημείο που πρέπει να δούμε, κύριε Σπυρόπουλη, είναι και το εξής, ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία του Βυζαντινού κράτους, βέβαια όταν μιλάμε για την εποχή εκείνη, για το Ρωμαϊκό κράτος, για το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, για το Βυζαντινό κράτος, μιλάμε όπως ξέρετε ουσιαστικά για όλον τον μεγάλο, τον γνωστό, τον προοδευμένο κόσμο. Η εξωτερική πολιτική λοιπόν και η διπλωματία του Βυζαντινού κράτους πολλές φορές χρησιμοποιούσε, θα λέγαμε, την θρησκεία ως ένα ανάχωμα ή καλύτερα αν θέλετε ως μια γέφυρα για να έλθει σε σχέση και επαφή με άλλα βαρβαρικά φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Αν για παράδειγμα ένα βαρβαρικό φύλλο που ήταν όμορο, που συνόρευε ας πούμε με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε την ίδια θρησκευτική και δογματική πίστη, στην ουσία καθίστατο ένα φύλλιο κράτος. Ενώ εάν είχε μια διαφορετική πίστη, στην ουσία ήταν ένα κράτος το οποίο είχε μία σημαντική διαφορά ταυτότητας για την εποχή εκείνη από το Βυζαντινό κράτος. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο όταν εξαπλώνονταν έτσι ο χριστιανισμός, ουσιαστικά επρόκειτο για μία μεταξύ των άλλων διπλωματική ενέργεια. Η ενέργεια ήταν καθαρά ιεραποστολική, η ενέργεια ήταν καθαρά εκκλησιαστική, η ενέργεια ήταν καθαρά ευαγγελισμού του ανθρώπου, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας, όταν τα δούμε σαν ένα σύνολο έτσι, τετελεσμένο, τελειωμένο, έχουν και αυτήν την πολιτική σημασία την οποία σας ανέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια θα πρέπει να φέρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να βεβαιώσω αυτό το οποίο λέω, είναι το εξής, ότι όταν οι Γότφοι έτσι ζήτησαν την προστασία της αυτοκρατορίας και την άδεια να περάσουν το Δούναβι, τότε ο αυτοκράτορας ήταν ο Άλης, ένας Αριανός ή Αριανίζων αυτοκράτορας. Και ο Άλης λοιπόν έθεσε ως πολιτικό όρο, ναι, να σας βοηθήσω, είπε, αλλά θα πρέπει να εκχριστιανιστείτε σύμφωνα με την πίστη της αυτοκρατορίας. Η πίστη της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο υπό τον Ουάλη ήταν η αριανική πίστη ή η αριανίζουσα πίστη.
0: Mm-hmm.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν βλέπετε πως η εξωτερική πολιτική γίνεται αφορμή για να εκχριστιανιστούν οι Γότφοι κατά βάση σύμφωνα με το αριανικό δόγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε μόλις, κύριε Αμπατζίδη. Οπότε βλέπουμε εδώ τις πολιτικές διαστάσεις ή μάλλον τις πολιτικές προεκτάσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέγατε,
1: βεβαίως,
0: που είπατε και στην αρχή. Ναι.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ότι πάντοτε η θρησκεία και η πίστη και συγκεκριμένα η Εκκλησία, προκειμένου περί του χριστιανισμού και προκειμένου περί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Εκκλησία είναι λοιπόν, έχει λοιπόν, η ζωή της και οι πράξεις της έχουν και πολιτική σημασία. Μπορούμε να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις στη σύγκληση και την διεξαγωγή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου? Βεβαίως μπορούμε να διακρίνουμε. Προσέξτε, να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις, όχι να πούμε ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι καθαρά ένα πολιτικό γεγονός, αλλά να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις. Καταρχήν, η ύπαρξη της αριανικής αίρεσης και η διάδοση της αριανικής αίρεσης, διότι ο αριανισμός διαδόθηκε με έναν τρόπο ραγδαίο και με σημαντικές απώλειες για την Ορθοδοξία, η διάδοση λοιπόν της αριανικής αίρεσης ήταν μια πολύ μεγάλη απειλή για την διαίρεση του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ήταν απειλή σχίσματος. Ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, νίκησε το 324 μετά Χριστόν τον Λυκίνιο και ενοποίησε σε πολιτικό επίπεδο την τεράστια, την αχανή αυτήν ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μετέφερε και την έδρα αρχικά στην Νικομίδια από τη Ρώμη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη που ίδρυσε ο ίδιος. Αυτή η μονοκρατορία, αυτή η τεράστια αυτοκρατορία, η οποία είχε έναν αυτοκράτορα, έναν μονοκράτορα, έτσι, θα πρέπει να είχε και διάφορους άλλους θεσμικούς παράγοντες ενότητας. Ένας από αυτούς τους θεσμικούς παράγοντες ενότητας και μάλιστα πολύ σημαντικός για την εποχή εκείνη ήταν και μία πίστη. Mm-hmm. Οπότε η ύπαρξη λοιπόν της αριανικής αίρεσης ήταν μια απειλή σχίσματος, μια απειλή διαίρεσης για την ενότητα της αυτοκρατορίας. Αρκεί να σκεφτείτε ότι την περίοδο για την οποία μιλάμε τα πράγματα δεν εξαντλούνταν στο θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή δεν είχαμε μόνο θεολογικές αντιδικίες, αλλά είχαμε ταραχές στους δρόμους της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας, είχαμε συγκρούσεις, είχαμε καμιά φορά αιματηρές συγκρούσεις, και όλα αυτά απειλούσαν την κοινωνική σταθερότητα και την πολιτική ενότητα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό η Σύνοδος της Νικαίας συγκλήθηκε για να επιλύσει το δογματικό πρόβλημα, για να δείξει την αλήθεια της Εκκλησίας, αλλά συνέπεια αυτού του πράγματος, της ανάδειξης δηλαδή της δογματικής αλήθειας της Εκκλησίας, ήταν και η κοινωνική και πολιτική ειρήνη στην οποία προσέβλεπε ο αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η πρωτοβουλία και η διοργάνωση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ανήκει στο κράτος. η σύνοδος δεν συγκλήθηκε από κάποιον επίσκοπο ή από τον Πάπα ή από τον... τότε δεν είχε και την ιδιαίτερη αξία ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης, δεν είχε καμία αξία ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης τότε. Λοιπόν, αλλά συνεκλήθη με διάταγμα του αυτοκράτορα. Είχε κρατική χρηματοδότηση. Ο Κωνσταντίνος πλήρωσε όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και των 318 επισκόπων, χρησιμοποιώντας την κρατική υπηρεσία μεταφορών, η οποία μας είναι γνωστή και κατά τις μετέπειτα συνόδους. Η επιλογή της τοποθεσίας στην οίκαια της Βυθινίας είχε πολιτική στοχοθεσία. Ήταν κοντά στην προσωρινή έδρα του Κωνσταντίνου που ήταν η Νικομίδια και του επέτρεπε να παρακολουθεί στενά τις εργασίες. Μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, ο οποίος ήταν και άμεσος συνεργάτης του, τον Ευσέβιο Κεσαρίας εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν και άμεσος συνεργάτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η παρουσία του Κωνσταντίνου στη Σύνοδο ήταν μια επίδειξη απόλυτης πολιτικής ισχύως. Ο αυτοκράτορας είναι ο επίσκοπος των εκτός, είναι ο πρόεδρος της Σύνοδου. Ο Κωνσταντίνος επιτρέπει, επειδή δεν παρίστατο σε όλες τις συνεδρίες της Συνόδου, αφήνει στο πόδι του, αν θέλετε, τον Όσιο Κοδρούης ως πρόεδρο, επειδή δεν παρίστατο συνεχώς εκείνος, αλλά εκείνος ήταν ο πρόεδρος της Συνόδου. Ο καθορισμός της ατζέντας επίσης, δηλαδή ο κρίσιμος τριαδολογικός όρος ομοούσιος, ότι δηλαδή ο Υιός είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο, πιθανότατα μετά από συμβουλή του Οσίου Κοδρούης, του Επισκόπου Οσίου της Κοδρούης, ο οποίος ήταν και ο δογματικός σύμβουλος του αυτοκράτορα, αλλά προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο. Η νομική ισχύς των αποφάσεων, δηλαδή οι αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως και των μεταγενεστέρων συνόδων, γίνεται νόμος του κράτους. Mm. Είναι νόμος του Ρωμαϊκού κράτους. Έχουμε ποινικοποίηση της αίρεσης. Όποιος επίσκοπος αρνήθηκε να υπογράψει το σύμβολο της Νικαίας δεν καθαιρέθηκε απλά ή αφορίστηκε, αλλά και εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα. Η καθαίρεση ή ο αφορισμός είναι κάτι το αναμενόμενο, έτσι δεν είναι? Διότι δεν προσυπέγραψε, συγγνώμη, αυτό το οποίο αποφάσισε η Εκκλησία, άρα η Εκκλησία τον αποκόπτει, του στερεί τη δυνατότητα να είναι επίσκοπος και τον αποκόπτει από τα μέλη της. Όμως έχουμε και το πολιτικό φαινόμενο της εξορίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε, δυστυχώς, η ιστορία είναι αμήλικτη, κύριε Σπυρόπουλε, και πρέπει να τα λέμε όλα. Έχουμε καύση βιβλίων. Με έδικτο του ο Κωνσταντίνος διέταξε, έτσι όπως μας λέει ο Σωκράτης, ο ιστορικός Σωκράτης, εκκλησιαστικός ιστορικός του 5ου αιώνα, στην εκκλησιαστική του ιστορία, στο πρώτο βιβλίο, στο ένατο κεφάλαιο, διέταξε, έτσι, ότι αν διαπιστωθεί ότι κάποιος έκρυβε αριανικά συγγράμματα, κυρίως το σύγγραμμα Θαλία του Αριού, ήταν ένα ποίημα, εκτενές ποίημα σαν τις ραψοδίες του Ομήρου, όποιος λοιπόν τα έκρυβε αυτά και δεν τα προσκόμιζε αμέσως για να καταστραφούν στη φωτιά, για να καούν, η ποινή του θα ήταν θάνατος, διότι μόλις συλληφθεί για αυτό το αδίκημα θα υποστεί θανατική ποινή, κεφαλική όπως την έλεγε.
0: Μάλιστα.
1: Κεφαλική υποστήσετε τιμωρία.
0: Θα πούμε περισσότερα, σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Αμπατζηδή, και θα έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε πολλά ακόμη εδώ με την βοήθειά σας, πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Θα κάνουμε όμως αμέσως τώρα, σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι και μαζί τους συζητάμε ο διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, αριανισμός και πολιτική διαφορά. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Να συνεχίσουμε και να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκατε κύριε Αμπατζίδη νωρίτερα μεταξύ άλλων και στον ουσιαστικά πώς εκχριστιανίστηκαν οι Γότθοι, έτσι, επειδή μας ενδιαφέρει κυρίως η μεταρωμαϊκή Δύση, τι γίνεται στη Δύση, και βλέπουμε εδώ, θα λέγαμε, τις πολιτικές διαστάσεις ουσιαστικά, έτσι, αυτού του εκχριστιανισμού, θα μπορούσαμε να πούμε, και το ρόλο που παίζει και η πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε με αφορμή αυτό το γεγονός?
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν πώς εισέπραξε όλη αυτή την διαδικασία, την θεολογική και την πολιτική διαδικασία που διαδραματίζονταν στην Ανατολή, πώς την εισέπραξε η Δύση. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπαμε ήδη, κύριε Σπυρόπουλε, ο αριανισμός, αν και καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, δεν εξαφανίστηκε αμέσως. Και αυτό να το κρατήσουμε υπόψη μας, να το κρατήσουμε στο νου μας όλοι μας και οι ακροατές μας, διότι είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε σε όλες τις συνόδους, τις λεγόμενες οικουμενικές συνόδους, τις οικουμενικές συνόδους της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, με το που έπαιρνε τις αποφάσεις της σύνοδος, δεν σημαίνει ότι μετά εξαφανίζονταν οι αντίθετες απόψεις και οι αντίθετες γνώμες. Μάλιστα στη Δύση, για δύο τουλάχιστον δυόμισι αιώνες, ουσιαστικά μέχρι τον 8ο αιώνα, ο αριανισμός γνώρισε μία διάδοση και μία εξάπλωση, και ενώ θα λέγαμε στην Ανατολή ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα, τέλη του 5ου αιώνα, ο αριανισμός ατονεί από τα μέσα του 5ου αιώνα και εμφανίζονται οι χριστολογικές έρηδες,

0: πατρίγια του αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι σωστότερος ο όρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παρά της Βυζαντινής, αλλά μην πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Ο αυτοκράτορας λοιπόν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά πιέζει, ουσιαστικά εξαναγκάζει τους επισκόπους της Δύσης, έτσι, ή να υπογράψουν αριανικά σύμβολα ή να εξοριστούν. Τέτοια πράγματα γίνονται σοριδών και στην Ανατολή. Και ο σημαντικότερος υπερασπιστής του δόγματος της Νικαίας στη Δύση ήταν ο Ιλάριος, ο επίσκοπος Ιλάριος του Πουατιές, στη σημερινή Γαλλία. Μια εξαιρετική προσωπικότητα, Γότθος, ο οποίος όμως έχει μια θολίδη βιογραφία, ένα θολό βίο. Πρόκειται για τον επίσκοπο Ουλφίλα, τον εκχριστιανιστή των Γότθων. Mm-hmm. Και λέω έχει μια θολίδη βιογραφία, διότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε από γονείς Έλληνες από την Καπαδοκία, Καπαδόκες, αριανίζοντες χριστιανούς. Άλλοι λένε ότι ο ένας γονέας του ήταν Έλλην Καπαδόκης και ο άλλος ήταν η μητέρα του, δηλαδή πιο συγκεκριμένα ήταν Γότθη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν αργότερα πιάστηκε εχμάλωτος από τους Γότθους. Mm-hmm. Και χριστιάνισε τους Γότθους με αριανική θεολογία, διότι ήταν κάποιος ο οποίος πήρε αριανική παιδεία. Mm-hmm. Ουσιαστικά όμοιος ήταν, υπέγραψε το σύμβολο των ομοίων το 360. Λοιπόν, πήρε αριανική θεολογία και αυτήν την αριανική θεολογία χειροτονήθηκε, μάλιστα και από αριανίζοντα επίσκοπο χειροτονήθηκε επίσκοπος. Mm-hmm. Και αυτήν την αριανική του θεολογία την μετέφερε στους Γότθους, στον εκχριστιανισμό των Γότθων.
1: Mm-hmm.
0: Μετέφρασε τη βίβλο στη γοτθική γλώσσα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, μάλιστα εφήβρηκε το γοτθικό αλφάβητο, κάτι ανάλογο με αυτό που έκαναν οι Κύριλλος και Μεθόδιος με τους Σλάβους. Τώρα, όταν οι γερμανικοί λαοί εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι, με την κάθοδο αυτών των βαρβαρικών φυλών στην Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαν ήδη ασπαστεί τον αριανισμό.
1: Ναι.
0: Ήδη δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για αριανικά βασίλεια που δημιουργούν.
1: Για ποιο λόγο ασπάζονται τον αριανισμό, υιοθετούν, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, τον αριανισμό?
0: Δείτε, δείτε κάτι. Είναι πολλοί οι λόγοι. Mm-hmm. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι οι Γότθοι εκχριστιανίστηκαν ακριβώς από τον Ουλφίλα, ο οποίος Ουλφίλας τους μετέδωσε αριανική ή ημιαριανική θεολογία. Mm. Αυτός ήταν λοιπόν ο χριστιανισμός που γνώρισαν. Mm. Αυτός μετέφερε το Ευαγγέλιο, ήταν εκείνος ο οποίος ευαγγελίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Τον χριστιανισμό στους Γότθους.
1: Μία άνοτελεία, κύριε Αμπατζίδη, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική β' μέρος», τον αριανισμό και την πολιτική διαφορά. Αυτό είναι το θέμα μας και είναι κοντά μας και μας βοηθά βεβαίως. Συζητάμε μαζί το κύριο Θεόφιλο Σαμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Σαμπατζίδη, να συνεχίσουμε, γιατί σας είχα κάνει την ερώτηση γιατί οι βαρβαρικοί λαοί στη Δύση, στη μεταρωμαϊκή Δύση, υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό, υιοθετούν τον αριανισμό ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρή και αιρή ερώτηση και είναι και η καρδιά της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Ο πρώτος και κύριος λόγος, καταρχήν να πω ότι δεν ξέρω εάν κατάφερα να μεταδώσω μια βασική θεμελιώδη αρχή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Για την εποχή την οποία μιλάμε, 4ος αιώνας, δεν είναι ξεκαθαρισμένη ακριβώς η Ορθοδοξία από την αίρεση. 1700 χρόνια μετά, έτσι, και δεν είναι ξεκαθαρισμένη κοινωνιολογικά, ιστορικά, δεν λέω θεολογικά, δογματικά. 1700 χρόνια μετά λέμε ότι η Ορθοδοξία είναι το δόγμα της νίκης, το δόγμα του ομοσίου, το δόγμα του συμβόλου της πίστεως. Την εποχή όμως που εκχριστιανίζονται οι Γότφοι, περίπου μεταξύ 340 και 380, η Εκκλησία δεν είχε οριστικά ξεπεράσει την αριανική διαμάχη. Σκεφτείτε ότι στην αυλή του αυτοκράτορα Κωνσταντίου του Δευτέρου κυριαρχούσαν επίσκοποι με αριανικές και μυριανικές θέσεις. Επισήμως η Ανατολή, όπου έδρευε ο αυτοκράτορ, ήταν η αριανική. Ο ίδιος ο εκχριστιανιστής των Γότθων, ο Ουλφίλας, ξαναλέω, χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Αριανό Ευσέβιο Νικομιδίας, τον ημιαριανό, εν πάση περιπτώσει, Ευσέβιο Νικομιδίας. Αποδέχθηκε το σύμβολο των Ομοίων του 360. Έτσι λοιπόν, οι Γότθοι όταν βαπτίζονταν, ο αριανισμός ήταν για αυτούς ο μόνος χριστιανισμός που γνώριζαν, ή τουλάχιστον ο χριστιανισμός που γνώριζαν ως τον αυθεντικό χριστιανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Έπειτα, κύριε Σπυρόπουλε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω έτσι και ιδιαίτερα την προσοχή των ακροατών που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν. Ο αριανισμός είναι η εύκολη εκδοχή της τριαδολογίας. Τα λέω έτσι λίγο πικάροντας τα πράγματα για να γίνουν και να εντυπωθούν πιο πολύ στο νου μας. Ο αριανισμός είναι η εύκολη, πιο εύκολα κατανοητή εκδοχή της τριαδολογίας. Γιατί τι κάνει ο αριανισμός? Ο αριανισμός ιεραρχεί τα τρία πρόσωπα. Λέει, πρώτος ο πατέρας, ο μόνος αληθινός Θεός, ο κατεξοχήν Θεός, ο άναρχος Θεός. Ο Υιός είναι κατώτερος, υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός και υπήρχε μόνο ο πατέρας, αφού ο Υιός τον γεννάει. Και το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα κατώτερο. Φτιάχνει μια σκάλα λοιπόν, με τρία σκαλοπάτια. Ξεκινώντας από τα κάτω με το Άγιο Πνεύμα, στη μέση ο Υιός και πάνω ο Πατέρας. Η αντιστρόφος πάνω ο Πατέρας, στη μέση ο Υιός και κάτω το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ιεραρχία ήταν ευκολότερο να εξηγηθεί σε νεοφώτιστους πληθυσμούς από ότι ήταν η έννοια του ομοουσίου. Έπειτα, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, πρέπει να το προσέξουμε, για να κατανοήσει κανείς την έννοια του ομοουσίου, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να έχει και ένα είδος, ένα ποσοστό, ένα μέγεθος ελληνικής παιδείας.
0: Κάτι που δεν είχαν οι Γότθοι και αυτά τα βαρβαρικά φύλλα, έτσι γενικότερα.
1: Βεβαίως, πρέπει κάπως να γνωρίζει, κάπως τουλάχιστον να έχει ακούσει λίγο για το τι μπορεί να σημαίνει ουσία. Έπειτα, σκεφτείτε ότι όπως ακριβώς ο πατήρ για τους αριανούς, για τον αριανισμό, είναι, θα λέγαμε, ο κατεξοχήν Θεός, ο Κυρίος Θεός, θα λέγαμε το θεμέλιο της θεότητας. Έτσι, για να το μεταφέρουμε τώρα και στην πολιτική διάσταση, ο αυτοκράτορ είναι, θα λέγαμε, ο επίσκοπος των εκτός, ο Κύριος Επίσκοπος, ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης. Έπειτα οι Γότθοι, οι Βάνδαλοι, οι Λομβαρδοί που έρχονται αργότερα στον 5ο αιώνα, ας πούμε, και εγκαθίστανται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θέλουν να είναι, θα λέγαμε, να έχουν την ίδια ταυτότητα, κοινωνικοπολιτική ταυτότητα, άρα και θρησκευτική ταυτότητα, γιατί είπαμε η θρησκευτική ταυτότητα εντάσσεται κατά κάποιον τρόπο στην κοινωνικοπολιτική ταυτότητα. Θέλουν να έχουν λοιπόν την ίδια ταυτότητα με τους Ρωμαίους, με την αυτοκράτορα, με το Βυζαντινό κράτος, για να μπορούν να είναι περισσότερο αποδεκτοί. Mm-hmm. Ποια ήταν η ταυτότητα τότε του Ρωμαϊκού κράτους? Η ελληνική.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι λόγοι λοιπόν που χρειάζονται, που τέλος πάντων έπειτα ο αριανισμός ήταν μια μια εκδοχή, αιρετική εκδοχή του χριστιανισμού, η οποία όμως είχε και αυτή απερτισμένο, θα λέγαμε, ένα ολόκληρο εκκλησιαστικό σύστημα. Διέθετε τη δική της εκκλησιαστική ιεραρχία, ναι. Διόριζαν και χειροτονούσαν επισκόπους, δεν εξαρτώνταν από τον Πάπα, μιλάμε για τη Δύση, έτσι, δεν εξαρτώνταν από τον Πάπα, οπότε αυτό βόλευε κάποιους από τους βάρβαρους βασιλείς και ηγεμόνες να διατηρούν μια πολιτική ανεξαρτησία από την έδρα της Ρώμης. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο λοιπόν που μπορούσε έτσι να ενισχύσει τον αριανισμό. Βέβαια οι γερμανικές ελίτ, οι οποίες, μιλάμε για τους Γότθους κυρίως, όταν φτάνουμε στον 8ο αιώνα και αρχίζει να φτάνει να σχηματίζεται σιγά σιγά η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους με τον Καρλομάγνο, όταν λοιπόν οι Γερμανοί θέλουν, οι γερμανικές ελίτ συγχωνεύονται με τον Ρωμαϊκό, με τον τόπιο Ρωμαϊκό πληθυσμό, τότε σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Στην Ανατολή φτάσαμε 8ο αιώνα, έτσι, ξαναθυμίζω.
0: Ναι.
1: Στην Ανατολή έχει πάψει πλέον να υπάρχει ο αριανισμός ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα, με τη σύνοδο 362 στην Αλεξάνδρεια. Ο αριανισμός ουσιαστικά πάβει να υπάρχει, μετασχηματίζεται σε πνευματομαχία. Μετά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του ενδιαφέρον ήδη έχει μεταφερθεί στο Άγιο Πνεύμα. Μετά το 381 φτάνουμε αρχές του 4ου αιώνα, 431 μας προκύπτει ο Νεστόριος και οι χριστολογικές έρηδες. Ήδη έχει φύγει λοιπόν η Ανατολή από το πνεύμα του αριανισμού. Άρα σιγά σιγά και οι γερμανικές ελίτ λοιπόν και ο γερμανισμός, η Γότθη λοιπόν γενικότερα, μετά από 2-2,5 αιώνες ισχυρής αριανικής παράδοσης που υπάρχει στη Δύση, σιγά σιγά και αυτοί γέρνουν λοιπόν προς την Ορθοδοξία, αρχίζουν σιγά σιγά έτσι να να γίνονται Ορθόδοξοι, να ενώνονται με το ρωμαϊκό στοιχείο, με τους ρωμαϊκούς πληθυσμούς, και να μετατρέπονται σε Ορθόδοξοι και έτσι πάλι να συμβαδίζουν, θα λέγαμε, με την ίδια θρησκευτική και κοινωνική ταυτότητα που υπάρχει και στην Ανατολή.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγο έτσι ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Δεν σας ακούμε τόσο καλά.
1: Ναι, και εγώ δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Κύριε Αμπατζίδη,
1: πάρα πολύ βαθιά, κύριε Σπρώ.
0: Και για αυτό το λόγο θα σας ξανακαλέσουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αμπατζίδη σε πολύ λίγο, να αποκαταστήσουμε λίγο το πρόβλημα αυτό που έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε ότι μαζί του συζητάμε για τον αριανισμό και βεβαίως γιατί οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό. Ήδη έχουμε πει έτσι πολλά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Αμπατζίδη. Έχουμε κάνει βεβαίως και μια αρκετά μεγάλη εισαγωγή μαζί του σχετικά με τον αριανισμό, πως προέκυψε, έτσι, κάποιες εξελίξεις ιστορικές ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Αναφερθήκαμε και στο γεγονός του εχριστιανισμού των Γότθων και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το γεγονός, τι προεκτάσεις είχε. Αναφερθήκαμε με τη βοήθειά του και σε ορισμένα αίτια, ορισμένους λόγους ουσιαστικά για τους οποίους η βαρβαρική λαοί, οι Γότθοι και τα υπόλοιπα έτσι, γερμανικά φύλλα υιοθέτησαν αιρετικό χριστιανισμό, υιοθέτησαν ουσιαστικά τον αριανισμό. Όπως τόνισε και ο κύριος Αμπατζίδης, ουσιαστικά ο αριανισμός ήταν ο μόνος χριστιανισμός που γνώρισαν οι Γότθοι, με ό,τι αυτό έτσι μπορεί να συνεπάγεται και ό,τι συνέπειες μπορεί να είχε τότε. Από ό,τι με πληροφορούν, αποκαταστάθηκε έτσι, η επικοινωνία μας με τον κύριο Αμπατζίδη. Μας ακούτε, κύριε Αμπατζίδη?
1: Ναι, σας ακούω πολύ καλά τώρα.
0: Ωραία. Για να συνεχίσουμε λίγο, καθώς συζητάμε ουσιαστικά τους λόγους για τους οποίους οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν τον αριανισμό και βεβαίως και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει αυτό το γεγονός, αυτή η εξέλιξη, υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις, είναι ίσως αυτές έτσι σημαντικές, πυροδοτούν κάποιες εξελίξεις εκείνη την περίοδο?
1: Ναι, βέβαια, είναι ιδιαίτερο σημαντικές, διότι όπως είπαμε, οι λόγοι για τους οποίους η Δύση δέχθηκε τον αριανισμό, κυρίως η Γότθη αλλά και άλλα φύλλα μετά, ήταν λόγοι οι οποίοι ήταν και θεολογικοί και συγκυριακοί και πολιτικοί. Και σας ανέφερα ήδη το γεγονός ότι είχαμε, ξέρω εγώ, αριανικό εκχριστιανισμό από τον Ουρφίλα. Αυτός είναι ένας λόγος συγκυριακός, αν θέλετε, ιστορικός. Σας ανέφερα ένα πολιτισμικό λόγο, ο οποίος ήταν το γεγονός ότι η θεολογία του αριανισμού είναι όντως ευκολότερη από τη θεολογία την Ορθόδοξη, τη θεολογία του Ομοσίου. Και σας ανέφερα και αρκετούς έτσι λόγους κοινωνικοπολιτικούς, όπως είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, διότι με τον αριανισμό είχαν την ίδια εθνική ταυτότητα, θα λέγαμε, είχαν έναν παράγοντα συνοχής με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο ήταν αριανική. Επίσης είχαν μια ανεξαρτησία από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, διότι η Εκκλησία της Ρώμης διέθετε ήδη πολύ μεγάλη επιρροή στη Δύση και ο αριανισμός επέτρεπε τους βασιλείς να διαθέτουν δική τους εκκλησιαστική ιεραρχία, να διορίζουν επισκόπους από το στέμα, να μην εξαρτώνται από τον Πάπα ή από τις συνόδους που γίνονταν στην Ανατολή ή και από τις συνόδους που έκανε ο Πάπα στη Δύση. Έτσι λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, πολλοί οι λόγοι οι οποίοι εξέθρεψαν, διατήρησαν τον αριανισμό στην Δύση. Και όταν όμως οι λόγοι αυτοί σιγά σιγά άρχισαν να αλλάζουν, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Ξέρετε ότι ο αριανισμός στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη σημερινή Ισπανία ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ισχυρός, ιδιαίτερος ισχυρός. Όμως κάποια στιγμή, πολύ νωρίτερα από ότι με τους Γότθους, με τα γερμανικά φύλλα δηλαδή, που συνέβη τον 8ο αιώνα όπως είπαμε, ήδη στα μέσα του 6ου αιώνα, λοιπόν, τι συμβαίνει? Έχουμε λοιπόν εκεί πέρα στην Ιβηρική Χερσόνησο να αλλάζει το πράγμα και έχουμε τον βασιλιά Ριχάρδο, ο οποίος με τη σύνοδο του Τολέδο το 589 στην Ισπανία πλέον απορρίπτει τον αριανισμό και δέχεται το ορθόδοξο δόγμα. Άρα λοιπόν ο Υιός δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Και τι να κάνω, λέει, τώρα το απλοποιώ πάρα πολύ, αλλά επειδή αυτά, τα ζητήματα αυτά είναι πολύ δύσκολα έτσι για να γίνουν κατανοητά και από τους ακροατές, mm-hmm. τι να κάνω, λέει, τώρα ο αυτοκράτορα, ο βασιλιάς, η κύριε Ριχάρδος της Ισπανίας και οι επίσκοποι που συγκροτούσαν, που αποτελούσαν, που μετήχαν στη Σύνοδο του Τολέδο, τι να κάνουμε, λέει, για να ανατιμήσουμε, να εξυψώσουμε mm-hmm. τον ιό έναντι του Αγίου Πνεύματος, για να τον φτάσουμε δηλαδή κοντά στον Πατέρα, γιατί με τον αριανισμό, ξαναλέω, ο Υιός ήταν κάτω από τον Πατέρα. Τι να κάνουμε, λοιπόν, για να τον εξυψώσουμε? Να πούμε ότι συμμετέχει στην γένεση, δηλαδή στην εκπόρευση, συγγνώμη, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Να το Φιλιόκρος. Έτσι γεννήθηκε το Φιλιόκρος. Mm. Όταν εμφανίστηκε με τη Σύνοδο του Τολέδου το 589 στην Ισπανία, και μέσα και την εποχή του Φωτίου δεν ήταν θεολογικό πρόβλημα. Από εκεί μετά αλλάζουν κάποιοι όροι και γίνεται θεολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, κυρίως από το 800 και μετά, που πολιτικά η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου αξιοποιεί το Φιλιόκβε, από εκεί και μετά, δηλαδή για πολιτικούς λόγους, και υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρετε, θεολόγοι και ιστορικοί που το λένε αυτό σήμερα, για ιστορικοπολιτικούς λόγους, λοιπόν, από τους Φράγκους και μετά, από τον Καρλομάγνου και μετά, από το 700 και μετά, το Φιλιόκβε γίνεται θεολογικό πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ανάγκη για ανεξαρτησία από το Βυζάντιο, από τον Καρλομάγνου, διότι οι Γερμανοί, οι Φράγκοι του Καρλομάγνου δεν αρκούνται σε μια απλή διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης με το Φιλιόκβε και με τη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794 και το Άιχεν το 809 κατηγορούν τους Ανατολικούς ότι είναι αίρεση του να μην υιοθετήσουν το Φιλιόκβε. Δηλαδή βλέπετε πως υπάρχει πολιτική χρησιμοποίηση, ενώ από το 589 έτσι, μέχρι και το 794 ή μέχρι και το 809 δεν αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ρωτήθηκε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που ήταν όταν ήταν οι μονοθελητικές έλληνες, φιλοξενούνταν στη Δύση, στον Πάπα. Διότι όλη η Ανατολή ήταν μονοθελητική και μονοενεργητική και τον κυνηγούσαν. Και φιλοξενούνταν στον Πάπα. Και ρωτήθηκε ο Μάξιμος Ομολογητής και δεν το αναφέρει ως πρόβλημα. Mm-hmm. Όμως όταν μπαίνει ο κοινωνικοπολιτικός λόγος, ποιος δηλαδή, ότι η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου ψάχνει στηρίγματα για να ανεξαρτητοποιηθεί από τους, να ανεξαρτητοποιηθεί πολιτισμικά εννοώ και διπλωματικά και πολιτικά, διότι ανεξάρτητο κράτος ήταν, από τους Βυζαντινούς, mm-hmm. τότε λοιπόν κάνει μια εργαλειοποίηση του Φιλιόκβε. Άρα λοιπόν, το οποίο Φιλιόκβε γεννήθηκε μέσα από την προσπάθεια να ανατιμηθεί ο Υιός και να ξεφύγει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την υποτίμηση που είχε με τον αριανισμό. Πότε? Όταν οι Ήβηρες, όταν οι Ισπανοί έπαψαν να είναι αριανοί και έγιναν Ορθόδοξοι.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως και την πολιτική διάσταση διαρκώς μέσα από τα παραδείγματα τα πολύ σημαντικά που μας δίνετε και μας τα αναλύεται, κύριε Αμπατζίδη. Υπάρχει πολιτική διάσταση, είναι εμφανής και προκαλεί και εξελίξεις, ας πούμε, και ιστορικές εξελίξεις.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως προκαλεί ιστορικές εξελίξεις και είναι πράγματα τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Mm-hmm. Και είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία του πράγματος, διότι η ιστορία του πράγματος μας φωτίζει καλύτερα τα κριτήρια μας, μας δίνει κριτήρια, μας δίνει εργαλεία, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα μόνο με το θυμικό, να μην πολωνόμαστε, να μην δημιουργούμε ακραίες καταστάσεις, αλλά με τη γνώση της ιστορίας και βέβαια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να παίρνουμε νυφάλιες θέσεις.
0: Επειδή ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύ ακόμη, περίπου άλλα 4 λεπτά έτσι για να ολοκληρώσουμε, έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Αμπατζίδη, ίσως να κάναμε μια μικρή σύνοψη, συμπερασματική έτσι σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, όσων προτάξαμε σχετικά με το θέμα μας σήμερα. που ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλές διαστάσεις, τι θα μπορούσαμε να πούμε και ενδεχομένως τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Βεβαίως. Σήμερα προσεγγίσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινήσαμε από την παρατήρηση ότι η ίδια η παρουσία και η ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται στα σύννεφα ή στο υπερπέραν, αλλά βρίσκεται μέσα στην ιστορία και βρισκόμενη μέσα στην ιστορία έχει de facto κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει πάντοτε να βλέπουμε πέρα από την θεολογική, την καθαυτό θεολογική, πνευματική ή εκκλησιαστική διάσταση, η οποία έχει την κύρια σημασία, την πρωτεύουσα σημασία, πρέπει να βλέπουμε και τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις. Είδαμε ότι οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις είχε η ίδια η εμφάνιση της αριανικής αίρεσης, η οποία απειλούσε με διχασμό την Ανατολική, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν ο αυτοκράτορας Μεγάλος Κωνσταντίνος ήθελε να ενοποιήσει τα πράγματα. Γι' αυτό έκανε και το δόγμα της ανεξαθρησκείας του 313, έμεινε μόνος αυτοκράτορας, ήθελε λοιπόν την ενότητα και απειλούνταν με διάσπαση. Είδαμε τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις ήδη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία καθορίζει, θα λέγαμε, αυτήν τη συναλληλία μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας, η οποία επιβιώνει, διαπερνά όλη την ιστορία του Βυζαντίου, όλη την ιστορία τη Βυζαντινή μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Ο αυτοκράτορας επίσκοπος των εκτός γίνεται, πως το λένε, ο πρόεδρος της Συνόδου. Μην ξεχνούμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Οίκαια της Βυθινίας, όπως και οι άλλες Οικουμενικές Σύνοδοι, καθόριζαν και πρακτικά ζητήματα, και ένα από τα πρακτικά αυτά ζητήματα ήταν ποια αξία θα έχουν οι μεγάλες επισκοπικές έδρες της Κωνσταντινούπολης, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα στοιχείο των Οικουμενικών Συνόδων που άπτεται του δόγματος. Και επίσης συγκεκριμένα για την διάδοση και εξέλιξη του αριανισμού στην Δύση, είδαμε ότι είχε την ατυχία η Δύση να ευαγγελιστεί από τον Ουλφίλα, που ήταν ένας αριανός και ημιαριανός επίσκοπος.
0: Ηγότηθηκε και τα άλλα βαρβαρικά φύλλα, έτσι.
1: Ναι, ηγότηθηκε και τα άλλα βαρβαρικά φύλλα. Ήταν γότθος ο Ουλφίλας, τουλάχιστον από τον έναν γονέα του. Η κατάσταση αυτή συνέπεσε μαζί με το γεγονός ότι ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει το δογματικό πεδίο στην Ανατολή. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν και πολιτισμικοί λόγοι, διότι πραγματικά είναι δύσκολη η θεολογία του ομοουσίου, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να δεχτεί κανείς την πρόταση του Αρίου, που ουσιαστικά ιεραρχούσε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Έπειτα είδαμε ότι βόλευε πολύ και τους ηγεμόνες των κρατών αφενός να είναι κοντά με το δόγμα της Ανατολής και το δόγμα του Αυτοκράτορα, και αφετέρου να ανεξαρτητοποιηθούν από την έδρα της Δύσης, από τον Πάπα, από την Ρώμη, η οποία παρέμενε σταθερά Ορθόδοξη. Και βέβαια φτάνουμε μέχρι τον 8ο αιώνα, την εποχή του Καρλομάγνου, την εποχή τέλος πάντων της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, όπου αλλάζουν τα πράγματα. Ήδη ο αριανισμός έχει από χρόνων πάψει να υπάρχει στην Ανατολή και ήδη ο Καρλομάγνος θέλει μια πολιτική ανεξαρτησία από την Ανατολή. Οπότε λοιπόν εύκολα και αυτός αλλάζει, θα λέγαμε, την κατάσταση και χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί, θα λέγαμε, το Φιλιόγκβε και αφήνοντας στο πλάι τον αριανισμό.
0: Κύριε Αμπατζή, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, για πολλές ώρες μπορούμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Αριανισμός και πολιτική διαφορά», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή Ξηροπήγαδο, στη Μάνδρα. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ από το σημείο έχουν υψωθεί πυκνοί μαύροι καπνοί που είναι ορατοί από την ευρύτερη περιοχή. Λίγο μετά τις 10.30 έστειλε και μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη πως η συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΣΕΙΦ έχει ως απαράβατο όρο τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Δύο εργαζόμενους ανέσυραν ζωντανούς την Παρασκευή διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν πόλεις και χωριά. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένας καρσιλαμάς από το Πήλιο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το Αλάτι της Γης. Ένα μουσικό διπολικό στους χάρτες του ελληνισμού και χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες, ο Κάμπος με τα λούλουδα και με τσιπρασινάδες. Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Χίλια καλωσορίσατε φίλοι και αγαπημένοι, από καιρού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Χίλια καλώς στην Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την εστρώσασε άξιοι και τιμημένη. Το εναρκτήριο τραγούδι του Γλεντιού από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χίλια καλωσορίσατε λοιπόν, ποτέ να μην μας λείψετε, οι φοιτητές από το Μουσικό Εργαστήρι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τραγούδι του Γλεντιού, εναρκτήριο τραγούδι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και από εκεί να πάμε τώρα στη Μακεδονία. Ένα αγαπημένο συρτό μακεδονίτικο με διαστάσεις οικολογικές. Άνοιξαν τα δέντρα ούλα και οι αμυγδαλιές, άνοιξε και εμένα ο μπαξές μου, μον παράφορα. Αλήθεια αγάπη μου, σ' αγαπώ. Και από τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου να έρθουμε τώρα στους μαθητές του Γενικού Λυκείου της Φλόρινας. Πάμε λοιπόν στη Μακεδονία.

Η νέα γενιά λοιπόν να πλησιάζει τη μουσική παράδοση. Οι μαθητές από το Γενικό Λύκειο της Φλόρινας και άνοιξαν τα δέντρα ούλα, συρτό από την Δυτική Μακεδονία. Και μένοντας για λίγο ακόμη στη Μακεδονία, να πάμε στην Ιγρίτα των Σερών, από όπου κατάγεται μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Νίτσα Τσίτρα. Μαζί της ο Γιάννης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο και ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, και μια φορά η Λεβενδιά και μια φορά τα Νιάτα.

ηχογράφηση της δεκαετίας του 70, Νίτσα Τσίτρα στο τραγούδι, Γιάννης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, Γιώργος Κόρος στο βιολί, και μια φορά Νηλεβεντιά και μια φορά Τανιάτα, Συρτό Μακεδονίτικο, και εμείς από την Ιγρίτα των Σερών να πάμε τώρα στο Πογόνι. Σκοπός Καραπατάκη και η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά. Από το Καραπατάκη στη συνέχεια το γυρίζει σε Μπεράτια από τη Βόρειο Ήπειρο και αμέσως μετά σε μια σειρά από συγκαθιστά που έρχονται να γεφυρώσουν την Ήπειρο με τη Θεσσαλία.

η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά, σκοπός Καραπατάκη που γύρισε σε Μπεράτη και αμέσως μετά σε Συγκαθιστά για να γεφυρώσουν την Ήπειρο με τη Θεσσαλία. Και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη σπουδαίο δεξιοτέχνη της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, από το κλαρίνο του Πετρολούκα στο βιολί του Στάθη Κουκουλάρη, και σκοπός Σιλιβριανός, για να μεταφερθούμε στη θάλασσα της Προποντίδας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ο ήχος από το κανονάκι, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

και ο Σάκης Ξενούδης με το κανονάκι και το τραγούδι του σε λίγο να μας ταξιδεύει στην Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, κοράσι που τραγούδησε σε Μαρμαρένιο πύργο. Η παλιά παραλογή, το αφηγηματικό βυζαντινό τραγούδι για τον Κυρβοριά.

Κοράση που τραγούδησε σε μαρμαρένιο πύργο, την παίρνει αέρα στη φωνή, την πάει σε στα καράβια. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνι πιάνουν. Μόνα καράβι τρικάταρτο, αυτό λιμάνι δεν πιάνει, δε σε φοβάμαι, Κυρβοριά. Η μπαλάντα, η παραλογή για τον Κυρβοριά, παλιό βυζαντινό τραγούδι, σε παραλλαγή που βρίσκουμε στην Ανατολική Μακεδονία, τραγούδησε ο Σάκης Ξενούδης. Και να συνεχίσουμε, επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική, από τα υπέροχα καθιστικά αργά τραγούδια της Χαλκιδικής, η Παγώνα, με την Ξανθή Πικαραθανάση. Αυτό το καλοκαίρι μαύρο το πέρασα, δεν είδα την Παγώνα, δεν την ελόγιασα. Μη βάρισες Παγώνα και με βαλάντωσες. Γεια σου Παγώνα μου, γεια σου Νταϊλιάνα μου. Νταϊλιάνα, χαιρετισμός για την λεβέντισα γυναίκα.

Η Παγώνα, αργό καθιστικό τραγούδι από τη Χαλκιδική με την Ξανθή Πικαραθανάση και άλλη μια γνωστή και αγαπημένη φωνή τώρα από την Ξανθή στην αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Ένα σιρτό από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Το πονεμένο στήθος μου πονήμα δεν το λέει, τα χείλη μου κι αν τραγουδεί, μέσα η καρδιά μου κλαίει. Κλαίω και από τα δάκρυα τη γη που στέκω βρέχω και ο άνθρωπος δεν βρέθηκε να με ρωτήσει τι έχω. Σκίσε φωνή μου τα βουνά και πέρασε σαν άστρο και άμε και χαιρέτατο τον κρίνο μου τον άσπρο.

Δόμνα Σαμίου και το πονεμένο στήθος μου, συρτώ από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ήλια μου στο βασιλεμό περίμενε λιγάκι να στείλω στην αγάπη μου ένα γαριφαλάκι. Και η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αητού γρηγοροσύνη. Και από το συρτό να έρθουμε τώρα στον Καρσιλαμά, από τους αντικριστούς χορούς τους Μικρασιάτικους, γνωστός και αγαπημένος ο σκοπός της Γεωργίτσας, που θα ακούσουμε τώρα από την Γιασεμή Σαραγούδα.

Ο Καρσιλαμάς της Γεωργίτσας με την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα στο τραγούδι και τον Κυρνίκο Σαραγούδα στο ούτι. Και εμείς να συνεχίσουμε ένα γνωστό και αγαπημένο επίσης τραγούδι από τα παράλια της Μικράς Ασίας που πέρασε και έφτασε και στην κλασική δισκογραφία των 78 στροφών. Το είχε τραγουδήσει η Ρόζα Εσκενάζη. Εμείς μια νεότερη εκτέλεση θα ακούσουμε τώρα με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Καναρίνη μου γλυκό.

Καναρίνη μου γλυκό, και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμβρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το γνωστό και αγαπημένο πολίτικο χασάπικο του Καροτσέρη, μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά. Από το Λάμβρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Καθολική Εκκλησία και Βαρβαρικά Βασίλεια. Ο ρόλος των Επισκόπων ως θεσμική συνέχεια της Ρώμης». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Τι συμβαίνει όταν μια αυτοκρατορία καταραίει, αλλά οι ανάγκες μιας κοινωνίας για τάξη, διοίκηση και συνοχή παραμένουν? Μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιών πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων. Τα βαρβαρικά βασίλεια εγκαθίστανται πάνω στα ερείπια της ρωμαϊκής πολιτικής εξουσίας, χωρίς όμως να εξαφανίζουν τις δομές που είχαν δημιουργηθεί επί αιώνες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το νέο περιβάλλον, η Καθολική Εκκλησία αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς συνέχειας. Και ιδιαίτερα οι επίσκοποι, οι οποίοι δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σε πολλές πόλεις αναλαμβάνουν ρόλους κοινωνικούς, διοικητικούς και πολιτικούς, διαμεσολαβούν με τους νέους ηγεμόνες, προστατεύουν τον πληθυσμό και διατηρούν ζωντανή τη ρωμαϊκή παράδοση. Ουσιαστικά η σημερινή μας εκπομπή είναι μια συνέχεια της χθεσινής, όπου και πάλι είχαμε όπως και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι μια συνέχεια η σημερινή εκπομπή των όσων αναφέραμε χθες.
1: Όχι, είναι μια εμφάνιση.
0: Τι θα μπορούσε... Ναι, σας ακούμε. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, κύριε καθηγητά, εισαγωγικά για την Καθολική Εκκλησία, για το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας, να αναφέρουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτή την ιστορική εποχή για την οποία μιλάμε και σήμερα όπως και χθες, και να δούμε αν πραγματικά επετεύχθη μέσω της Δυτικής Εκκλησίας αυτή η συνέχεια.
1: Καταρχάς δεν είναι καθολική εκκλησία, είναι εκκλησία. Ο θεσμός είναι ακόμα ενιαίος, η ενότητα της εκκλησίας. Δεν έχει δοκιμαστεί, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες αιρέσεις, τις πρώτες στον αριανισμό κυρίως. Η εκκλησία...
0: Ναι. Νομίζουμε ότι σας χάνουμε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και πάλι. Πιθανότατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Ναι. Είπατε λοιπόν ότι δεν μιλάμε για καθολική εκκλησία, αλλά για την ενιαία εκκλησία, καθώς δεν έχει επέλθει προφανώς ακόμη το σχίσμα.
1: Η Εκκλησία αντιπροσωπεύει ένα θεσμό που είναι ανοιχτός σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι και η, θα λέγαμε, η επαναστατική της θέση. Δεν διαχωρίζει μεταξύ βαρβάρων, Ρωμαίων. Οποιουσδήποτε πιστός είναι μέρος του σώματός της και καλοδεχούμενος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι όταν εγκαθίστανται και παίρνουν και την εξουσία συγκατικά οι βάρβαροι, τα βαρικά φύλλα, οι ξένοι της αυτοκρατορίας στη Δύση, είναι ήδη χριστιανοί. Παγανιστικά στοιχεία υπάρχουν ελάχιστα, ίσως σε ορισμένες περιοχές διατηρήθηκαν παγανιστικά έθιμα, αλλά ο χριστιανισμός είναι ενιαίος, αρκίνομαι, είναι αιρετικός. Από το είπαμε, όπως ήταν σε ένα βαθμό στην Ισπανία, ακόμα και στο στρογγωτικό βασίλειο. Οπότε η Εκκλησία είναι ο κυρίαρχος θεσμός, είναι ενοποιητικός μιας κοινωνίας. Αυτό είχε ήδη επιτευχθεί από τη ρωμαϊκή εποχή. Ξέρετε, ξέρουν όσοι μας ακούνε, και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, μετά την νίκη και τη βαθμία επικράτηση του χριστιανισμού, ο χριστιανισμός συντονισμός γίνεται θρησκεία του κράτους, το δεχτείτε, και κυριαρχεί απέναντι στις παλιές θρησκείες, ονομαζόμενες εθνικές, παγανιστικές, μπορούμε να τις αποκαλέσουμε διάφορα. Οπότε ενσωματώνει, περιλαμβάνει όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας τέτοιος θεσμός, αλλά θα εξηγήσουμε μετά ποια είναι η πρώτη εκκλησία ή μάλλον η εκκλησία εκείνη την εποχή, είναι ένας θεσμός συνέχειας, και όπως θα λέγαμε και την χρησιμοποιήσω έτσι ένα όρο που ακούγεται πολύ, είναι ένας θεσμός συμπερίληψης κοινωνικής, διότι παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν δούλοι απελεύθεροι, και αυτό θα δούμε ότι είχε μεγάλη σημασία για την ισχύ της εξουσίας, παρότι μπορεί να επιμερούν και τις κοινωνικές τάξεις του λαού. Διαφορές μες στην κοινωνία, η Εκκλησία θα ενωπεί κάτω από την κοινή ονομασία του πιστού του χριστιανού. Τώρα, η Εκκλησία εκείνης εποχής δεν είναι ακόμα μια ειδικαστική διοίκηση, μια μοναχική εκκλησία που είναι ιεραρχικά δομημένη κάτω από τη Ρώμη, κάτω από τον επίσκοπο Ρώμης. Είναι οι επισκοπές, το κυρίαρχο, ο κυρίαρχος θεσμός, εκκλησιαστικό σώμα, είναι ο επίσκοπος. Θα εξηγήσουμε μετά την συντομία τη σημαίνει. Φυσικά υπάρχει ο επίσκοπος Ρώμης, διάδοχος του Πέτρου, και έχει μια συμβολική ισχύ μεγαλύτερη ίσως από άλλες εκκλησίες, από άλλους επισκόπους. Έχει και ενίοτε μια πρώτο καθεδρία στην περίπτωση μια συνόδου, αλλά κάθε επίσκοπη είναι μια ανεξάρτητη, επιτρέψτε μου να βάλω εισαγωγικά στη λέξη, μια ανεξάρτητη αυτόνομη εκκλησία. Ποιον είναι και επικεφαλής? Τον επίσκοπο. Τι είναι ο επίσκοπος? Φυσικά ο επίσκοπος θεσμικά είναι ο διάδοχος των πρώτων επικεφαλής των εκκλησιών που ιδρύουν οι Απόστολοι. Είναι ο διάδοχος του θεσμού του πρωτοπρεσβύτερου ή του πρεσβύτερου μιας εκκλησίας. Όπως λέει και η ίδια η λέξη, επίσκοπος είναι, έχει καθήκοντα επιθεώρησης, επισκοπής, μέρημνας, επιμέλειας πάνω στο χριστιανικό, στο ποιμνιό του, στο ποιμνιό της πόλης του, αλλά έχει και μεγάλα περιθώρια αυτονομίας. Θα με ρωτήσετε εδώ, έχει και περιθώρια δογματικής αυτονομίας? Όχι, διότι τα θέματα λειτουργίας, πίστης, λειτουργία της Εκκλησίας ενώ πίστης, δόγματος, τα κανονίζουν οι σύνοδοι. Και πρέπει να επιμείνω εδώ, διότι αυτές οι σύνοδοι που είναι πιο γνωστές, φυσικά οι οικουμενικές σύνοδοι, αλλά στη Δύση έχουμε πολλές επαρχιακές σύνοδοι, δηλαδή με την πρωτοβουλία ενός επισκόπου μια σημαντική πόλης, συγκεντρώνονται οι επίσκοποι μιας επαρχίας και αποφασίζουν για τέτοια ζητήματα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι θεσμικό και λιγότερο εκκλησιαστικό. Η Ρώμη ως κράτος, και αυτό διατηρείται και στα βραβερικά βασίλεια καθώς αφορά την οργάνωση της εκκλησίας, ήταν διαρθρωμένη σε περιφέρειες οι οποίες είχαν επικεφαλής μία πόλη πρωτεύουσα. Είναι η έννοια της Μητρόπολης αυτή. Παρατήρησε εδώ η λέξη. Είναι φυσικά ελληνική λέξη, αλλά ουσιαστικά είναι ρωμαϊκή, είναι λατινική, διότι μεταφράζει ένα ρωμαϊκό θεσμό. Δηλαδή μία πόλη άλλο πόλεο σε μια περιφέρεια της αυτοκρατορίας. από εκεί προέρχεται και η λέξη Μητροπολίτης, με αυτήν μάλλον ταυτίζεται και η λέξη Μητροπολίτης, στο βαθμό που ο Μητροπολίτης είναι ο επίσκοπος της επικεφαλής πόλεως μιας περιοχής. Οι επιμέρους πόλεις της περιοχής έχουν κάθε μία το δικό τους επίσκοπο υπεύθυνο για το ποιμιό τους, δηλαδή την εκκλησία. Οπότε, εκτός από τον ενοποιητικό χαρακτήρα της εκκλησίας, έχουμε και την διάρθρωση τη θεσμική που συνεχίζει τη ρωμαϊκή αντίληψη. Πολύ περισσότερο που τότε η Πέθρος δεν είχε ακόμα ενόριες, δεν είχε ακόμα οργανωθεί εκκλησιαστικά, και ο επίσκοπος έχει την ευθύνη και την υπαίθρου γύρω από την πόλη. Τότε προεμφανίζεται και ένας θεσμός. Γνώρισε από τότε διάφορες τύχες ο θεσμός του χωροεπισκόπου. Ο χωροεπίσκοπος, ήταν ο εκπρόσωπος του επισκόπου στην Ήπαθρο γύρω από την πόλη. Είναι σαφές άμα το πλαίσιο.
0: Απολύτως. Ωραία. Απολύτως. Και μας δείχνει πολλά πράγματα και για την διάρθρωση της Εκκλησίας σε αυτούς τους πρώτους αιώνες, αλλά και για τον θεσμικό ρόλο που διερευνούμε στην σημερινή μας εκπομπή ως μια συνέχεια ουσιαστικά της Ρώμης μετά την εγκαθίδρυση, να το πούμε, μετά την εμφάνιση των βαρβαρικών βασιλείων. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική, και θέλουμε αμέσως μετά να θέσουμε το ερώτημα για το πώς μεταβλήθηκε ο ρόλος των επισκόπων από την πτώση της Ρώμης και μετά.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Εκκλησία και βαρβαρικά βασίλεια», ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμικής συνέχειας της Ρώμης. Επιχειρούμε να δούμε πώς η Εκκλησία στην Δύση εκείνα τα δύσκολα και καθοριστικά χρόνια της μετάβασης από κάτι που ήταν γνωστό, δοκιμασμένο και προφανέστατα φερέγγιο για όλους τους προηγούμενους αιώνες, καταραίει πλέον και στη θέση του έρχεται κάτι καινούριο. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Εκκλησίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των επισκόπων σε αυτή τη θεσμική συνέχεια που ούτως ή άλλως εντοπίζεται ιστορικά? Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Νικόλο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και θέλουμε τώρα, κύριε καθηγητά, να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας αυτή την μεταβολή στον ρόλο των επισκόπων, αν υφίσταται κάτι τέτοιο και αν υφίσταται, πού εντοπίζουμε αυτή την μεταβολή του ρόλου των επισκόπων πριν την πτώση της Ρώμης και μετά από αυτή.
1: Πολύ ωραία. Ανεξαρτήτως αν υπήρχαν μεταβολές τις οποίες θα δούμε και σε ποιο βαθμό ήταν πραγματικά μεταβολές, ο επίσκοπος είναι κάτι περισσότερο από ένα θεσμό. Στην εκκλησία, στην εκκλησιολογική παράδοση, είναι ο διάδοχος των Αποστόλων. Άρα είναι συνδεδεμένος με την επιφύτηση, είναι συνδεδεμένος κατευθείαν στον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, ήδη αυτή η ιδιότητα δεν έχει απαγευθεί ποτέ, ακόμα και σήμερα.
0: Ναι, μας ακούτε, κύριε καθηγητά? Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, τώρα σας ακούμε, σας χάσαμε για λίγο, χάσαμε τις τελευταίες σας φράσεις. Ναι, είπατε ότι αυτό δεν έχει απαλληφθεί ούτε σήμερα. Μέχρι εκείνο το σημείο σας ακούγα. Ναι,
1: ναι, όχι, εκεί είχα περιπτωθεί και καταλαβαίνετε ότι ο θεσμός, ο άνθρωπος πίσω από το θεσμό έχει μια πολύ σημαντική θέση θεϊκή. Μέσα στο διθεϊκή, στο βαθμό που το συνδέει με το Θεό. Άρα έχει και ένα προνόμιο να εκλέγει αυτός τους ομοίους του, να επιλέγει αυτός τους ομοίους του. Ένα λεπτό θα με χάσετε κι άλλοι, διότι μπήκαμε σε ένα τούνελ.
0: Ναι, ναι.
1: Επανέρχομαι.
0: Εμείς συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επιχειρούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τα όσα συνέβησαν πλέον μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στον 5ο αιώνα, που αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα σημεία καμπής στην ευρωπαϊκή ιστορία. Σας ακούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Από τους αυτοκράτορες, από τους βασιλείς, γιατί αναπαράγει το σώμα του τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Σεβάστηκε. Η ρωμαϊκή εποχή, η επιλογή των επισκόπων γίνεται, θα δούμε μετά και το ρόλο του λαού, το ρόλο των μόλων, την επιλογή γίνεται από τους επισκόπους. Αυτό που αλλάζει, αλλά δεν πρέπει να πιαστούμε να το ερμηνεύσουμε με τα βαρβαρικά βασίλεια, είναι ότι βλέπουμε ότι ήδη από τα πρώτα τους χρόνια οι βασιλείς, οι Φράγκοι βασιλείς, από εκεί θα πάρω τα περισσότερα παραδείγματα, επεμβαίνουν στην επιλογή ενός επισκόπου, στον ορισμό. Επενθυμίζω ότι το ρήμα είναι ordinare, που εκεί προέρχεται τη σημερινή λέξη ordinatio, που τότε σήμαινε διορίζω. Ο βασιλιάς επεμβαίνει και προτείνει πιεστικά δικά του πρόσωπα ως υποψήφιος. για την επιλογή επισκόπου. Κάτι που θα θυμηθούν γίνεται αποδεκτό και σε όλη την περίοδο για την οποία μιλάμε και αργότερα. Άλλωστε υπάρχει μια βασιλική κρατική, θα λέγαμε σήμερα, παρέμβαση στην επιλογή των επισκόπων. Αυτό τώρα μετά να το ερμηνεύσουμε ως παρέμβαση του κράτους στην Εκκλησία και ως περιορισμό των εξουσιών της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να βιαστούμε να δώσουμε αυτή την ερμηνεία εσαροπαπτικίας, θα λέγαμε, διότι η σχέση ήταν αμοιβαία και το κράτος κέρδιζε πάρα πολύ από την έγκλη των επισκόπων και το κράτος κέρδιζε πάρα πολύ, θα τα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί όλα αυτά, από την σχέση του με την εξουσία και μάλιστα από το γεγονός ότι είχε πρόσωπα της δικής του επιλογής σε τόσο σημαντικές θέσεις. Γιατί? Πρώτον, διότι ήταν πρόσωπα συχνά έμπειρα, είχαν συχνά προερχόταν συχνά από τους κύκλους των κοσμικών, χειροτονηθούν πριν γίνουν επίσκοποι, με διοικητική πείρα, με συμβολική κοινωνική έγκλη, αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Μια εμπειρία που μετέφεραν στη διοίκηση των εκκλησιών τους. Και από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κατά κάποιο τρόπο αξιοπερίεργο, από τη μέρα που περνούσαν στο εκκλησιαστικό στάδιο και άφηναν την κοσμική τους σχέση με τον βασιλιά διάφορα αξιώματα, δεν πρόδωσαν το αντίθετο, μάλιστα συγκρούστηκαν ψηλά. Δεν πρόδωσαν ποτέ την εκκλησία. Έχουμε βιογραφίες που το αποδεικνύουν. Υπήρξαν πολλοί συνεπείς διαχειριστές της περιουσίας της εκκλησίας. Ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά της επισκοπικής ιστορίας, έτσι δεν είναι? Η διατήρηση της περιουσίας, όχι της δικής τους. Καλά, θα υπήρχαν φαινόμενα και διαμενόμενα. Το ίδιο τελούς συμπεριφορά προς την οικογένειά του, αλλά το χαρακτηριστικό της επισκοπικής διαχείρισης, όπως άλλωστε και της μοναστικής σε μεγάλο βαθμό, ήταν η παναπαλωτρία της περιουσίας. Αυτό που επέτρεψε άλλωστε την Εκκλησία να διατηρηθεί για αιώνες και να παίξει διάφορους κοινωνικούς ρόλους. Από την άλλη μεριά πάλι, όπως αυτό που έλεγα, δηλαδή η εξουσία η κοσμική κέρδιζε από τη σχέση της με τον επίσκοπο, με τους επισκόπους, είναι ότι η έγκλησια, η συμβολική εξουσία της Εκκλησίας, αφήνω την υλική, την οικονομική, ήταν τεράστια. Ήταν αδιανόητη η κοινωνία εκείνη την εποχή εκτός Εκκλησίας. Το ισχυρότερο από τον επισκόπο, ασχέτως αν συχνά είχαν επιλεχθεί μετά από υπόδειξη βασιλική, το ισχυρότερο του όπλο που τους επέτρεπε να παρεμβαίνουν και πολιτικά αν χρειαζόταν, ήταν ότι είχαν το όπλο του επικοιμίου ή ακόμα και του αφορισμού. Σήμερα ίσως ο αφορισμός δεν είναι τόσο ισχυρός θεσμός, ούτε ακούγεται τόσο επίφοβη απειλή, αλλά την εποχή για την οποία μιλά, να θέσει ο επίσκοπος κάποιον εκτός εκκλησίας ήταν το τρομερότερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί ακόμα και σε ένα ηγεμόν. Θα το εξηγήσω αυτό αν θέλετε, γιατί ήταν τρομερό. Πρώτα απ' όλα τον απέκοπτε από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία τότε ήταν το μείζον κοινωνικό γεγονός. Ήταν η ομαδική προσευχή, η συγκέντρωση όλου του λαού, δυνατών και αδυνάτων, την εκκλησία στο ναό, ξέψτε μου, περιφορά γυψάνων, κήρυγμα, μεγαλοπρέπεια. Κάποιος που αποκοπτόταν από αυτό ήταν αυτόματα ένας άπατρης, άπατρης από την πατρίδα της εκκλησίας, ένας κοινωνικά έκδοτος. Η συμμετοχή λοιπόν σε ένωση
0: και με την ισχύ που είχε τότε και το κοινοτικό σύστημα, να το πούμε το εκκλησιαστικό κοινοτικό σύστημα, μπορούμε να καταλάβουμε τι σήμαινε να μείνει κάποιος εκτός ορίων αυτού του συστήματος. Αυτό είναι ο φορισμός.

0: απαραίτητα μια σχέση, παρότι πολλοί υπήρξαν και συγκρούσει. Μια σχέση τριβών. Ήταν μια σχέση που ενοποιούσε το κοινωνικό σύστημα. Άρα είναι δεσμοί στην ύπαρξη. Με αμοιβαία ωφέλη. Ας μου επιτρέψει η λέξη που είναι λίγο ωφελημιστική. Και επιπλέον ο μεγάλος κερδισμένος ήταν κυρίως ο επίσκοπος, διότι αυτός λάμβανε τα περισσότερα δώρα από το κράτος. Οι κρατικές δωρές προς την επισκόπους της εποχής, σε γε και σε προνόμια αρτήριο δικαιώματα, ήταν τεράστια. Δόθηκαν ολόκληρες περιοχές στην Εκκλησία, αλλά και δικαιώματα τύπου να κόβει νόμισμα. Επισκοπές είχαν και δικαίωμα νομισματοκοπία. Ό,τι καταλαβαίνετε, εν λίγη από αυτή τη σχέση, παρά την κρατική παρέμβαση, ο μεγάλος, θα πούμε, κερδισμένος είναι ο επίσκοπος.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια ακόμα μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα το σήμα του σταθμού, μουσική, και επιστρέφουμε γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα και σημερινή μας επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη, που μας κάνει την τιμή να αποδέχεται και σήμερα την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε το θέμα Εκκλησία και Βαρβαρικά Βασίλεια, ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμική συνέχεια της Ρώμης. Και θέλω να ρωτήσω στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαμε ότι ο ρόλος των επισκόπων μετά την πτώση της Ρώμης μας οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα που λέει ότι από καθαρά θρησκευτικοί ηγέτες εξελίχθηκαν σε πολιτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες των πόλεων?
1: Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του θεσμού.
0: Παρακαλώ.

0: και στο αυτολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, mm-hmm. που γίνεται το γνωστό μας Βυζάντιο.
1: Ναι.
0: Ο θεσμός του επισκόπου αποκτά και εκεί παρόμοια χαρακτηριστικά, mm-hmm. Με αυτά που είχε στη Δύση. Ο ρόλος του Βυζαντινού επισκόπου δεν είναι μειωμένης σημασίας, mm-hmm. κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής. Άρα νομίζω ότι θα γίνει η εξέλιξη ενός εκκλησιαστικού θεσμού, ανεξαρτήτως αν το δυτικό τμήμα η Ρώμη υποχώρησε ως κράτος κάποια στιγμή κάτοικε, είναι η δυναμική, η εσωτερική δυναμική ενός του εσωτερικού της εκκλησίας, ενός από τους θεσμούς της. Και θα το δούμε τώρα και αυτό και με παραδείγματα. Θα δώσω τώρα κάτω. Θα δούμε ότι αντίστοιχα υπάρχουν και στο Βυζάντιο. Γιατί, αν απάντησα στην ερώτησή σας.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Παρακάμπτω το χώρο να το θέλω.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Λοιπόν, καταρχάς ο θεσμός είναι σημαντικός διότι ο επίσκοπος εκφράζει ανθρώπους. Είναι πολύ απλό. Εκφράζει μορφωμένους ανθρώπους που έχουν άποψη τα δογματικά της Εκκλησίας, εκφράζει προσωπή την εκκλησία τους στη Σύνοδο, αποφαίνεται επί κανονικών και δογματικών θεμάτων, εκφράζει όμως και τον απλό λαό. Ο απλός λαός δεν καταλαβαίνει φυσικά ο δογματικά ή τέλος πάντων εκπέστα θέματα της Εκκλησίας. Είναι όμως πιστός και αυτή την πίστη τη συντηρεί και τη τροφοδοτεί, και είναι και αμοιβαίο, τροφοδοτείται και αυτός από αυτή, ο επίσκοπος.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται με απλά μέσα, με τη μεγαλοπρέπεια της λειτουργίας, με την περιφορά των κοιμηλίων, των ιερολειψάνων, των λειψάνων, των Αγίων, που τότε είχαν, άλλωστε και σήμερα σε ένα βαθμό, αλλά τότε ήταν παντοδύναμη η πίστη, παντοδύναμη η σημασία ενός λειψάνου και η πίστη που απέδιδαν σε αυτοί οι άνθρωποι. Ο καθεδρικός μιλάει λείψανα. Η επίδειξή τους μπορεί να είναι έκφραση θυμού εκκλησίας του επισκόπου, άρα του Θεού. Επίδειξη ικανοποίησης, επίδειξη επίκληση ενός θαύματος, επίλυση ενός προβλήματος, και καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κοινωνική φυσιογνωμία όπως η επισκοπική, επιπλέον των θεϊκών του ας πούμε ιδιωτήτων, το οποίο τότε ο κόσμος, οι άνθρωποι πίστευαν απόλυτα, είναι και διαμεσολαβητής της πίστης και του πιο απλού ανθρώπου. Θα δούμε τώρα αυτή τη διαμεσολάβηση ότι είχε και υλικά και αυτά αποτελέσματα. Υλικά και νομικά παραγγείλουμε. Οπότε νομίζω ότι για αυτή η δυναμική του θεσμού, αν αυτές οι ιδιότητες του θεσμού του προσέδωσαν μια δυναμική, μια δυναμική που τον ανέδειξε σε μια κυρίαρχη φυσιογνωμία της κοινωνίας της εποχής, το οποίο θα συνεχιστεί παρότι αργότερα έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις πάνω στην Εκκλησία ενώ στην εποχή της Φεοδαρχίας η Εκκλησία βρήκε πάντα τη δύναμη να επαναδιατυπώσει την σημασία και τον εαυτό της και μαζί με την Εκκλησία κυρίως ο επίσκοπος. Επιπλέον να πω κάτι άλλο για τη σημασία για σε αυτή τη φάση ανάπτυξη του θέματος, mm-hmm. εκείνη την εποχή ο επίσκοπος έχει πάντα θα την κρατήσει αργότερα μεγάλη εξουσία, ελεγκτική, επισκοπική δηλαδή, και πάνω στους μοναχούς. Ο μοναχισμός δεν είναι ακόμα πολύ οργανωμένος, είναι ακόμα πιο πολύ μοναχισμός ασκητικός, αναχωρητικού χαρακτήρα, αλλά σιγά σιγά με την παρέμβαση των επισκόπων στη Δύση γίνεται όλο και πιο πολύ κοινοβιακός. Mm-hmm. Διαχωρίζεται ο γυναικείος από τον ανδρικό όλο και περισσότερο και περιορίζει την δυναμική. του ο επίσκοπος τη δύναμη της μοναχής. Αυτό καταλαβαίνετε είναι σημαντικό, διότι είναι δύο εξουσίες μέσα στην Εκκλησία. Η μία πιο απόλυτης πίστης, όπως η μοναστική, έτσι είναι η κοινή κάθε φορά στους επόμενους αιώνες να ξεφύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του επισκόπου και να διατυπώσει μια διαφορετική συμπεριφορά. Οι επίσκοποι αυτοί, αυτό μπορούσαν να το ελέγξουν της φραγκικής εποχής. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα τάγματα, τα μοναστικά υπάρχουν κατευθείαν στον Πάπα, έχουν καθυνόμενο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο επίσκοπος είναι κυρίαρχο, κυρία στη φυσιογνωμία, τόσο μέσα στην Εκκλησία όσο και μέσα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Εξασφαλίζει τα της, ερμηνεύει τις απορίες της, όχι μόνος, μέσα από τη συνόδο. Και υποβάλλει σωστές συμπεριφορές.
1: Ναι. Πώς αντιμετώπισαν, κύριε καθηγητά, οι επίσκοποι...
0: Ναι.
1: Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα πώς αντιμετώπισαν οι επίσκοποι τους νέους βάρβαρους ηγεμόνες. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα, κύριε καθηγητά. Ναι, μας ακούτε.
0: Σας ακούω πολύ καλά.
1: Πολύ καλά τώρα, ωραία. Θέλουμε να ρωτήσουμε πώς αντιμετώπισαν οι επίσκοποι τους νέους βάρβαρους ηγεμόνες και ποια ήταν η σχέση τους με βασιλείς όπως ο Κλόβης και οι Μεροβίγκοι.
0: Πολύ σωστή ερώτηση, ήθελα λίγο να την προλάβω από την αρχή της ζήτησης.
1: Ναι.
0: Όπως είπα και στην αρχή, για την Εκκλησία και τους επισκόπους, δεν υπάρχουν βάρβαροι και Ρωμαίοι. Υπάρχει χριστιανικό πίμνιο. Οι δε Γερμανοί, Φράγκες, μην τους κάνουμε και Γερμανούς, και έχουμε άλλα προβλήματα, ήταν ήδη χριστιανοί, ήταν επίμνιο, ήταν πιστοί. Και μάλιστα ήταν και δηλωτές, γιατί μπαίνονται σε μια κοινωνία που ο θεσμός του επισκόπου ήταν ήδη ισχυρό. Θέλουν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν την εύνοιά του, την αποδοχή του. Η ισχύ του επισκόπου ήταν πολιτική. Μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα βασιλιά, διότι είχε λόγο πάνω στους πιστούς. Οπότε οι σχέσεις ήταν πολύ καλές, αμοιβαίως καλές. Οι επισκοποί, διότι βρίσκαν μια εξουσία που καινούργια μεν, αλλά τους αναγνώρισε. Οι Φράγκοι, διότι έβρισκαν μια παλιά εξουσία που τους ενέθεσε και τους έκανε μέρος, αν και νεοφερμένοι εντός εισαγωγικών των εφερμένων, τους έκανε μέρος του κυριαρχού συστήματος. Και το δεν έχουμε μεγάλες συγκρούσεις, το αντίθετο. Έχουμε μια διηγήματα που δείχνουν τη σημασία των επισκόπων στην, στο να γίνουν νέο ορθόδοξοι, δηλαδή καθολικοί, ορισμένοι βασιλείς που ήταν αριανοί, με την παρέμβαση του επισκόπου κτλ. Είναι μια δύο δυνάμεις οι οποίες βρίσκουν νωρίς τρόπο συνεννοηθούν.
1: Μάλιστα. Στο επίπεδο των αιρέσεων και της αντιμετώπισης των αιρέσεων τα χρόνια αυτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε, πώς αντιμετωπίστηκε από τους επισκόπους το θέμα, γιατί όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ήταν πάντοτε ένα αγκάθι οι αιρέσεις και οι αιρετικοί, και στο ανατολικό βεβαίως, αλλά και στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας.
0: Ναι, εντάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αιρέσεις στους πρώτους αιώνες είναι κυρίως θέμα της ανατολικής εκκλησίας. Η δυτική εκκλησία δεν ταρανίστηκε από αιρέσεις, αν εξαιρέσουμε ότι ορισμένοι νέοι ηγεμόνες ήταν αριανοί. και κάνανε δικά τους ανεξάρτητα κράτη, αριανά, όπως το Βυζιγωτικό στην Ισπανία. Ο κεντρικός πήρε ένα στρατιωτικό κόσμο, η Γαλατία δηλαδή, και αργότερα η Γερμανία και η Ιταλία. Η Ιταλία και μερικές συγκρούς αριανών. Πέρασαν γρήγορα στην Ορθοδοξία, στον Καθολικισμό. Ορθοδοξία με την έννοια αυτή της πρώτης πίστης. Στην Ανατολή οι επίσκοποι βασανίστηκαν πολύ από τις αιρέσεις, πολύ περισσότερο, που θυμάστε ότι ο ίδιος ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης συχνά άλλαζε και επιλεγόταν από το αριανό στρατόπεδο. Αν έχανε την ανάλαζε ο βασιλιάς και ο αυτοκράτορας, και ο νέος αυτοκράτορας ήταν φύλλα προσκύμενος προς τον αριανισμό. Το δυτικό τμήμα παρέμεινε πάντα συνεπέστερο στην παράδοση την της νίκαιας. Οπότε οι επίσκοποι δεν είναι στη λύση, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα αιρέσεων. Φυσικά υπήρχαν οι Αριανοί, αλλά ήταν πια άλλα κράτη. Οι μεγάλες δογματικές διαφορές που ταλάνισαν την Εκκλησία και αργότερα με τον μονοφυσιτισμό και τα διάφορα προβλήματα που πήθηκαν να λύσουν οι σύνοδοι, αυτά τα ζητήματα δεν υπήρχαν στη λύση. Και ακολουθούσαν τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
1: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να περάσουμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε σιγά σιγά αμέσως μετά για τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Η Εκκλησία και τα Βαρβαρικά Βασίλεια, ο ρόλος των Επισκόπων ως θεσμικής συνέχειας της Ρώμης». Συνομιλούμε πάντοτε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής μας επικοινωνίας, έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Μπορούμε τελικά να μιλήσουμε λοιπόν για την Εκκλησία στις Δύση ως μια θεσμική συνέχεια της Ρώμης, ή μπορούμε να θέσουμε έτσι στη συζήτηση και μια άλλη άποψη που ακούγεται, ότι η Εκκλησία τελικά δημιούργησε ένα εντελώς νέο κόσμο χρησιμοποιώντας και μετασχηματίζοντας αυτή τη ρωμαϊκή κληρονομιά?
1: Η απάντηση είναι δύσκολη, αλλά οπωσδήποτε η Εκκλησία είναι μια θεσμική συνέχεια της Ρώμης. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο, πολιτιστικά, αυτό είπαμε και χθες αυτό. Mm-hmm. Διατηρεί τα λατινικά γράμματα, όπως διατηρεί και τα ελληνικά γράμματα στην Ανατολή. Διατηρεί την ορολογία της. Mm-hmm. Διατηρεί το ρωμαϊκό πνεύμα στη θεσμική της οργάνωση. Αργότερα μάλιστα που η Ρώμη θα γίνει και η πρωτεύουσα του δυτικού χριστιανισμού, αισθάνεται μια αναβίωση της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Την οποία διεκδίκησαν και οι ηγεμόνες και με τις γνωστές συγκρούσεις που γνώρισε η Δύση μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Στην άλλη μεριά είναι μια νέα πραγματικότητα, νέοι λαοί τους οποίους έπρεπε να συνυπάρξει, έπρεπε να τους καταλάβει, έπρεπε να τους δώσει τη θέση τους. Τους εκκριστιάνισε βέβαια όταν δεν ήταν ειδικοί. Σε ένα βαθμό τους λατινοποίησε, διότι ξέρετε ότι η λατινική γλώσσα έμεινε γλώσσα της Εκκλησίας μέχρι το 19ο αιώνα. Ίσως τώρα δεν είναι, αλλά έκτοτε μεταφράστηκε η Βίβλος μετά. Ακόμα και ξένους λόγους που μιλούσαν με ξένες γλώσσες, φραγκικά, άλλες παλές γλώσσες βαρβάρων, τους κάνει να ακούει τα λόγια της στα λατινικά. Mm. Άρα τους προσαρμόζει και δεν είναι μαζιά η Εκκλησία. Είναι κατά κάποιο τρόπο από μόνη της συνέχεια, ανεξαρτήτως σε ποιο κρατικό μόρφωμα υπάγεται. Οι Φράγκοι δεν την εκβιαστάν κρατικά. Δεν συνυπήρξαν μαζί της, μίλησαν μαζί της, συνεννοήθηκαν μαζί της, την έκαναν οριακά και πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν την εποχή της Ρώμης. Με τις δωρεές τους, οι οποίες ήταν δωρεές σε γη και σε ανθρώπους, οι επίσκοποι της Φραγκικής Εκκλησίας της πρώτης της εποχής, Μεροβιγγίων Βασιλέων, ήταν και άρχοντες πάθυνες ανθρώπων, διότι οι γιαίες που παίρνανε δωρεάν συνοδευόταν και από τους καλλιεργητές. Είχαν δηλαδή όχι μόνο ένα πίμνιο, αλλά είχαν και υπηκό, το οποίο ταυτόχρονα ήταν και ποιμνιό τους και μάλιστα αφιερωμένο ποιμνιό. Για να συνδομεύω, η Εκκλησία, ο επισκοπικός θεσμός, που ουσιαστικά είναι η Εκκλησία, είναι ο θεσμός που εκφράζει όλη την κοινωνία, όπως είδαμε. Mm-hmm. Διότι η επιλογή ενός επισκόπου έχει τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά, γίνεται όμως από άλλους επισκόπους οι οποίοι είναι συνέχεια των Αποστόλων. Και δεν αναφέρθηκαμε πολύ στην εκπομπή, αλλά έχει μια σημασία, έχει και τη συγκατάβαση του λαού της πόλης. Mm-hmm. Στην οποία βρίσκεται η έδρα, ο λαός της πόλης πρώτην επίσης είχε το δικαίωμα να αντισταθεί, να αρνηθεί τον διορισμό ενός επισκόπου, το πρόσωπο του οποίου δεν θα συμφωνούσε. Άρα αυτογνωμία είναι ήδη ένα είδος παγιόνιες, ένα είδος κοινωνικής συνένεσης και της ανώτερης εξουσίας και της όμοιας εξουσίας και πνευματική και του λαού, του λαού των πόλεων κυρίως, διότι είπαμε ο επισκοπτικός θεσμός είναι θεσμός πόλεων. Άρα η συνέχεια είναι ο ίδιος ο εαυτός. Επιχεύεται τον τρόπο να συνεχίσει τη ζωή της και να αντιμετωπίζει νέες πολιτικές πραγματικότητες, όπως ήταν οι βάρβαροι που αργότερα τα φρακικά βασίλεια παραφέρθηκαν και οδηγήθηκαν σε άλλου είδους κράτη και να πείσαν την εκκλησία, την εξουσία της εκκλησίας, όπως τη φωτιαρχία. Αλλά και εκεί βρήκε τον τρόπο. Και καμιά φορά και θαύμα, αξιοθαύμαστο τρόπο να αντισταθεί και να ξαναβρει τις ισορροπίες μέχρι και τη μεγάλη της Επανάσταση, που είναι η γρηγοριανή μεταρρύθμιση του 10ου αιώνα. Έτσι λοιπόν, είναι συνέχεια της Ρώμης, αλλά είναι και ένας θεσμός ο επισκοπικός που βρίσκει δύναμη, αν δει από την παράδοσή του, από τα πρόσωπα τα οποία των συντελεχών, συγγνώμη, τη λέξη είναι κάπως κοσμική, να συνεχίσει να ανανεωθεί και να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Φτάνουμε στο τέλος και αυτής της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας συζήτηση.
1: Πιστεύω, επειδή ταξιδεύα, να μην σας βασάνιζα πολύ. Ταξιδεύω ακόμα, να μην σας βασάνιζα πολύ με διακοπές.
0: Σας ακούσαμε, σας ακούσαμε μια χαρά με ελάχιστες διακοπές, αλλά σας ακούσαμε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και βαρβαρικά βασίλεια. Ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμική συνέχεια της Ρώμης». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξημένα μέτρα τάξης εν ώψη της Διεθνούσα Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό για τα εγγένεια. Προσπαραγωγή 15.000 drones ετησίως προχωρούν οι ένοπλες δυνάμεις. Πρόγραμμα 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Κίνας. Υπόθεση Μαρφίν, όχι στην άρση προσωρινής κράτησης της 46χρονης, λέει η εισαγγελέας. Διαδικτυακή εκδήλωση την Κυριακή για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Συναγερμός στη Γερμανία για νέες απόπειρες δολιοφθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η Φινλανδία ερευνά πιθανή παραβίαση του εδάφους της. Εντοπίστηκε ντρόουν στις νότιες ακτές. Ελπίδες στο Νεπάλ. 2 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα. Θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ξενοδοχείο Electra Palace. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τώρα, αυξημένα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σε επιβεβαίωση της επίσκεψης του Διευθυντή της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχήμ Καλίν, και της συνάντησής του με τον επικεφαλής της ΕΙΠ, Θέμη Δεμίρη, που αποκάλυψαν τη Τετάρτη τα νέα, προχώρησε χθες η Άγκυρα. Όπως αναφέρει το Πρακτορείο Ανατολού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ αξιολογήθηκαν τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση τονίστηκε πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι κρίσιμη σημασία στις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, για τη συνεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Μάλιστα, ως θέματα ατζέντας αναφέρονται ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η νέα κατάσταση στη Συρία, η πολιτική ενότητα της Λιβύης, το Παλαιστινιακό ζήτημα αλλά και το Ισραήλ. Παράλληλα, στο Πρακτορείο Ανατολού γίνεται λόγος για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και τις πολιτικές κατοχής του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και τον Λίβανο. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, οι δύο επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών αποφάσισαν πως πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρέθηκε χθες στη Θράκη, όπου επισκέφθηκε το Δηδημότυχο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Ενημερώθηκε για τα έργα κατασκευής των νέων 24 κατοικιών για τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στο Δηδημότυχο και στη συνέχεια επισκέφθηκε το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικού στους τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones και για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής του δυνατότητας. Ακολούθως, ο κύριος Δένδιας μετακινήθηκε στην έδρα του 724 τάγματος μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις 8 μονάδες παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προσωπικού και μέσων. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ξάνθη, ο κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων πως το 316 μαζί με το 306 εργοστάσιο βάση στην Αττική έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους και προσέθεσε πως στις 31 Δεκάτου του 2023
Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones κατηγορίας 3 χέρων, τα οποία πετούσαν ένα LAX και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω επιπέδου τζάμπο. Ο κύριος Δέμβιας υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή που συζητάμε οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παραγάγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να παραγούν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό αφορά μόνο την παραγωγή των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθήσεις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Τώρα, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η ελληνική βιομηχανία όπλων στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει σταδιακά περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για μηχανικούς, τεχνικούς και προσωπικό παραγωγής και λειτουργίας. Πέρα από την παραγωγική επέκταση, η ΕΛΒΟ εκτιμά πως η επένδυση θα έχει σημαντικό αποτύπωμα και στην απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περίπου 300 νέες θέσεις θα αφορούν κυρίως εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικούς αλλά και εργαζόμενους σε κατασκευαστικούς και λειτουργικούς ρόλους. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει πως θα ενισχυθεί και το ευρύτερο οικοσύστημα προμηθευτών και συνεργατών στην περιοχή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι βιομηχανικές υπηρεσίες και η τεχνική υποστήριξη. Η ΕΛΒΟ διαθέτει εγκαταστάσεις σχεδόν 300.000 τετραγωνικών μέτρων στη Σύνδο, από τα οποία περίπου 66.000 τετραγωνικά μέτρα είναι στεχασμένοι χώροι παραγωγής, δοκιμών και αποθήκευσης. Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να μετακινηθεί από το παραδοσιακό μοντέλο κατασκευής και συναρμολόγησης οχημάτων προς έναν ευρύτερο ρόλο στην παραγωγή και ενσωμάτωση προηγμένων αμυντικών συστημάτων. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-27, η πράξη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 3.700.000 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθηνών Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, σε αλλοίς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, δερματοσκόπια και την εφαρμογή τηλεδερματολογίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των ασθενών. Το έργο, αξιοποιώντας το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, δύναται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας. Τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Αράπιτσα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάουσας ανακοίνωσε επίσημα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Βασίλης Πανάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νάουσα. Η χρηματοδότηση της νέας γέφυρας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς αφορά την κατασκευή μιας σύγχρονης και ασφαλούς υποδομής που θα βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην νοσηλευτική μονάδα και τη λειτουργική σύνδεσή της με την πόλη.
την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, προτείνει η εισαγγελέας. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η 46χρονη, λίγες ημέρες μετά την προφυλάκησή της, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου της, η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κατά την απόφαση για την προφυλάκησή της δεν ελήφθησαν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, καθώς και η έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο στο υλικό της υπόθεσης. Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας και η περαιτέρω σύσφιξη των αυτοδιοικητικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον εκτελεστικό αντιδήμαρχο του Δήμου Πεκίνου, Ξία Λιν Μάο, στο διοικητήριο της Περιφέρειας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της τουριστικής προβολής, του εμπορίου, της εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων. Οι επιμέρους πρωτοβουλίες θα αποτυπωθούν στο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που θα υπογραφεί στο Πεκίνο κατά την προσεχή επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπιών τέθηκαν μεταξύ άλλων επιτάπητος οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, την καινοτομία και τη διατροφή, προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό των δράσεων εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που έχει στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό Μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό με θέμα «Πριν και μετά το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου του 1955, η καταστροφή της ελληνικής ρωμαϊκής κοινότητας της Τουρκίας», παρουσιάζει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος η East Mediterranean Business Culture Alliance. Στο πάνελ συμμετέχουν ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Κύρου, καθηγητής ιστορίας στο Salem State University, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής ανθρώπινων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Δόκτωρ Ελίζαμπεθ Προδρόμου, καθηγήτρια στο πρόγραμμα διεθνών σπουδών του Boston College, ο καθηγητής Δόκτωρ Ιωάννης Παναγιωτίδης του Freie Universität Berlin, ο Δόκτωρ Χάρη Δημόπουλος, διεθνής επιχειρηματίας και επιζών του πογκρόμ του 1955, και ο Στέλιος Τακετζής, παραγωγός και πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Cosmos FM. Οι επιθέσεις της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου
Το 1955 πυροδοτήθηκαν από κατασκευασμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες είχαν βομβαρδίσει το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα αποδείχθηκε πως τη βόμβα είχε τοποθετήσει Τούρκος υπάλληλος του προξενείου. Η ψευδής αυτή είδηση αποτέλεσε πρόσχημα για μια συντονισμένη επίθεση εναντίον ελληνικών κατοικιών, επιχειρήσεων, εκκλησιών, σχολείων, κημητηρίων και κοινοτικών ιδρυμάτων. Περίπου 4.214 ελληνικές κατοικίες, 1.004 επιχειρήσεις, 73 εκκλησίες, 2 μοναστήρια και 26 ελληνικά σχολιά υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Μεταξύ 13 και 16 Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων 2 Ορθοδόξων ιερέων καθώς και ενός Αρμενίου, σκοτώθηκαν ενώ δέχθηκαν επιθέσεις και αρμενικές και εβραϊκές περιουσίες. Πέρα από την αναδρομή στα γεγονότα, οι συμμετέχοντες διερευνούν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία, την πολιτιστική κληρονομιά, το διεθνές δίκαιο, την ιστορική μνήμη, την αποκατάσταση και τη δικαιοσύνη, καθώς και τα διδάγματα που προσφέρει η ιστορία για την προστασία των μειονοτήτων σήμερα. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Η γερμανική αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από υποψίες για δύο νέες απόπειρες κατά του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, μετέδωσε σήμερα η εφημερίδα Bild, εντείνοντας το επίπεδο συναγερμού στη Γερμανία μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Η Bild, επικαλούμενη τοπικές αστυνομικές πηγές, ανέφερε πως έγινε απόπειρα πρόκλησης βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία αναλαμβάνεται η ευθύνη για την ενέργεια. Η Γερμανία είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ύποπτες υποθέσεις δολιοφθοράς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές ερευνούσαν βανδαλισμό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέρκχαϊμ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μονάδες λιγνητικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύως 4.200 ΜΒ να τεθούν προσωρινά εκτός δικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση, συσκευές που περιείχαν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υψηλής τάσης στο ανατολικό κρατήδιο του Βραβεμβούργου. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Οι φινλανδικές συνοριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως διερευνούν εάν ντρόουν επιτήρησης, το οποίο εντοπίστηκε σε ακτή της Νότιας Φινλανδίας, είχε παραβιάσει το έδαφος της σκανδιναβικής χώρας. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί πού, πότε και με ποιον τρόπο το μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στη φινλανδική επικράτεια, καθώς και με ποιον τρόπο ενδέχεται να διέσχισε τα σύνορα της χώρας. Σύμφωνα με την προκατακτική εξέταση, το αεροσκάφος φαίνεται να είναι μοντέλο ντρόουν που χρησιμοποιείται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιώτες. Οι συνοριακές αρχές δήλωσαν πως σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση του ντρόουν, τον χειριστή του, ούτε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τετάρτη πως το ντρόουν προοριζόταν για εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης και πως δεν αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό. Κλείνουμε τα διεθνή με μια είδηση που τυκλοφορείται σε όλο τον κόσμο ως θαύμα. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σύραγγα του πληγέντος υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ σήμερα Παρασκευή, 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσαν το θάνατο σε 1.200 ανθρώπους. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς εκτιμάται πως και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό της σύραγγας. Αξιωματούχοι και διασώστες εκτιμούν πως η κατάρρευση παγετώνα στις 26 Αυγούστου σε περιοχές του ποταμού Τρισούλη ενδέχεται να παγίδευσε τουλάχιστον 900 ανθρώπους σε σύραγγες που συνδέονται με 6 υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού. Η συγκεκριμένη σύραγγα που οδηγεί στο υπόγειο μηχανοστάσιο του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπου εργάζονταν δεκάδες άνθρωποι όταν σημειώθηκε η καταστροφική πλημμύρα, έχει μήκος μεγαλύτερο των 4 χιλιόμετρων. Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης στο σταθμό διεξάγεται χωρίς παύσεις όλο το 24ωρο υπό εξαιρετικά αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες. Ο Άρνολντ Ντίξ, ειδικός στη διαχείριση καταστροφών και καθηγητής μηχανικής σειράγγων, σύμβουλος των ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης, έκανε λόγο για άνευ προηγουμένου προσπάθεια εντοπισμού των θαμμένων εισόδων των σειράγγων. Φαίνεται πως έχουμε πλέον την απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση διάσωσης, καθώς πρόκειται για κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, δήλωσε από τη Σιγκαπούρη καθοδόν προς το Νεπάλ. Δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν και τώρα έχουμε για πρώτη φορά επιβεβαίωση πως μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στους οποίους δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φτάσουμε, πρόσθεσε. Φυσικά σταματάμε για λίγο και πανηγυρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουμε, δήλωσε στο CNN.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει την 3η 8 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου η Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6:45 προμεσημβρίας ακολουθία του μεσονυκτικού και θεία λειτουργία. Ακολουθεί στο αρχονταρίκι ομιλία για τον Όσιο Αμφιλόχιο. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του όρθρου και θεία λειτουργία. Στις 12 ιερά παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο. Στις 6 το απόγευμα ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του όρθρου και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 παράκληση της Παναγίας, στις 6 το απόγευμα ακολουθία του μεθέορτου εσπερινού και παράκληση της Παναγίας. Η Ιερά Μονή θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της πανηγύριος από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως τα ορεινά, της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της κεντρικής και της ανατολικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα και βελτίωση στις βραδινές ώρες. Στην περιοχή όμως της Πελοποννήσου θα συνεχιστούν οι βροχές τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ενώ στην περιοχή της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και της Ηπείρου θα έχουμε περιορισμένους αραδότητες και πιθανόν και ομίχλες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στο νότιο Ιόνιο είναι 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο κεντρικό όμως Αιγαίο είναι βόρειο 7 με 8 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο Ικάριο είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 7 με 8 μποφόρ. Ενώ στο δυτικό κριτικό, στο νοτιοδυτικό κριτικό είναι 5 με 6 και τοπικά 7 και στο Καρπάθιο βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 27 στην Ικαρία, στην Αστιπάλαια, στην Κάσο, στην Μύκονο, στη Ζητία και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς Κέρκυρα Άραξος, Λαμία, Αγρίνιο, Πύργος Σπάρτη, 35 στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο. Η Αττική περιμένουμε, υπάρχει πιθανότητα για τα βόρεια της Αττικής να έχουμε βροχή, κυρίως στα βόρεια και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Ενώ οι θερμοκρασίες στην Αττική, οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, στο Λάβριο και στο Μαραθώνα μέχρι 34 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα για βροχή και τοπική

0: βαθύω θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρτ και θα εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θερμοκρασίες τώρα αύριο στη Θράκη από 17 μέχρι 33 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία 18 με 32, στην Κεντρική Μακεδονία 19 με 35, Δυτική Μακεδονία 17 μέχρι 32, Ήπειρος 14 μέχρι 35, η Θεσσαλία 20 με 35, η νησιά Ιωνίου 23 το πρωί, 34 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 16 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι στις 22 βαθμούς το πρωί και στους 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 14 βαθμούς και μέχρι 30 με 31 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη θα έχει 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Και Δωδεκάνησα 24 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο, που και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πια ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν αργότερα και θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει 20 βαθμούς το πρωί, 35 το μεσημέρι, η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με την ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρωτικά της 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα 12 και τους 34 βαθμούς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Καλό Σαββατοκυριακό. Να πούμε κλείνοντας πως υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε περιοχή με χαλιμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Παράλληλα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αχημάτων στην περιοχή στην Αργυθέα Παιανίας, όπως είπαμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία και ο Καθολικισμός στην Παγκόσμια Πολιτική. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ένας εκ των παλαιότερων θρησκευτικών θεσμών στον κόσμο, διατηρεί ένα διευρυμένο πίμνιο ενός δισεκατομμυρίου πιστών, οι οποίοι αποτελούν το 1/6 του πληθυσμού της γης.

αυτό το γεγονός από μόνο του έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Αλλά εξίσου σημαντική είναι και η βαθιά παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας να εμπλέκεται σε παγκόσμια ζητήματα. Η άνεσή της με την πολιτική, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη θρησκεία. Ένα τέτοιο μέγεθος ποιμνίου και μια τέτοια παράδοση σε συνδυασμό με ό,τι κληροδότησε στην Εκκλησία ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, διασφαλίζουν την προβολή και την επιρροή της Εκκλησίας στην παγκόσμια πολιτική. Εν τούτης δεν είναι εύκολο να κατηγοριοποιήσουμε πολιτικά την Καθολική Εκκλησία. Από τη μία πλευρά παραμένει ένα απόλυτα συντηρητικό σώμα με ιεραρχική δομή που σχεδιάστηκε για να διαφυλάξει τις παραδοσιακές θρησκευτικές διδασκαλίες. Αυτή η παρόρμηση παράγει συντηρητικές θέσεις και οδηγεί την Καθολική Εκκλησία σε συμμαχία με τους συντηρητικούς οπαδούς άλλων θρησκευμάτων, μεταξύ αυτών και των συντηρητικών μουσουλμάνων. Από την άλλη πλευρά, η καθολική διδασκαλία σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την γνησιότητα του κοινού καλού παράγει την έγνοια για τους φτωχούς της παγκόσμιας οικονομίας, το ενδιαφέρον για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Έτσι, η Εκκλησία φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στις ανταγωνιστικές παρορμήσεις της παράδοσης και του εξυγχρονισμού. Παρά τη στρατηγική αυτή θέση, η Δυτική Εκκλησία αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες μετριάζουν τις πολιτικές της επιπτώσεις. Πρώτον, το έλλειμμα ιερέων και καλογραιών που καταγράφεται σε κάποιες περιοχές έχει ως αποτέλεσμα οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί να πρέπει να αφιερώσουν πολλή ενέργεια στη διατήρηση των θεσμών ώστε να μην μειωθεί η κοινωνική συμμετοχή. Δεύτερον, το γεγονός της αύξησης του καθολικισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες υποχρεώνει την Καθολική Εκκλησία να διατηρήσει τις βασικές πρακτικές της εν μέσω ενός συγκριτισμού, λόγω των επιρροών που προέρχονται από τις ντόπιες κουλτούρες αλλά και σε ένα συγκείμενο απελπιστικής φτώχειας, καθώς και σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορεί να διάκυνται αρνητικά προς αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δούμε, οι καθολικές πολιτικές διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με την περιοχή, το συγκείμενο και το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά με επισκόπηση του θεολογικού και ιστορικού πλαισίου της εμπλοκής του καθολικισμού στην πολιτική, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εξέλιξη της καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας. Κατόπιν θα εξεταστεί η διπλωματία του Βατικανού, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της θητείας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου και εκείνης του Πάπα Βενέδικτου του 16ου. Τέλος, εξετάζονται ζητήματα που ορθώνονται απειλητικά στον ορίζοντα. Συνεπώς, η ενασχόληση με την έρευνα γύρω από τον καθολικισμό προσφέρει ένα παράθυρο στη διερεύνηση της ολοένα ευρύτερης και πιο δυναμικής σχέσης μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στον σύγχρονο κόσμο. Θεολογικό και ιστορικό πλαίσιο. Από την ίδρυσή της, η Καθολική Εκκλησία ενεπλάκει στις παγκόσμιες υποθέσεις. Οι πάπες έφτιαχναν στρατούς, έκαναν συμμαχίες και έχριζαν πολιτικούς άρχοντες. Η Εκκλησία προσπάθησε να χειριστεί τα δύο ξύφη της, αυτό της πνευματικής και εκείνο της κοσμικής εξουσίας, ώστε να διαιωνίσει το όραμά της για μια ενωμένη χριστιανοσύνη. Στη Δύση, το όραμα αυτό συνετρίβει πρώτα από την προτεσταντική μεταρρύθμιση και στη συνέχεια από τις δημοκρατικές επαναστάσεις, οι οποίες εναντιώθηκαν στον επίσημο ρόλο που έπαιζε η Δυτική Εκκλησία στη διακυβέρνηση. Στην Ιταλία, αυτό σήμανε την απώλεια των παπικών εδαφών το 1870, το ίστατο απομεινάρι της κοσμικής εξουσίας της Δυτικής Εκκλησίας.
Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τη λογική και τον τρόπο σκέπτεσθε της σύγχρονης καθολικής πολιτικής, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορία της απώλειας της κοσμικής εξουσίας της Καθολικής Εκκλησίας, γεγονός που την οδήγησε στην αναθεώρηση της θέσης της στον κόσμο. Η δραματική αλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας έγινε ιδιαίτερα ορατή στον αιώνα που μεσολάβησε, ανάμεσα στις δύο συνόδους του Βατικανού 1869 και 1962-65. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση των ανταγωνιστικών πολιτικών κινημάτων και κυβερνήσεων, η ανταπόκρισή της υπήρξε αντιδραστική. Ο Πάπας Πίος όχι μόνο συγκάλεσε την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, κατά την οποία ανακοινώθηκε το δόγμα του αλάθητου του Πάπα, αλλά το 1864 εξέδωσε και το περιβόητο Syllabus of Errors. Σε αυτό το έγγραφο ο Ποντίφικας καταδίκαζε τον μοντερνισμό, τον φιλελευθερισμό, την θρησκευτική ελευθερία, την ιδέα της προόδου και τον χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Μια τέτοια θέση δεν ήταν δυνατό να υιοθετηθεί επί μακρόν, ιδιαίτερα εφόσον ο εξυγχρονισμός προχωρούσε με γοργό ρυθμό, οπότε ο διάδοχος του Πάπα Πίου, ο Πάπας Λέων 13, ξεκίνησε σοβαρά μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να προσεγγίσει τη νέα κατάσταση του κόσμου. Η Παπική Εγκύκλειος Rerum Novarum 1891, την οποία εξέδωσε ο Πάπας Λέων 13, υποστήριξε ότι η Εκκλησία πρέπει να δράσει βάσει των αρχών του Ευαγγελίου για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της βιομηχανικής εποχής, τον ανεμπόδιστο καπιταλισμό, την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα δεινά και τις μαρξιστικές επαναστάσεις. Αυτή η εγκύκλειος, στην οποία αναφερόταν συχνά ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, εγγενίασε τη σύγχρονη καθολική κοινωνική διδασκαλία και έβαλε τα θεμέλια για τη μεταμόρφωση της Καθολικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού. Σύμφωνα με τα λόγια του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, αυτή η εγκύκλειος έδινε στην Εκκλησία το στάτους της πολιτιότητας και αντικαθιστούσε τις προηγούμενες κοσμικές προσωρινές της φιλοδοξίες. Το Rerum Novarum και η απορρέουσα από αυτό κοινωνική διδασκαλία διαμεσολαβούν την ιδέα του Dignitatis Humanae, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως προσώπου. Όντας όλοι οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και ίσοι ενώπιόν του, είναι φορείς αξιοπρέπειας. Από αυτή την αξιοπρέπεια πηγάζει το αίτημα για μια κοινωνική οργάνωση η οποία δημιουργεί τις συνθήκες για ανθρώπινη ευημερία και δικαιοσύνη. Η απελπιστική φτώχεια και η εκμετάλλευση παραβιάζουν το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης. Γι' αυτό και απαιτούνται κατάλληλες πολιτικές ενέργειες ως αντιδράσεις, ειδικά η καταβολή δίκαιων μισθών και η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για προσευχή και οικογενειακή φροντίδα. Οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου λοιπόν δεσμεύονται από υπερβατικά καθήκοντα και οφείλουν να μεταχειρίζονται τους εργάτες όχι ως απλά εργαλεία παραγωγής ή σκλάβους, αλλά ως ηθικά και ευλογημένα πρόσωπα με ανεκτίμητη αξία και ευγένεια. Αυτός ο λόγος περί του ανθρώπου ως προσώπου υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα ενταγμένα σε οικογένειες και οργανικές κοινότητες, τις οποίες το κράτος έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει και όχι να παραγκονίζει. Αυτό το δόγμα της επικουρικότητας, δηλαδή η ανάγκη της δημιουργίας επικουρικών κοινωνικών θεσμών, ήρθε σε αντίθεση τόσο με τον ριζοσπαστισμό και στον ριζοσπαστικό ατομικισμό του κλασικού φιλελευθερισμού, όσο και με τον κολεκτιβισμό του Μάρξ. Έτσι, η Δυτική Εκκλησία αναζήτησε μια μέση οδό μεταξύ του μη παρεμβατικού καπιταλισμού και του κρατικού σοσιαλισμού.

Μολονότι η Δυτική Εκκλησία με το Rerum Novarum επιδίωξε την ελάφρυνση του ζυγού του εργάτη, δεν είχε ακόμα δεχθεί τα βασικά δόγματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Μόλις 8 χρόνια μετά την εγκύκλειό του για τους εργάτες, ο Πάπας Λέων 13ος καταδίκασε τον Αμερικανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριζε το εσφαλμένο δόγμα της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Στις καθολικές χώρες η Εκκλησία αναζήτησε κρατικά προνόμια και τον επακόλουθο περιορισμό των δικαιωμάτων των μη καθολικών. Στο πλαίσιο μιας συμβιωτικής σχέσης, τα αυταρχικά καθεστώτα παραχώρησαν ευχαρίστως τέτοια προνόμια στην Καθολική Εκκλησία, με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση που αυτή τους παρήχε. Με την άνοδο του φασισμού κατά τον 20ο αιώνα, η Δυτική Εκκλησία αποπειράθηκε να διατηρήσει τη θέση της υπογράφοντας τα περιβόητα κονκορδάτα με τη Γερμανία του Χίτλερ και την Ιταλία του Μουσολίνη. Η κληρονομιά του φασισμού και η καταστροφή της Ευρώπης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκλώνησαν τόσο τη Δυτική Εκκλησία ώστε να αναστοχαστεί το ζήτημα της ορθής διακυβέρνησης της κοινωνίας. Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του το 1944, ο Πάπας Πίος ο 12ος εξέφρασε σαφώς την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας στη Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τον συγκεντρωτισμό των δικτατορικών καθεστώτων ως το αντίπαλο δέος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας των πολιτών. Ο Πάπας είπε τότε ότι αν υπήρχε η δυνατότητα απαγόρευσης και διόρθωσης των πράξεων της δημόσιας αρχής, ο κόσμος δεν θα είχε συρθεί στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου. Εξέφρασε την έγκρισή του για δημοκρατική διακυβέρνηση επικαλούμενος την αριστοτελική σκέψη και λέγοντας ότι αυτή η δημοκρατική διακυβέρνηση εξαρτάται από τους πολίτες που καθοδηγούνται ορθά από το φυσικό νόμο και τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους για αναζήτηση του κοινού αγαθού. Παρά την παραδοχή αυτή όμως, η Καθολική Εκκλησία συνέχισε να αντιστέκεται στη βασική αρχή της πλουραλιστικής δημοκρατίας, δηλαδή στο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών ομάδων να απολαμβάνουν την ελευθερία της πίστης και της οργάνωσης. Όπως υποστήριξε ο Άλφαρντ Στέπαν, η φιλελεύθερη δημοκρατία εξαρτάται από τις αμοιβαίες ανεκτικότητες. Το κράτος προστατεύει την ελευθερία των εκκλησιών να δρουν στην κοινωνία των πολιτών και οι εκκλησίες από τη μεριά τους δεν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες του κράτους για να αυξήσουν τα προνόμια τους ή να περιορίσουν τους ανταγωνιστές. Εν τούτης, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 50, η επίσημη θέση της Καθολικής Εκκλησίας ήταν ότι εφόσον το λάθος δεν έχει δικαιώματα, ο καθολικισμός ως αληθινή ορθή πίστη, όπως ανέφεραν, θα πρέπει να είναι ο μόνος που επικυρώνεται από το κράτος. Και η Καθολική Εκκλησία ενίσχυσε αυτή τη θέση στους κληρικούς και τους ακαδημαϊκούς της. Ο περίφημος Αμερικανός θεολόγος John Courtney Murray επιχειρηματολόγησε υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, των πλουραλιστικών μορφών σχέσης Εκκλησίας-κράτος και της οικουμενικής συνεργασίας. Αποδοκιμάστηκε όμως και φημώθηκε από την Εκκλησία κατά τη δεκαετία του 1950. Η κατανόηση αυτού του πλαισίου μας βοηθά να αντιληφθούμε τη σημασία της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού 1962-65 και ειδικότερα των κειμένων που τη συνόδευσαν. Σε ένα από αυτά τα κείμενα, η Εκκλησία ανέπτυξε την πλέον συστηματική θεολογική υπεράσπιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής αρρωγής. Δίχως να επιδιώκει την ικανοποίηση κοσμικών φιλοδοξιών, το έγγραφο αυτό διακήρυτε την αλληλεγγύη της Καθολικής Εκκλησίας στα δεινά της ανθρωπότητας και πρόσφερε τη δική της θεώρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως οδηγό για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών θεσμών, πολιτικών δομών στη βάση της αρχής της ισονομίας και δίκαιων οικονομικών οργανισμών. Αυτό όμως που θα ολοκλήρωνε τη μεταμόρφωση της Δυτικής Εκκλησίας ήταν το συνοδευτικό κείμενο.
Με αποκαλυπτικό τρόπο, η διακήρυξη της θρησκευτικής ελευθερίας υπό τον τίτλο «Dignitatis Humanae» και ο συλλογισμός για την προστασία της ελεύθερης αναζήτησης της πνευματικής αλήθειας στηρίχθηκαν στη μεγαλειώδη σε εισαγωγικά αρχή της αξιοπρέπειας της ανθρωπότητας. Δύο ήταν οι κεντρικοί διαμορφωτές αυτού του ιστορικού εγγράφου. Ο ένας ήταν ο Τζον Κούρτνεϊ Μόρεϊ, ο οποίος μετέφερε την αμερικανική εμπειρία στη συμμετοχή του καθολικισμού στην πλουραλιστική δημοκρατία. Ο άλλος ήταν ο επίσκοπος Πολωνίας Βοητήλα, του οποίου ο αγώνας υπεράσπισης της πίστης ενάντια σε κάθε τυραννικό καθεστώς, είτε ναζιστικό είτε κομμουνιστικό, σφυριλάτησε μια δυνατή δέσμευση των ελεύθερων εκκλησιών να λειτουργήσουν ως ασπίδα της κοινωνίας των πολιτών στην αντίσταση κατά της καταπίεσης. Φυσικά, ο Βοητήλα, όντας ποντίφικας αργότερα, βρέθηκε σε θέση που του επέτρεπε να εφαρμόσει το όραμά του. Όταν η Εκκλησία έπαψε να βασίζεται στην κοσμική εξουσία για τη συνέχιση της πνευματικής της αποστολής, απέκτησε την ελευθερία που της επέτρεπε να αποτελέσει πρόκληση για την ομιμοποίηση των αυταρχικών καθεστώτων και εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων το έπραξε. Πράγματι, όπως ένα μεγάλο υπεροκεάνιο που αλλάζει σιγά σιγά την πορεία του, αλλά διαθέτει τεράστια δύναμη στη νέα του κατεύθυνση, έτσι και η Καθολική Εκκλησία μετατράπηκε σιγά σιγά κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα σε μια ισχυρότατη μηχανή της δημοκρατίας. Όπως αναφέρει ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, το τελευταίο κύμα εκδημοκρατισμού ήταν κατά κύριο λόγο ένα καθολικό κύμα. Το 1974 τα 3/4 των καθολικών χωρών τελούσαν υπό αυταρχικά καθεστώτα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 όλα πλην ελαχίστων είχαν γίνει δημοκρατικά. Η μεταμόρφωση της Ισπανικής Εκκλησίας συνέβαλε πολύ στην ενεργοποίηση αυτού του μεγάλου κύματος εκδημοκρατισμού. Η Ισπανική Καθολική Εκκλησία, από θεσμός άρρηκτα δεμένος επί αιώνες με το στέμα και τον αντιδραστικό ολοκληρωτισμό, μετατράπηκε σε βασική πηγή αντιπαράθεσης στο καθεστώς του Φράνκο κατά τη δεκαετία του 1960, υπονομεύοντας έτσι την ομιμότητα της εξουσίας καθ' όλη την επόμενη δεκαετία. Κατά αυτόν τον τρόπο, το καθολικό κύμα, μετά την ανάδυσή του στην Ισπανία το 1975, εκτινάχθηκε σε όλη τη Λατινική Αμερική, έφερε τη δημοκρατία στις Φιλιππίνες και κορυφώθηκε στην Πολωνία, όπου σημειώθηκε η πρώτη μια σειράς επαναστάσεων ενάντια στον κομμουνισμό που έλαβαν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη. Καθοριστική σημασία σε αυτή την ιστορία ήταν η θητεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, ο οποίος έδειχνε να έχει τον τρόπο του να εμφανίζεται με όλη τη μεγαλοπρέπεια ενός ποντίφικα στα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ίσως το πιο δυναμικό παράδειγμα αυτού ήταν τα ταξίδια του στην Πολωνία, τα οποία ξεσήκωναν τον κόσμο και καλλιεργούσαν το κίνημα της αλληλεγγύης, το οποίο στη συνέχεια συνέβαλε στην υπονόμευση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Εν τούτης, όπως θα δούμε, η Καθολική Εκκλησία σημείωνε μερική επιτυχία στην Αφρική, όπου η ένδυα και η αφοσίωση στη φυλή συνεχίζουν να ματαιώνουν την εδραίωση της δημοκρατίας.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Μικρασιατική Καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Έχω επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 20ος αιώνας και Ευρώπη. Για να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στο χρόνο. Να πάμε εκείνη την περίοδο και να δούμε πώς ήταν η κατάσταση και γιατί και πώς προκλήθηκε ο πόλεμος αυτός που ονομάστηκε πρώτος. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ φορτωμένο, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Για να πάμε λοιπόν την εποχή, αρχές 20ου αιώνα, και χαρακτηρίζεται ως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι πράγματι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
1: Ξέρετε, υπήρξαν παγκόσμιες εμβέλειες συγκρούσεις και πιο πριν. Ο επταετής πόλεμος στα δεύτερα του 18ου αιώνα ή οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι είχαν και αυτοί τέτοιου είδους διαστάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Επομένως, η κλίμακα του γεγονότος είναι πολύ διαφορετική. Η τεχνολογία δηλαδή και οι δυνατότητες της για φόνο στο πεδίο της μάχης έχουν αναπτυχθεί στις αρχές του 20ου αιώνα πια σε ένα επίπεδο ασύλληπτο σε προηγούμενες περιόδους. Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, στους Ναπολεόντιους πολέμους έπρεπε να πυροβολήσεις, να γεμίσεις μετά το τουφέκι, το εμπροστογεμές δηλαδή, να ρίξεις μπαρούτι, να ρίξεις το βόλι, να το πατήσεις κάτω με αυτό το μπαστούνι που είχαν για να γεμίσουν το όπλο, που ήταν πολλή ώρα. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε, είχε στα πολυβόλα τα οποία θέριζαν τον κόσμο, δηλαδή πριν πέσεις κάτω, αν σε χτυπούσε το πολυβόλο, μπορούσε να σε έχει χτυπήσει 4 φορές. Χώρια δε η μεγάλη δύναμη του πυροβολικού με τα εκρηκτικά βλήματα που μπορούσε να κονιορτοποιήσει τα ανθρώπινα σώματα. Επομένως, από την άποψη ενός συνδυασμού και πολιτικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας και τεχνολογίας, θα έλεγα ναι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο στην παγκόσμια ιστορία.
0: Να τον ορίσουμε χρονικά, να ρωτήσω, να σας πω για να ξέρουμε και για ποια εποχή μιλάμε.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αρχίζει στις αρχές Αυγούστου του 1914 και τελειώνει τον Νοέμβριο του 1918 με την συνθηκολόγηση της Γερμανίας.
0: Ωραία. Σας διέκοψα όμως, βλέπετε είναι τηλεφωνικά και δεν βλεπόμαστε και γίνεται αυτό και ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές μας. Ναι, ακούμε.
1: Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε την κλίμακα στην οποία ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επηρέασε τις ανθρώπινες υποθέσεις, η στρατή ας πούμε του 18ου αιώνα ήταν περίπου 100.000 άνδρες. Επαγγελματίες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι πολεμούσαν πολλές φορές ως μισθοφόροι, και πιο πριν στην Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο των μισθοφορικών στρατών, με όπλα τα οποία δεν είχαν μεγάλη φωνικότητα. Αντίθετα, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος, όπως είπα, ο πρώτος πόλεμος, μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Ίσως προηγούμενος από αυτό να ήταν ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος, αλλά ήταν μακριά και δεν τον έλαβαν πολύ υπόψη τους. Μιλάμε για στρατούς όχι των 100.000, όχι των 600.000 που ήταν η περίφημη μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα που εισέβαλε στη Ρωσία το 1812. Μιλάμε για στρατούς εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις μεγάλες μάχες, οι οποίες δεν κρατούσαν πλέον μία ή δύο ημέρες, αλλά κρατούσαν μήνες, σκοτώνονταν από κάθε πλευρά 300 με 400.000 άνθρωποι και άλλοι τόσοι τραυματίζονταν ή μέναν ανάπηροι. Ας σκεφτούμε το παιδί, το αγροτόπεδο ας πούμε, που το 1916 σε ηλικία 15-16 χρονών το πήραν από τη μάνα του, το πετάξανε μέσα στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου κονιορτοποιήντο η σύντροφή του από τις βολές του πυροβολικού, το κυνηγούσαν απίθανα χαλίβδινα τέρατα που ήταν τα τάγκς εκείνης της εποχής. το πολυβολούσαν ανίκουστα θηρία από τον ουρανό που ήταν τα πρώτα αεροπλάνα, έτσι. Ή του καίγανε τα πνευμόνια, ή αν όχι τα δικά του, του διπλανού του, τα δηλητηριώδη αέρια. Και αυτό είναι μια μαζική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία όχι ενός επαγγελματία στρατιωτικού, αλλά η εμπειρία του κάθε μέσου πολίτη, του κάθε μέσου αγρότη που τον πήρανε, σας λέω, και τον πετάξανε εκεί πέρα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο, σήμερα το λέμε μετατραυματικό σύνδρομο, τότε το λέγανε shell shock, δηλαδή το σοκ των βολών του πυροβολικού, που είναι ψυχικές ασθένειες οι οποίες προέρχονται από το πεδίο της μάχης, από την εμπειρία αυτή. Και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι γεμάτα τα ψυχιατρία της Ευρώπης από αυτούς που ονομάζουν τότε, ξέρετε, τα ζωντανά απορρίμματα των πεδίων των μαχών. Είναι η κλίμακα της εμπειρίας πολύ διαφορετική. Ξέρετε, εμείς δεν την είχαμε αυτή την εμπειρία. Η Ελλάδα μετήχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά αργά. Μπήκαμε επισήμως το 1917 μετά την επανένωση της χώρας από τον Βενιζέλο, και μετήχαμε σε ένα μικρό μέτωπο σχετικά με το δυτικό ή το ανατολικό, που είναι τα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, το μακεδονικό μέτωπο, χωρίς να έχουμε αυτή την εμπειρία της άσκοπης σφαγής που είχαν οι δυτικοευρωπαϊκοί λαοί. Το δικό τους τραύμα λοιπόν των ευρωπαϊκών λαών ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το δικό μας τραύμα όχι, βέβαια το δικό μας τραύμα αργότερα ήταν η Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν διαφορετικής υφής, αν θέλετε.
0: Επομένως μιλάμε
1: για να σας δώσω ένα έτσι ενδεικτικό, μια ενδεικτική σχετική απεικόνηση, θα σας πω ότι το 1914, η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ορίζεται είτε στα μεγάλα διεθνή περιοδικά, είτε στα συνέδρια, είτε και στα προγράμματα σπουδών, ως η έναρξη της σύγχρονης εποχής. Είναι τόσο μεγάλη η μετάβαση που γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και όχι η βιομηχανική επανάσταση στο 19ο αιώνα. Ξέρετε, η σύγχρονη εποχή τώρα, δηλαδή, ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, και πότε ξεκινάμε τη βιομηχανική επανάσταση, ξέρετε, μπορώ να σας δώσω και εκεί πολλές ημερομηνίες.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Είναι περισσότερο κοινωνική η εξέλιξη, κοινωνική και οικονομική. Ωστόσο, θα έλεγα το 1914 είναι μια ασφαλής χρονολογία για να ορίσουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μέσα σε αυτό το τεράστιο γεγονός, την τεράστια μετάβαση για το ανθρώπινο γένος, μπαίνουν τα θέματα του δικού μας ενδιαφέροντος, που καταλήγουν τελικά στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην Μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της τεράστιας μετάβασης που υφίσταται σε όλο τον κόσμο.
0: Να δούμε πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη, το 1914 και πριν, και γιατί οδηγηθήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε καθηγητά.
1: Ξέρετε, η βασική αιτία για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια βαστική αποσταθεροποίηση που γίνεται στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια του 19ου αιώνα. Η Ευρώπη, ξέρετε, μέχρι το 1870 είχε ένα σύστημα κρατών το οποίο κινδύνευε να κυριαρχηθεί από το ισχυρότερο κράτος εκείνης της εποχής, που ήταν η Γαλλία. Το 1870 όμως επέρχεται η γερμανική ενοποίηση. Δημιουργείται μακράν το ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος. Η Γερμανία είναι πολύ ισχυρότερη από τη Γαλλία. Στο κέντρο της Υπήρου, και κυριολεκτικά παγιδευμένο γύρω γύρω, έχει εχθρούς, ή τουλάχιστον έτσι το αισθάνεται το ίδιο. Αυτό δημιουργεί μια δυνατότητα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών ισχύων σε όλη την Ευρώπη. Και τελικά, ενώ αρχικά οι Γερμανοί είχαν μια πολύ συνετότερη πολιτική υπό τον καγκελάριο Ότο φον Μπίσμαρκ, αλλά μετά την απομάκρυνσή του από τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο τον Δεύτερο, έναν άνθρωπο πολύ αφελή και θα έλεγα επιπόλαιο, η Γερμανία τελικά, επειδή ακριβώς είναι πολύ ισχυρή και πολύ παγιδευμένη, κλεισμένη στο κέντρο της Ευρώπης, καταφέρνει να προκαλέσει και να απειλήσει όλους τους μεγάλους γείτονές της, ας πούμε και τη Γαλλία και την Ρωσία και την Μεγάλη Βρετανία, επειδή επιζητεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο στόλο και τελικά δημιουργεί την Αγγλική εχθρότητα.
0: Και την Αυστρο-Ουγγαρία, δεν έχει διαλυθεί ακόμα, νομίζω.
1: Η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν ουσιαστικά σύμμαχος της αυτοκρατορικής Γερμανίας. Για να μην σας πω ότι τελικά, σίγουρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε ένα είδος δορυφόρου. Ήταν μια πολύ παλαιότερη δομή, η οποία δύσκολα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του 20ου αιώνα, η Αυστρο-Ουγγαρία, και τελικά δορυφοριοποιήθηκε από την Γερμανία.
0: Και αυτό αυτή η σχέση με την Αυστρία διατηρήθηκε πολύ έντονα και η συνεργασία της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι με την Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Με την Αυστρία.
1: Η Γερμανία είχε ουσιαστικά καταπιεί την Αυστρία πριν από την ανάρξη του το 1938. Τη δε Τσεχοσλοβακία, παλαιό τμήμα της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, την κατέλαβε το 1938 και αρχές του 1939.
0: Ωραία.
1: Είχε ουσιαστικά, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε απορροφήσει αυτές τις περιοχές. Αλλά το 1914 νομίζω ότι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η αδυναμία, αν θέλετε, των ηγεσιών της Ευρώπης να μπορέσουν να βρουν ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ μιας ραγδαία αναρχόμενης. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα έχει ξεπεράσει σε παραγωγή άνθρακα, δηλαδή καυσίμου, και χάλιβα βαριάς βιομηχανίας και την Αγγλία και τη Γαλλία μαζί. Αισθάνεται ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί περίκλειστη μέσα στο κέντρο της Ευρώπης, δεν έχει θέση στον ήλιο, να το πω έτσι με τον τρόπο που το λέγανε τότε οι Γερμανοί. Δεν έχει μια μεγάλη αποικιακή αυτοκρατορία, αντιμετωπίζει τη δυσπιστία όλων των συμμάχων της, και αυτό είναι το κύριο αίτιο. Αλλά για την έκρηξη του πολέμου αυτού καθ' αυτού το 1914 έχουν παίξει και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η αίσθηση αδυναμίας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η Αυστρο-Ουγγαρία δηλαδή είχε ιτηθεί στον γερμανικό χώρο από την Προσία, από την μετέπειτα αυτοκρατορική Γερμανία, είχε εκβληθεί δηλαδή ως δύναμη από τον γερμανικό χώρο. Είχε ιτηθεί στον ιταλικό χώρο που είχε κτίσει από τη Γαλλία και δημιουργήθηκε έτσι το ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας. Η επόμενη μεγάλη της εδαφική φιλοδοξία ήταν τα Βαλκάνια, δηλαδή η περιοχή της Βοσνίας και Ζεγοβίνης σήμερα, όπου εκεί πέρα αντιμετώπιζε μία αμφισβήτηση ενός εθνικού κινήματος που επιζητούσε την ένωση των νοτίων Σλάβων, Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία είναι Νοτιοσλαβία, έτσι, το κράτος που δημιουργήθηκε μετά. Αισθάνθηκε λοιπόν η Αυστρο-Ουγγαρία ότι αν δεν κατέστρεφε τον κύριο φορέα αυτής της νοτιοσλαβικής ιδεολογίας που ήταν η Σερβία, αν δεν τον κατέστρεφε θα κινδύνευε με ήττα και στο τρίτο αυτό πεδίο, το τελευταίο που της απέμενε δραστηριότητας. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε πράγματι ο διάδοχος του Αυστριακού θρόνου από Σέρβους εθνικιστές στο Σαράγεβο στη Βοσνία, αποφάσισε να συνθλίψει τη Σερβία. Τότε μετά έρχεται, γιατί αισθάνθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία, για να σας το πω έτσι πολύ σχηματικά, ότι αν δεν χτυπήσουμε τους Σέρβους τώρα, μετά από αυτήν την πρόκληση, θα πάψουμε να είμαστε μεγάλη δύναμη, θα πάψουν να μας υπολογίζουν. Απ' την άλλη την πλευρά βέβαια ήταν η Ρωσία, η οποία ακολουθούσε μια πολιτική πανσλαβιστική υποστήριξη, δηλαδή της Σερβίας και της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, όχι μόνο, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, η οποία αισθάνθηκε ότι εάν αφήσουμε τώρα εμείς τους Αυστριακούς να συνθλίψουν τη Σερβία, θα πάψουν εμάς να μας υπολογίζουν ως μεγάλη δύναμη. Η κρίση του 1914 ξεκινάει από την αίσθηση αδυναμίας που έχουν αυτές οι δύο πρώην μεγάλες δυνάμεις, ή έστω μεγάλες δυνάμεις, αλλά οι οποίες είναι σε παρακμή αυτή τη στιγμή, οι οποίες προκαλούν τη σύγκρουση και τελικά φέρνουν σε σύγκρουση, σε πολεμική αναμέτρηση, δύο μεγάλους συνασπισμούς. Τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία από τη μία πλευρά, που είναι οι κεντρικές αυτοκρατορίες, εναντίον της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, που είναι η περίφημη τριπλή συνεννόηση ή αλλιώς η Αντάντ. Αυτό βέβαια, μια τέτοια κρίση, τέτοια κλίμακας τόσο μεγάλης, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή οι χώρες αυτές έχουν περίπου το 80% του ΑΕΠ του πλανήτη, έτσι, αν βάλουμε και τις απικιακές αυτοκρατορίες τους, δημιουργούν μία προοπτική αναμόρφωσης του χάρτη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε περιοχές γειτονικές της Ευρώπης, και εγείρουν αμέσως το ζήτημα του τι θα γίνει, πώς θα, αν θα επιβιώσει και αν δεν επιβιώσει, τι θα γίνει στην περιοχή της Αγγής Ανατολής η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι εκεί το σημείο που μπαίνουμε κι εμείς.
0: Και το οποίο παραμένει και σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι όλα παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Έχουμε λοιπόν την έναρξη με τη δολοφονία στο Βελιγράδι.
1: Στο
0: Σεράγεβο, συγγνώμη, ναι, στο Σεράγεβο, αρχές Αυγούστου του 1914.
1: Η δολοφονία είναι τέλη, όχι, είναι πιο πριν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι να μεγιστοποιηθεί η κρίση, αρχές Αυγούστου έχουμε την έκρηξη του Πανευρωπαϊκού Πολέμου.
0: Θέλετε στο σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μάλλον, κύριε καθηγητά, να σας ξεκουράσουμε και να συνεχίσουμε, αν θέλετε, με τα στρατιωτικά γεγονότα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.

0: πρώτος παγκόσμιος πόλεμος λοιπόν και Ευρώπη, κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Σε αυτόν τον πόλεμο, κύριε καθηγητά, ποια κράτη εμπλέκονται?
1: Σε πρώτη φάση είναι οι δύο μεγάλοι συνασπισμοί, κεντρικές αυτοκρατορίες Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, και αντάντη τριπλή συνεννόηση είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι όμως φανερό ότι το γεγονός είναι τόσο μεγάλης έκτασης και κλίμακας που και οι μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στη Σκανδιναβία ορισμένες και στα Βαλκάνια κατά βάση. Η Ελβετία έτσι κι αλλιώς δεν θα εμπλεχτεί πουθενά. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Το πρώτο ερώτημα μάλλον είναι αν θα τελειώσει γρήγορα. Όλοι αρχικά νομίζουν ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει γρήγορα. Ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο Γκουλιέλμος ο δεύτερος, λέει μέχρι τα Χριστούγεννα οι στρατιώτες θα είναι σπίτια τους. Δεν ισχύει αυτό. Τελικά αποδεικνύεται ότι στην βιομηχανική εποχή, όταν έχουμε πόλεμο μεγάλων συνασπισμών ανεπτυγμένων χωρών, αυτό που τελικά θα αποφασίσει τον πόλεμο είναι ένας πόλεμος φθοράς. Ένας πόλεμος στον οποίο ουσιαστικά θα καταστραφούν τελικά οι δυνάμεις του ενός ή του άλλου από την πολύ τριβή μεταξύ τους.
0: Ούτως ή άλλως ένας πόλεμος είναι φθορά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν εννοώ πόλεμος φθοράς, εννοώ ένας μακροχρόνιος πόλεμος που θα καταπονήσει τις οικονομίες της κοινωνίας, θα έχει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και τελικά θα οδηγήσει σε κάποιον να παραδοθεί. Δηλαδή ένας πόλεμος εξόντωσης ή αν θέλετε εξάντλησης της μιας από τις δύο πλευρές. Αρχικά η αντίληψή τους είναι ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ξέρετε, η πόλεμη του 19ου αιώνα τελειώνουν σχετικά γρήγορα. Οι Γερμανοί, οι Πρώσοι και κατόπιν οι Γερμανοί κέρδιζαν γρήγορες νίκες. Ο μόνος πόλεμος ο οποίος δεν τελείωσε γρήγορα στον 19ο αιώνα ήταν ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, όπου συγκρούστηκαν δύο ανεπτυγμένες οικονομίες. Αλλά σας ξαναλέω, δεν το πολύ πήρανε υπόψη τους. Ήταν κάτι εκτός Ευρώπης, δεν το βλέπανε ως μοντέλο. Από τη στιγμή πάντως που σταματάει η γερμανική προέλαση στη Γαλλία και η ρωσική προέλαση στη Γερμανία, αυτό μιλάμε για τον Σεπτέμβριο του 1914, δημιουργούνται δύο μεγάλα συστήματα χαρακομμάτων στην Ανατολή και στη Δυτική Ευρώπη. Και ξεκινάει ένας πόλεμος αυτός του φθοράς, η αγγλική λέξη είναι attrition, ένας πόλεμος εξάντλησης των εμπολέμων. Ανακύπτει το ζήτημα πού θα πάνε τα μικρά κράτη. Στα Βαλκάνια υπάρχουν διάφορα μικρά κράτη. Το ένα είναι η Σερβία που έχει δεχθεί την αυστριακή επίθεση από την αρχή. Τα άλλα είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το ερώτημα είναι πού θα πάει η Βουλγαρία. Και το τρίτο κράτος δεν είναι μικρό, αλλά είναι σε παρακμή, είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και είναι αυτοκρατορία, δεν είναι κράτος, έτσι. Έθνος,
1: δεν είναι έθνος κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φανερό ότι βρίσκεται ουσιαστικά υπό την επιρροή της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει διεισδύσει στην οικονομία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας τα μεγάλα έργα, τα δημόσια έργα, τον περίφημο σιδηρόδρομο Κωνσταντινούπολης Βαγδάτης, και επίσης οργανώνει τον Οθωμανικό στρατό. Είναι λοιπόν από την αρχή φανερό, αυτό είναι σαφές, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συνταχθεί αργά ή γρήγορα με τη Γερμανία. Και πράγματι συντάσσεται με τη Γερμανία σχετικά γρήγορα, δηλαδή το Νοέμβριο του 1914, 2-3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία περνάει με την πλευρά των Γερμανών. Αυτό αμέσως δημιουργεί για τον Ελευθέριο Βενιζέλο την αίσθηση ότι υπάρχει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί δηλαδή αυτό οθεί την Ελλάδα του Βενιζέλου στην επιλογή του να συνταχθεί με τις αντίπαλες, με τη Γερμανία και την Τουρκία επομένως δυνάμεις. Το θέμα είναι όμως ότι το 1915, ένα έτος μετά, φθινόπωρο του 1915, συντάσσεται με τους Γερμανούς και η Βουλγαρία. Δηλαδή και οι δύο πιθανοί μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας σε έναν πόλεμο, Βουλγαρία η οποία διεκδικεί τις μακεδονικές περιοχές της Ελλάδας και Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία διώκει τους Έλληνες που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδίως στη Μικρά Ασία, έχουν πάει με το πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών Γερμανίας και Αυστρο-Ουγγαρίας. Και εκεί πέρα είναι που έρχεται ο Βενιζέλος και που προσπαθεί να κάνει πλέον την Ελλάδα μέρος αυτού του παγκοσμίου πολέμου. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα σαρωθεί από τις εντάσεις αυτού του παγκοσμίου πολέμου έτσι και αλλιώς, και επομένως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος το θεωρεί, μιας ευνοϊκής έκβασης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου με την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι οι νικητές θα είναι έτσι και αλλιώς η τριπλή συνεννόηση, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, διότι και οι πληθυσμιακές τους δυνάμεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι πόροι τους, οι οικονομικοί πόροι, είναι πολύ μεγαλύτεροι των κεντρικών αυτοκρατοριών. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή η Αγγλία έχει μια τεράστια αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένων των Ινδιών. Η Γαλλία επίσης έχει μια τεράστια αυτοκρατορία στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Αφρική. Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για τις ανάγκες του πολέμου. Η δε Ρωσία, καταλαβαίνετε, η Ρωσία είναι μόνη της, η Ρωσία η τσαρική είναι το 1/5 της επιφάνειας, της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη.
0: Και σήμερα η Ρωσία το ίδιο.
1: Όχι, σήμερα η Ρωσία είναι μικρότερη.
0: Μικρότερη, αλλά πάλι πιάνει πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη.
1: Πιάνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο, έχει πολλές πρώτες ύλες, αλλά η σημερινή Ρωσία, ξέρετε, έχει μια διαφορά σε σύγκριση με εκείνη την όψιμη τσαρική αυτοκρατορία ή την Σοβιετική Ένωση, η οποία η τσαρική αυτοκρατορία εξελισσόταν να γίνει βιομηχανική δύναμη και η Σοβιετική Ένωση ήταν βιομηχανική δύναμη. Η σημερινή Ρωσία έχει άλλα χαρακτηριστικά, οικονομικά και κοινωνικά. Δεν έχει τη μεγάλη δύναμη της βιομηχανικής παραγωγής. Κυρίως εξάγει, όπως όλοι βλέπουμε και το αισθανόμαστε, εξάγει ως επιτοπλίστων ακατέργαστες πρώτες ύλες με τη μορφή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Αλλά η Ρωσία, η τσαρική και πολύ δε περισσότερο, το ξαναλέω, η Σοβιετική Ένωση, ήταν βιομηχανικές δυνάμεις. Ήταν δυνάμεις δηλαδή που βρίσκονταν στην πρωτοπορία των οικονομικών εξελίξεων.
0: Ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αν μου επιτρέπετε, εγείρει, επειδή είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση, και η σύγκρουση αυτή, ξέρετε, εάν επιληθεί με την πλήρη ήττα του ενός ή του άλλου, δημιουργεί αμέσως, εγείρει, την προοπτική μιας αναμόρφωσης του χάρτη σε μια τεράστια περιοχή που είναι από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή εγείρει το ερώτημα του μέλλοντος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη και στην Αιγαίος Ανατολή, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστριακής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής. Θυμίζω ότι από αυτές η Γερμανία έχασε πάρα πολλά εδάφη, η Ρωσία επίσης έχασε πάρα πολλά εδάφη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δε άλλες δύο αυτοκρατορίες διαλύθηκαν.
0: Διαλύθηκα.
1: Η Αυστριακή και η Οθωμανική.
0: Άνω τελεία για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επομένως, ένα χαρακτηριστικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι η διάλυση αυτοκρατοριών ή η μείωση...
1: Η διάλυση, ναι.

μουσουλμάνων, οι οποίοι κατέφυγαν στην Τουρκία για να αποφύγουν να ζήσουν υπό χριστιανική, ας πούμε, την εξουσία χριστιανικών κρατών. Είναι μια πολύ τραυματισμένη κοινωνία η Οθωμανική. Και απαντά σε αυτό με δύο τρόπους. Το ένα είναι προετοιμάζεται για ένα νέο πόλεμο εναντίον της Ελλάδος με σκοπό να ξανακατακτήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 1914 η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται για ένα πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και παράλληλα θεωρεί αυτές τις μη μουσουλμανικές πληθυσμιακές ομάδες ως το αίτιο για τον οποίο οι άλλοι τις επιτέθηκαν και τις πήραν εδάφη. Άρα στρέφεται εναντίον των μη μουσουλμάνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πολύ γνωστό παράδειγμα είναι οι Αρμένοι, οι οποίοι υφίστανται μια τρομακτική σφαγή, δηλαδή υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους η απώλεια. Και το άλλο είναι αυτό που συμβαίνει εναντίον των Ορθόδοξων Χριστιανών, των Ελλήνων Χριστιανών στην Μικρά Ασία που, και στην Ανατολική Θράκη, που έχει μείνει στη μνήμη μας ως ο πρώτος διωγμός. Το 1913 ξεκινά, το 1914 πολύ πιο συστηματικά και στη μεγαλύτερη κλίμακα, που έχουμε αυτή την δίωξη των Ορθόδοξων Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την στράτευση τους. Τώρα το στράτευση βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί είναι προσχηματική στην πραγματικότητα. Τους πηγαίνουν σε τάγματα εργασίας, τα περίφημα περιβόητα αμελέτα μπουρού, όπου είναι καταναγκαστική εργασία και πάρα πολλοί πεθαίνουν από τις συνθήκες που έχουν εκεί πέρα μέσα. Ουσιαστικά δηλαδή οι νεότουρκοι, οι οποίοι είναι το πολιτικό κίνημα που κυβερνά πλέον την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποφασίζουν να... Το είχαν αποφασίσει από πριν, αλλά τώρα ειδικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους είναι αμετάκλητη η αποφασή τους, να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους οποίους θεωρούν επικίνδυνους γιατί μπορεί να γίνουν μοχλός διεκδίκησης από τους άλλους, από άλλες χώρες. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το 1914, όταν ξεκινά ο πρώτος διωγμός και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τονίζω αυτό, σχεδιάζει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας για να ξαναπάρει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά τα νησιά τα οποία διεκδικεί σήμερα ο Ερντογάν, έχει κάνει μεγάλες αγορές. Είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι, δηλαδή δεν είναι μεγάλη δύναμη πια, αλλά είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι μια χώρα που εκτείνεται από την Αδριανούπολη μέχρι τον Περσικό κόλπο, έτσι. Έχει κάνει αγορά μεγάλων πολεμικών σκαφών, τεράστιων θωρηκτών υπερσύγχρονων από την Αγγλία, και ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται ότι ένας τέτοιος πόλεμος πρέπει να αποφευχθεί. Ξέρετε, ο Βενιζέλος δεν ήθελε ποτέ να εμπλέκεται σε μονομαχίες με γειτονικές χώρες. Ήθελε να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του ως μέρος μιας μεγάλης συμμαχίας και να εξασφαλίζει από πριν, λόγω της υπεροχής των πόρων της συμμαχίας αυτής, τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Δεν ήθελε ποτέ να εμπλακεί ένας προς ένας με τη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη. Έκανε συμμαχία με τους Σέρβους για να αντιμετωπίσει τους Βουλγαρούς. Δεν ήθελε το 14 επίσης να εμπλακεί σε μια μονομαχία με τους Τούρκους, γιατί καταλάβαινε ότι αν οι Τούρκοι έπαιρναν και τα θωρικτά που είχαν παραγγείλει στα αγγλικά ναυπηγεία, θα μας είχαν ρημάξει κυριολεκτικά. Προσπαθεί να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί δηλαδή να αποτρέψει μια τουρκική επίθεση, ακόμη και αποδεχόμενος, το τονίζω αυτό, εθελουσία ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή να φύγουν οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα και να ανταλλαγούν με τους ελληνικούς αγροτικούς πληθυσμούς της υπαίθρου της Μικράς Ασίας. Με κάθε τρόπο ήθελε να το αποφύγει, μέχρι την ώρα που ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το σημείο καμπής στη σκέψη του Βενιζέλου. Διότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος του δίνει μια άλλη προοπτική. Όχι πια να αντιμετωπίσει σε μια μονομαχία τους Τούρκους, ένας προς έναν, αλλά να τους αντιμετωπίσει ως μέρος ενός μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων, ενώ οι Τούρκοι θα είναι μέρος ενός άλλου μεγάλου συνασπισμού, Τούρκοι, Γερμανοί και Αυστριακοί. Όπου όμως ο Βενιζέλος είναι πεπισμένος ότι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία θα επικρατήσει στον πόλεμο. Άρα, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα όχι πια μιας μονομαχίας, αλλά μιας

0: ευρύτερη, να εντάξει την ελληνοτουρκική διαμάχη σε μια ευρύτερη σύγκρουση, ο Βενιζέλος από τις πρώτες στιγμές, ξέρετε, από τον Αύγουστο του 1914, δεν κρατιέται. Θέλει να μπει στον πόλεμο η Ελλάδα με την πλευρά των Αγγλογάλων και των Ρώσων, διότι θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Βενιζέλος καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος, εφόσον ειδικά νικήσουν οι Αγγλογάλοι, θα οδηγήσει στη διάλυση της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Όταν διαλυθεί αυτή η αυτοκρατορία, θα αντικατασταθεί από έθνη κράτη. Εάν είναι ένας ελληνικός πληθυσμός να επιβιώσει, πρέπει να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος και το ελληνικό κράτος να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να προστατεύει και άλλους πληθυσμούς που τους οποίους ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να εντάξει. Αν αυτοί οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας κυρίως, παραμείνουν στο τουρκικό κράτος, είναι βέβαιο ότι είτε θα εξοντωθούν, είτε θα καταστραφούν, είτε θα εκδιωχθούν. Επομένως, αυτό που προκρίνει τώρα ο Βενιζέλος, και δεν είναι μόνο ο Βενιζέλος, και οι αντιβενιζελικοί το καταλαβαίνουν αυτό, είναι ότι εάν είναι να επιβιώσει ο ελληνισμός της Σμύρνης, πρέπει το ελληνικό κράτος να διεκδικήσει τη Σμύρνη. Πώς θα το κάνει αυτό? Εντασσόμενος, λέει ο Βενιζέλος, σε μια μεγάλη συμμαχία, θα είμαστε στο πλευρό των νικητών, θα διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και εμείς θα πάρουμε τη Σμύρνη. Αυτό είναι το τεράστιο δίλημα που δημιουργεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για το μέλλον του ελληνικού έθνους. Τι θα κάνει η Ελλάδα, θα μπει ή δεν θα μπει? Και εδώ πέρα υπάρχουν τεράστια διλήμματα για τα οποία ευχαρίστως να σας μιλήσω.
1: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Όση ώρα σας ακούω, μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο, μιλάμε για ευρωπαϊκές δυνάμεις, όμως αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν κτίσει σε όλο τον πλανήτη Γη και κατά κάποιο τρόπο εμπλέκονται και οι αποικίες τους. Αυτό γι' αυτό και λέγεται παγκόσμιος πόλεμος.
0: Και εμπλέκονται. Α, κοιτάξτε, λέγεται παγκόσμιος και επειδή γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην Κίνα, όπου έχουν οι Γερμανοί κάποιες μικρές αποικίες, οι Ιάπωνες, οι οποίες είναι μαζί με τους Αγγλογάλους, χτυπούν τους Γερμανούς εκεί, και στην Αφρική. Έχουν μικρές αποικίες οι Γερμανοί σε διάφορα σημεία του πλανήτη, τις οποίες χάνουν αμέσως. Δηλαδή, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έχουν εκδιωχθεί από αυτές. Βέβαια, από την άλλη την πλευρά, οπωσδήποτε, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι χρησιμοποιούν μεγάλους αριθμούς αποικιακών στρατευμάτων, δηλαδή Ινδών, Μαροκινών, Σενεγαλέζων, είναι οι περίφημοι Σενεγαλέζοι που είχαν έρθει στην Αθήνα το 1917 για να φέρουν πίσω το Βενιζέλο. Ναι, υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί αποικιακών στρατευμάτων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά παίζουν και καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου. Δηλαδή, η ανακατάληψη των πολλών οχυρών του Βερντέν το 1916, μια κομβική νίκη του γαλλικού στρατού, του οχυρού Ντομών, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο οχυρό του Βερντέν, το οποίο ανακαταλαμβάνουν οι Γάλλοι το φθινόπωρο του 16, το ανακαταλαμβάνουν με το συνταγματικό, με το αποικιακό συντάγμα του Μαρόκου, μία από τις καλύτερες μονάδες του γαλλικού στρατού στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά επιχειρήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη, γιατί η γερμανική αποικιακή αυτοκρατορία, μικρή έστω, εκτείνεται σε πολύ μεγάλες περιοχές του κόσμου.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει ρωτάει αν έχουμε χρήση αεροπορικών δυνάμεων αεροσκαφών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ως νέο όπλο.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση και δεν γίνεται πάντα αντιληπτό για ποιο λόγο. Κοιτάξτε, η αεροπορία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι ένα πολύ νέο όπλο. Σκεφτείτε, μόλις μερικά χρόνια πριν, το 1914, είχε γίνει η πρώτη πτήση αεροσκάφους από τους αδελφούς Ράιτ. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η αεροπορία και αναπτύσσεται ως όπλο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι ο εξής. Σε αυτόν τον πόλεμο το σημαντικότερο όπλο των στρατών είναι το πυροβολικό. Και μάλιστα όχι από το κλασικό πυροβολικό που εκτελεί ευθεία βολή, αλλά τα οβιδοβόλα, τα λεγόμενα Howitzer, τα οποία εκτελούν έμεση βολή, χτυπούν δηλαδή με μεγάλη τροχιά, χωρίς να βλέπουν τον αντίπαλο. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι πίσω από ένα λόφο, αλλά εσύ εκτελείς τη βολή, πηγαίνει πάνω, περνάει το λόφο και τον χτυπάει. Για να εκτελέσεις τέτοια βολή πρέπει να έχεις ακριβή στοιχεία παρατήρησης και να σου δίνουν συντεταγμένες. Αυτές τις συντεταγμένες τις δίνουν αερόστατα, τα οποία υπερίπτανται των γραμμών της μάχης και έχουν παρατηρητές οι δύο πλευρές και δίνουν με το τηλέφωνο. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί οι επικοινωνίες είναι ακόμα εμβριακές αυτή την εποχή. δίνουν παρατηρήσεις ή παίρνουν παρατηρήσεις από αεροσκάφη, τα οποία αεροπλάνα εμβριακά, ακόμα πολύ λιγότερο αναπτυγμένα από τα σημερινά, τα οποία φωτογραφίζουν τη θέση του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται ο αεροπορικός πόλεμος, είναι ότι ο καθένας από τους δύο εμπολέμους προσπαθεί να καταστρέψει τα αερόστατα παρατήρησης του αντιπάλου, για να μην μπορεί να δίνει εντολές στο πυροβολικό του, να μην μπορεί να δίνει οδηγίες. Στην αρχή ξεκινάνε επιτιθέμενοι στα αερόστατα, μετά οι άλλοι φέρνουν τα δικά τους αεροπλάνα για να υπερασπιστούν τα αερόστατα και έτσι τελικά καταλήγουμε στις μεγάλες αερομαχίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες γίνονται, ουσιαστικά αναπτύσσονται γύρω-γύρω από αυτές τις θέσεις παρατηρήσεως, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για να καθοδηγήσουν το πυροβολικό, το οποίο επαναλαμβάνουν το βασικό όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μεγαλύτερες απώλειες και των δύο πλευρών και των εμπολέμων προέρχονται από τις σωβίδες του πυροβολικού.
1: Και που δεν είχαν και τα όργανα έτσι που έχουν σήμερα υψηλή τεχνολογία, και πολλές φορές ήταν η παρατήρηση με τα μάτια από τον αεροπόρο, είναι μια ιδιαίτερα και πολύ σημαντική ιστορία.
0: Σας βεβαιώνω ότι αν δείτε φωτογραφίες αεροπορικών παρατηρητών, ειδικά από αεροσκάφη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα εκπλαγείτε από την ευκρίνειά τους. Είχαν, βέβαια ήταν παλιότερες φωτογραφικές μηχανές, αλλά είχαν εκπληκτική ευκρίνεια, και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ τους αξιωματικούς που καθόριζαν το πύρ του πυροβολικού για το πού να εκτελέσουν τη βολή.
1: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε όμως και να δούμε τι γίνεται και στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί μας αφορά άμεσα, ήδη μας το αποδείξατε αυτό με τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της εποχής εκείνης. Διαλύεται μια αυτοκρατορία δίπλα μας, έτσι, η Οθωμανική, που μέλος της αποτελούσαμε και εμείς τον προπερασμένο αιώνα. Ελληνικοί πληθυσμοί διάσπαρτοι και πολλοί στη Μικρά Ασία. Τι θα γίνει με αυτούς τους πληθυσμούς?
0: Φοβάμαι ότι ήταν λίγο πιο περίπλοκο το θέμα, και εδώ δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δίλημα, το οποίο μας οδήγησε στο καταστροφικότερο φαινόμενο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που είναι ο εθνικός διχασμός. Ναι, υπήρχε η προοπτική της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και εδώ πέρα στην Ελλάδα αναπτύσσονται δύο απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει, προβλέπει ότι θα επικρατήσουν στον πόλεμο οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Θεωρεί λοιπόν ότι εφόσον αυτοί θα νικήσουν στον πόλεμο, η Ελλάδα πρέπει να συνταχθεί με αυτούς. Και λέει ο Βενιζέλος, εάν η Ελλάδα δεν πάει με την Αντάντ, με την τριπλή συνεννόηση αυτή, τότε και τη Μικρά Ασία δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει, αλλά εάν δεν πάει η Ελλάδα, αν δεν μπει στον πόλεμο, η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί υπέρμετρα και τελικά θα διεκδικήσει και θα πάρει ακόμη και τα μακεδονικά εδάφη που η Ελλάδα μόλις έχει απελευθερώσει. Κατά την άποψη του Βενιζέλου λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεν μπει στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων και των Ρώσων, θα καταστραφεί το έθνος. Αυτό λέει ο Βενιζέλος. Και είναι ειλικρινής η άποψή του. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα, είναι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος και η ομάδα των πολιτικών δυνάμεων και των στρατιωτικών που είναι κοντά σε αυτόν. Αυτοί πιστεύουν, ο Κωνσταντίνος ειδικά, ότι ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Είναι πραγματικά πανίσχυρος ο γερμανικός στρατός. Θεωρεί λοιπόν ότι η Γερμανία δεν θα χάσει τον πόλεμο. Άρα, λέει ο Κωνσταντίνος, εάν η Ελλάδα πάει με τους Αγγλογάλους, χάσει. Θα πάει με τους χαμένους. Και σε αυτήν την περίπτωση, προσέξτε, και τη Μικρά Ασία δεν θα πάρει, αλλά και η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί, γιατί η Ελλάδα θα είναι με τους ιτημένους και θα μας πάρει τη Μακεδονία. Άρα, αν η Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντίνος, πάει με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Προσέξτε, είναι δύο ασυμβίβαστες απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει ότι αν δεν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι αν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Αν είστε με τον Κωνσταντίνο, θεωρείς ότι ο Βενιζέλος είναι προδότης, γιατί το έθνος θα καταστραφεί αν κάνεις αυτό που λέει. Και το ανάποδο ακριβώς, αν είσαι με τον Βενιζέλο, θεωρείς ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο προδότης, γιατί αν κάνεις αυτό που λέει, το έθνος θα καταστραφεί. Αυτό είναι στη βάση του εθνικού διχασμού. Το πώς αναπτύσσεται ο εθνικός διχασμός θα το δείτε και στις επόμενες εκπομπές σας. Δηλαδή με ποιους τρόπους, ποιους μηχανισμούς, ποια συνταγματική κρίση το 1915, σύμφωνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία για το μέλλον του έθνους. η απόφαση αν η Ελλάδα θα μπει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τον έναν ή με τον άλλον θα καθορίσει το μέλλον του έθνους. Κατά την άποψη του ενός, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα θα πάρει καινούργια εδάφη, αν κάνει τη λάθος επιλογή θα χάσει και αυτά που μόλις έχει αποκτήσει τους Βαλκανικούς πολέμους που έχει απελευθερώσει. Επομένως, είναι μια βαθιά διαφωνία, αγεφύρωτη ουσιαστικά διαφωνία, η οποία ανακύπτει σε ένα μικρό κράτος όπως εμείς, φτωχό κράτος, μέσα στις εντάσεις ενός παγκοσμίου πολέμου, και ενώ συγκλίνουν τεράστιες δυνάμεις στην περιοχή μας, οι Αγγλογάλοι κάνουν επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια, οι Γερμανοί προσπαθούν να κατέβουν στα Βαλκάνια, πρέπει να ληφθεί η απόφαση πολύ γρήγορα σε συνθήκες πραγματικά παροξυσμικές, και η απόφαση αυτή θα επηρεάσει το μέλλον του έθνους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι η αιτία του εθνικού διχασμού. Και αυτός ο εθνικός διχασμός είναι τελικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το κυριότερο αίτιο και το οποίο επέρχεται η μικρασιατική καταστροφή. Γιατί όσο δύσκολο και να είναι η Ελλάδα να κάνει αυτό το εγχείρημα στη Μικρασία, να εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό που πράγματι γίνεται, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο δύσκολο είναι να το κάνει η Ελλάδα, πάντως πόσο πιο δύσκολο είναι, σκεφτείτε, να το κάνει μια Ελλάδα με τις μισές της μόνο δυνάμεις. Γιατί μέσα στον εθνικό διχασμό ο μισός ελληνικός λαός είναι αντίθετος με τον άλλον μισό. Μία κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί μόνο στους μισούς αξιωματικούς του στρατού, ακόμη και στους μισούς στρατιώτες, γιατί τους άλλους δεν τους θεωρεί αξιόπιστους ή αρκετά νομιμόφρονες. Οι Βενιζελικοί με τους μισούς αξιωματικούς προσπάθησαν μέχρι το 1920 στις εκλογές να πετύχουν τους στόχους στη Μικρά Ασία. Οι Αντιβενιζελικοί με τους άλλους μισούς μετά τις εκλογές του 1920. Αυτή λοιπόν, αυτό το ρήγμα του εθνικού διχασμού σχετίζεται άμεσα με την έκρηξη και εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργεί τεράστια διλήμματα στην ελληνική πολιτική. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε, δεν θα μπούμε, με ποιον θα μπούμε. Και στην πραγματικότητα πυροδοτεί αυτή την εσωτερική σύγκρουση, η οποία είναι, και νομίζω άνετα μπορώ να το πω, ο κύριος υπεύθυνος τελικά για τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Ξεκινάει επομένως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
0: Ξεκινάει το 1915, γιατί το 1915 έρχονται οι Αγγλογάλοι, προτείνουν στο Βενιζέλο να μετάσχει η Ελλάδα σε μια επιχείρηση που θέλουν να κάνουν για την εκπόρθηση των στενών των Δαρδανελίων αρχές του 1915, ώστε να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος λέει ναι, θα μπούμε. Ο Κωνσταντίνος λέει όχι, και ο Μεταξάς λέει όχι. Ο Μεταξάς μάλιστα τονίζει ότι δεν μπορείς να εκπορθήσεις τα στενά των Δαρδανελίων, γιατί είναι πια οχυρωμένα. Και ο Βενιζέλος το απαντά: δεν με νοιάζει αν θα νικήσω σε αυτή τη μάχη. Με νοιάζει να είμαι με τους, αυτούς που θα νικήσουν στον πόλεμο. Συνολικά. Και βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα πιο έτσι βαθιά.
1: Όπως...
0: ο Κωνσταντίνος. Ναι, κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, πιστεύει ειλικρινά ότι ο γερμανικός στρατός δεν θα ηττηθεί στο πεδίο της μάχης. Και πράγματι, αν το δείτε, ο γερμανικός στρατός νίκησε τους Ρώσους στον ανατολικό μέτωπο και κατεβλήθη επειδή μπήκαν οι Αμερικανοί στον πόλεμο αργότερα με τεράστιες δυνάμεις και τεράστιες οικονομικές και ανθρώπινους πόρους. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ο ένας λόγος είναι αυτός. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Κωνσταντίνος αντιδρά. Ο Βενιζέλος λέει να πάμε με τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Ρώσους. Εάν όμως πάσουμε τους Ρώσους και οι Ρώσοι είναι στην πλευρά των νικητών του πολέμου και διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε δεν είναι φανερό ότι οι Ρώσοι θα πάρουν στο τέλος την Κωνσταντινούπολη? Ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ταχθεί από τη μοίρα να είναι ο 12ος Κωνσταντίνος, ο πρώτος δηλαδή μετά τον Παλαιολόγο, ο οποίος θα πάρει αυτός την πόλη. Δεν θέλει να τη δώσει στους Ρώσους, καταλάβατε. Δηλαδή του είναι αφόρητη η ιδέα μιας ρωσικής νίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία θα καταλήξει σε ρωσική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος αντίθετα είναι πιο κυνικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Βενιζέλος λέει: εντάξει, ξέρω, δεν θα πάρω την Κωνσταντινούπολη, δεν θα μου τη δώσουν, γιατί είναι πολύ μεγάλο βραβείο, έχει συμβολική αξία. Ο Βενιζέλος διαλέγει να εστιάσει τις προσπάθειές του στη Σμύρνη. Δηλαδή στο δίλημα πόλη ή Σμύρνη, ο Βενιζέλος απαντά Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος τα θέλει και τα δύο. Οι άνθρωποι του Κωνσταντίνου είναι πιο μαξιμαλιστές, τα θέλουν όλα. Και στο τέλος τα χάνουν όλα το 1922.
1: Και έχουμε όμως, το είπατε κιόλας, αυτή την περίοδο μεγάλες γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ποντίων, έτσι.
0: Κοιτάξτε, τους Αρμενίους είναι μια αναγνωρισμένη διεθνώς, εκτός από την Τουρκία, πραγματικά τεράστιας κλίμακας. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται. Θα θυμίσω δε ότι το 1920, λίγο μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές, η Σοβιετική Ένωση του Λένιν και η Τουρκία του Κεμάλ συνδυασμένα επιτίθενται σε αυτό το νέο ανεξαρτητοποιημένο κράτος της Αρμενίας και το διαμελίζουν. Δηλαδή είναι μια φοβερά κοινική ενέργεια και των δύο, και των Σοβιετικών και των Κεμαλικών. Τώρα, δεν είναι μόνο του Πόντου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον ορισμό της γενοκτονίας που έχει δοθεί από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, η οποία όμως είναι μεταγενέστερη του 1948, ως γενοκτονική δράση άνετα μπορούν να θεωρηθούν και αυτά που κάνουν οι νεότουρκοι από το 1914 εναντίον των ελληνικών κοινοτήτων και της Ιωνίας, όχι μόνο του Πόντου. Mm-hmm. Το πρόβλημα εδώ νομικά είναι ότι η νομική πράξη που το αναγνωρίζει είναι μεταγενέστερη και γεννάται ένα ζήτημα εάν η σύμβαση του 1948 του ΟΗΕ δημιουργεί νέο δίκαιο εκ του μηδενός ή εάν κωδικοποιεί ήδη υπάρχον εθνικό δίκαιο. Είναι μια τεχνική λεπτομέρεια αυτό. Αλλά αυτό που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμβαίνει στην περίπτωση και του Πόντου και της Ιωνίας είναι ότι μπορούμε να βρούμε και να τεκμηριώσουμε μια αλυσίδα διαταγών που προέρχονται στην τουρκική διοίκηση από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή δίνουν εντολή φάτε τους ή διώξτε τους ή στερήστε τους τα μέσα για να επιβιώσουν, που και αυτό αποτελεί γενοκτονική πράξη σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Και η εντολή δίνεται από πάνω και μπορούμε να δούμε πως κατεβαίνει προς τα κάτω και εκτελείται. Είναι άλλο, αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για να πεις ότι υπάρχει γενοκτονική δράση. Το απλό έγκλημα πολέμου, απλό έστω, πάντως έγκλημα πολέμου, αλλά πάντως το έγκλημα πολέμου αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ένας τοπικός διοικητής να χάσει το μυαλό του και να σφάξει ένα χωριό, είναι άλλο πράγμα από τη γενοκτονία. Ο τοπικός διοικητής που σας είπα δεν έχει πάρει εντολή από πάνω, κατά ανάγκη. Αλλά στην περίπτωση των τουρκικών δράσεων εναντίον των Ελλήνων της και της Ιωνίας και του Πόντου, είναι σαφές ότι υπάρχει διαταγή από πάνω. Διαταγή από πάνω, το οποίο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ενοχή ενός κράτους για τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Μια ακροάτρια που μας ακούει θέλει να αναφερθείτε στους Έλληνες Αμερικής οι οποίοι έκαναν, δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ η ερώτηση, τέλος πάντων, που ήρθαν να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους.
0: Κοιτάξτε,
1: το θέμα μας δεν είναι η Βαλκανική αλήθεια. Πόλεμη, όμως είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Ας το πούμε,
1: μια και το ανέφερε. Τελειώνουμε, κύριε καθηγητά, έχουμε 2 λεπτά μόνο.
0: Θα φροντίσω λιγότερο.
1: Και δεν είπαμε και τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έρχονται ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις και παραλήψεις που λέει εδώ. Είναι αδύνατον. Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές. Έχει τελειώσει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Απαντήστε σε ό,τι σας έχουμε.
0: Όντως, είναι πολύ συγκινητικό ότι στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο ήρθαν χιλιάδες άνθρωποι μετανάστες από την Αμερική. Τότε η κύρια μετανάστευση ήταν κυρίως από την Πελοπόννησο, την Νότια Ελλάδα προς την Αμερική, λόγω της ταφιδικής κρίσης στα τέλη του 19ου αιώνα. Παράτησαν τη ζωή τους που είχαν αρχίσει εκεί και ήρθαν, στρατεύτηκαν και πολέμησαν για την ελληνική υπόθεση στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, την οποία νομίζω ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να την αναδείξει και έστω ενδεικτικά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, τους απογόνους τους δηλαδή, να τους προσφέρει κάποια τιμή.
1: Εν κατακλείδη, τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Κοιτάξτε, το Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διαλύει 2 μεγάλες αυτοκρατορίες, την Αυστρο-Ουγγρική και την Οθωμανική. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της διάλυσης που μας την έφερε, τη συνθήκη των Σευρών για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τελικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε πράγματι με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά με μια συνθήκη η οποία ήταν πολύ περισσότερο εις βάρος μας. Ο λόγος όμως που δεν τα καταφέραμε δεν ήταν μόνον η πολιτική των ξένων, ήταν και αυτό ομολογουμένως, αλλά κυρίως ήταν, νομίζω, η αδυναμία μας να κρατήσουμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο. και η αδυναμία μας να φτάσουμε στο σημείο εθνικού διχασμού που σήμαινε ότι ουσιαστικά ο ένας έβαζε τρικλοποδιό στον άλλον τη στιγμή που το έθνος είχε αναλάβει την ύψιστο αγώνα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις.
1: Και εγώ ζητώ γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει ήδη. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και τις ερωτήσεις σας. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την συνομιλία μαζί σας λόγω τέλους του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Ακούσατε την εκπομπή Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξημένα τα μέτρα τάξης εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό για τα εγγένεια. Προς παραγωγή 15.000 drones ετησίως προχωρούν οι ένοπλες δυνάμεις. Πρόγραμμα 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Κίνας. Διαδικτυακή εκδήλωση την προσεχή Κυριακή για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Συναγερμό στη Γερμανία για νέες απόπειρες δόλιο φθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει ερμηνευτές της εκκλησιαστικής μουσικής, χοροδίες καθώς και ιερείς που ψάλουν. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα είναι ο κύριος Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στο τηλέφωνο 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Έπεσε στα χέρια μου μια εκπληκτική παλαιά ζωντανή ηχογράφηση του 1970 από πανηγυρίζοντα ιερό ναό στο Περιγιάλι Κορινθίας, στην οποία ψάλλει ο πρωτοψάλτης και διδάσκαλος Εμμανουήλ Χατζημάρκος. Από την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού θα ακούσουμε από τον ίδιο το αργό Κύριε Κέκραξα σε ήχο τέταρτο και σε μέλος Ιακώβου πρωτοψάλτου. Αμήν.

Ακούσαμε από τον διδάσκαλο και πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο το αργό και κραγάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο τέταρτο. Συνεχίζουμε ακούγοντας στίχους από τον πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως «Λόγων Αγαθών» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Ψάλουν μοναχές από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται στα Βάγια Βιωτίας.

Ακούσαμε στίχους από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαίος Λόγων Αγαθών σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, όπου έψαλαν μοναχές από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που βρίσκεται στα Βάγια Βιωτίας. Από μια παλιά ζωντανή ηχογράφηση από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, θα ακούσουμε τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη να ψάλει μαζί με τον αείμνηστο λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Ευάγγελο Τζελά, το δύναμις Άγιος ο Θεός, σε μέλος Νηλαίος Καμαράδου. Ο ήχος είναι δεύτερος.

Ακούσαμε το δύναμις Άγιος ο Θεός του Νηλαίος Καμαράδου σε ήχο δεύτερο από τους αείμνηστους διδασκάλους Σπυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά. Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε την παλαιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο

0: Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο, ακούσαμε την παλιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Από μια παλαιά ηχογράφηση θα ακούσουμε την τετράφωνη εκκλησιαστική χοροδία του αημνήστου Αλέκου Θεοφιλοπούλου στο Άγιος Άγιος σε υμνούμεν και άξιον εστί, από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι.

Ακούσαμε από παλιά ζωντανή ηχογράφηση την τετράφωνη εκκλησιαστική χοροδία του Αλέκου Θεοφιλοπούλου από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Το δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου του πρώτου ήχου εν τη Ερυθρά Θαλάσση από το Αναστασματάριο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου θα ακούσουμε από την μοναχή Μελάνη κατά κόσμον ξένη Μακρυγιάννη.

Ακούσαμε τη μοναχή Μιλάνη κατά κόσμων ξένη Μακρυγιάννη να ερμηνεύει το δοξαστικό του Εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου «Εν τη Ερυθρά Θαλάσση». Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον αείμνηστο άρχοντα δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ανδρέα Πετρόχυλο σε ζωντανή ηχογράφηση να ερμηνεύει τον χεροβικό ύμνο σε ήχο βαρύ.

Ακούσαμε τον χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ από τον αείμνηστο άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέα Πετρόχυλο. Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο φτάνει για σήμερα στο τέλος της. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με στίχους από την αργή δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο τρίτο. Ψάλλει η χοροδία του Συλλόγου Διάσωσης και Διάδοσης Εθνικής και Παραδοσιακής Μουσικής που διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Δημήτριος Ιωαννίδης. Την εκπομπή παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Τάσο Παπαδημητρίου που ρύθμισε τον ήχο. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Κοσμάς ο Ετωλός του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Ετωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Εκκλησία ως διοικητικός μηχανισμός. Όταν το κράτος καταραίει, ποιος κυβερνά πραγματικά? Μια εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για το θέμα αυτό, δηλαδή ως διοικητικό μηχανισμό την Εκκλησία, θα μας μιλήσει και θα μας το παρουσιάσει ο κύριος Δαμιανός Καρπαθίου, διδάκτορ θεολογίας, που έχει ασχοληθεί με διωγμούς και πολιτική στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και πώς οι πολιτικές επιδιώξεις διαμορφώνουν τη θρησκευτική πραγματικότητα κατά τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ένα θέμα λοιπόν που το κατέχει πολύ καλά και θα μας το αναπτύξει. Κύριε Δαμιανέ, κύριε Καρπαθίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας και σας, κύριε Καράγιολα.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό και τι εννοούμε όταν λέμε η Εκκλησία ως διοικητικός μηχανισμός. Μας το εξηγείτε?
1: Λοιπόν, ανά τους αιώνες έχουμε δει αρκετά παραδείγματα όπου το κράτος δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και έχει αναλάβει η Εκκλησία αρκετές φορές την οργάνωση και να συμπληρώσει τα κενά αυτά που άφησε πίσω το κράτος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα βέβαια που μπορούμε να πούμε και στους ακροατές σας είναι η Κύπρος με το Μακάριο. Αλλά και πριν ακόμα από αυτό έχουμε πάμπολα παραδείγματα και ένα από αυτό και κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι κατά την περίοδο του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα, όταν και η σταδιακή αποδυνάμωση και η τελική κατάρρευση της Βυζαντινής κυριαρχίας στην Ιταλική Χερσόνησο κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα, η οποία δεν υπήρξε ένα ξαφνικό ακαριαίο γεγονός, αλλά απετέλεσε μια παρτεταμένη διαδικασία δομικού μετασχηματισμού της Ιταλικής Χερσονήσου και της διοικητικής εκεί πέρα μεταρρύθμισης που υπήρξε. Η Εκκλησία έχει το πλεονέκτημα ότι έχει έτοιμη οργάνωση. Οπότε πάρα πολλές φορές ο λαός τρέχει σε αυτήν όταν βλέπει ότι η πολιτική διοίκηση δεν μπορεί να καλύψει ορισμένες ανάγκες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερα όσον αφορά τον 6ο αιώνα, το 554, όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος κατάφερε και επίσημα να επαναφέρει την Ιταλία υπό τον αυτοκρατορικό έλεγχο, έπειτα από τον 20ετή γοτθικό πόλεμο, το 535 με 555, η Χερσόνησος βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης οικονομικής και δημογραφικής εξάντλησης, αποδεκατισμένη από λοιμούς και επιδημίες πανόλης. Οι κάτοικοι, εξουθενωμένοι εξίσου από τις συγκρούσεις και από τη σκληρή φορολογική αφέμαξη των Ρωμαίων αξιωματούχων, βρέθηκαν μπροστά σε ένα νέο κοινωνικό τοπίο. Η παραδοσιακή ρωμαϊκή συγκλητική αριστοκρατία εξοντώθηκε, χρεοκόπησε ή μετανάστευσε οριστικά στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, η άλλοτε καρδιά της αυτοκρατορίας υποβιβάστηκε σε μια περιφερειακή συνοριακή επαρχία, διοικούμενη από έναν εισαγόμενο γραφειοκρατικό μηχανισμό με έδρα τη Ραβένα υπό την ηγεσία του Εξάρχου. Η εύθραυστη λοιπόν αυτή τάξη πραγμάτων ανατράπηκε βία μόλις 14 χρόνια αργότερα, όταν το 569 η εισβολή των Λομβαρδών βρήκε την ρωμαϊκή διοίκηση απροετοίμαστη και με ανεπαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις. Οι εισβολείς κατέλαβαν ταχύτατα την κοιλάδα του Πάδου στον βορρά και εγκαθίδρυσαν τα δουκάτα του Σπολέτο και του Μπενεβέντο στον νότο, κατακερματίζοντας ανεπανόρθωτα τη Χερσόνησο. Η αυτοκρατορική εξουσία περιορίστηκε πλέον λόγω αυτών των περιστατικών σε απομονωμένους παράκτιους θύλακες όπως στη Ραβένα, στην Πεντάπολη, στη Ρώμη, στη Βενετία, στην Άπολη και στην Καλαβρία. Ενώ η επικοινωνία μεταξύ Ρώμης και Ραβένας κατέστη επισφαλής, εξαρτώμενη από έναν στενό και διαρκώς απειλούμενο διάδρομο. Ταυτόχρονα, καθώς ο 7ος αιώνας ανέτειλε, η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε να μάχεται για την ίδια της την επιβίωση απέναντι σε Αβάρους, Πέρσες και ιδίως τους Άραβες, με αποτέλεσμα η Ιταλία να υποχωρήσει στην τελευταία θέση των αυτοκρατορικών προτεραιοτήτων. Με την ροή στρατευμάτων και οικονομικών πόρων από την Ανατολή να έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, η επαρχία αφέθηκε να οργανώσει μόνη την άμυνά της. Στο πλαίσιο αυτό, η παλαιά πολιτική διοίκηση παραμερίστηκε από μια αυστηρά στρατιωτικοποιημένη ιεραρχία υπό τον έξαρχο, τους δούκες και τους τοπικούς διοικητές στρατιωτικών μονάδων.
0: Όταν λέτε στρατιωτική ιεραρχία, τι εννοείτε?
1: Στρατιωτική ιεραρχία, όταν λέω, εννοώ ότι πάνω από όλους βρισκόταν ο Πάπας και οι επίσκοποι.
0: Άρα μιλάμε για ιεραρχία πραγματική, δηλαδή εκκλησιαστική, έτσι?
1: Ναι, αλλά για να... υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Ο Πάπας και η Εκκλησία, η Παπική, τότε ήταν Ορθόδοξοι, ήμασταν ακόμα ενωμένοι.
0: Ενωμένοι, ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Η Εκκλησία, λοιπόν, της Ρώμης, για να μπορέσει να ισχυροποιήσει τον στρατιωτικό παράγοντα και την επιρροή, βέβαια, της Εκκλησίας μέσα στο στρατιωτικό παράγοντα, αλλά και να εξασφαλίσει μισθούς για τους στρατιωτικούς, τους έδινε κτήματα για να τα καλλιεργούν.
0: Οι κληρουχίες, όπως μας δόθηκαν από την αρχαία Ρώμη, έτσι?
1: Ακριβώς, ήταν ακριβώς η ίδια, ίδια πρακτική,
0: ναι.
1: Η οποία θυμίζει πάλι στην Ελλάδα, στην Μικρά Ασία, που έχουμε τα θέματα. Η παρόμοια πρακτική,
0: αργότερα.
1: Απλά εδώ πέρα την εκτελεί, ναι, είναι αργότερα,
0: είναι
1: αλλά
0: αργότερα,
1: εδώ πέρα,
0: ναι,
1: την εκτελεί κατευθείαν η Εκκλησία.
0: Αυτό γιατί είχε δυναμία η πολιτεία την περίοδο εκείνη? Θυμίστε το μας λιγάκι.
1: Όπως ανέφερα, λοιπόν, είναι πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι η σύγκλητος σταμάτησε να υπάρχει κατά την περίοδο αυτή. Τι εννοώ? Πολύ συγκλητικοί με την επίθεση των Λομβαρδών, πιάστηκαν εγμάλωτοι και μετά από κάποιο καιρό δολοφονήθηκαν κιόλας, και αυτοί και οι απόγονοί τους. Όσοι επιβίωσαν, επειδή είχε στερηθεί από αυτούς η περιουσία και επειδή ταυτόχρονα δεν είχε αρκετά μεγάλη στρατιωτική δύναμη η Ιταλική Χερσόνησος, όπως προανέφερα, κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον, όπως φαίνεται αργότερα, να επιστρέψουν στην Ιταλική Χερσόνησο. Οπότε, κατευθείαν, όταν οι αριστοκράτες έχουν φύγει από μια περιοχή, και μιλάμε για εκείνη την περίοδο που οι αριστοκράτες ήταν και υπεύθυνοι των περιοχών τους, διοικούσανε τις περιοχές αυτές, ξαφνικά δεν έχεις καμία διοικητική
0: αρμοδιότητα.
1: Έχει καταστραφεί η διοικητική δομή. Άλλο ένα πρόβλημα που υπήρξε γύρω από αυτό ήταν ο στρατός. Ο στρατός προερχόταν σχεδόν αποκλειστικά από την Ανατολή. Οπότε, σε περίπτωση που ο στρατός δεν πληρωνόταν ή υπήρχε κάποιος κίνδυνος στην Ανατολή, όπως υπήρχε και στο Βορρά, γιατί οι Αβάροι, οι Πέρσες και οι Άραβες δεν φτάναν μέχρι την Ιταλία. Απειλούσαν τα βόρεια της αυτοκρατορίας και απειλούσαν και τα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Οπότε οι αυτοκράτορες ήταν αναγκασμένοι να πάρουν τον στρατό από την Ιταλία, ή μάλλον, να το πούμε αλλιώς, ήταν αναγκασμένοι να διαλέξουν το πού θα πρέπει να τοποθετηθεί ο στρατός, έτσι ώστε να προστατευτεί η πρωτεύουσα, κατά κύριο λόγο. Οπότε, κατευθείαν έχει αφήσει την Ιταλική Χερσόνησο χωρίς άμυνα και χωρίς διοίκηση. Εκεί πέρα, λοιπόν, που έχουμε έγγραφα τα οποία ομιλούν περί εκλογής του Πάπα Ρώμης από την ιεραρχία, τη σύγκλητο και τον λαό, ξαφνικά τους δύο αιώνες αυτούς που γίνεται η γραμματική αλλαγή, δηλαδή τον 6ο και τον 7ο αιώνα, έχουμε ξαφνικά τα ίδια κείμενα να μιλούν περί συγκλήτου, στρατού και λαού. Και ο στρατός αυτός έχει πλέον τη νέα δομή, όχι συγκλήτου, με συγχωρείτε, ιεραρχίας στρατού και λαού. Γιατί πλέον ο στρατός, όπως είπαμε, σε αυτό το κομμάτι υπηρετούσε τον Πάπα και την Εκκλησία κατευθείαν.
0: Άρα ξεκινάει η σχέση Πάπα-Βατικανού, Πάπα δηλαδή και στρατού, από την αρχή, έτσι, της ιστορίας.
1: Σχεδόν από την αρχή. Έχουμε παραδείγματα, η μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης γίνεται επί Γρηγορίου του Πρώτου του Μεγάλου. ο οποίος αρχίζει και παίρνει τις πρωτοβουλίες ο ίδιος επί των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα έθιμο στο οποίο διανέμονταν δωρεάν σιτηρά στους πολίτες. Κάποια στιγμή, στις αρχές του 7ου αιώνος, ξέρουμε ότι αυτό σταματάει στη Ρώμη. Σταματάει και στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβή χρονολογία δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως ότι σταματάει το έθιμο λόγω μεγάλου λοιμού στην αυτοκρατορία γενικότερα. Εν μέσω αυτής της κρίσης, οι Πάπες αναλαμβάνουν κατευθείαν πρωτοβουλία και αρχίζουν και διαμοιράζουν σιτηρά στον λαό δωρεάν, μέσω των δικό τους γεών που έχουν και μέσω του δικτύου που έχουν στήσει ανάμεσα στα μοναστήρια και στις επισκοπές. Οπότε βλέπουμε κατευθείαν ότι τις ελλείψεις του κράτους τις αντικαθιστά χωρίς μεγάλη καθυστέρηση η Εκκλησία. Και βλέπουμε επίσης ότι η κατάρρευση της κοσμικής εξουσίας στην Ιταλία εκείνη την περίοδο δεν ήταν απλά μια πολιτική αναδιάταξη, αλλά ήταν ένα, να το πούμε, ολοκληρωτικό, θεσμικό, κοινωνικό και δημογραφική αλλαγή. Διότι βλέπουμε πως και ο στρατός που προαναφέραμε λάμβανε πλέον τις γέες της εκκλησίας και τις καλλιεργούσε, ήταν ντόπιος πληθυσμός. Κάτι το οποίο πριν δεν υπήρχε. Πριν ο στρατός ερχόταν από την Ανατολή όπως και οι διοικητές. Και το βαθύ κενό της εξουσίας που προκλήθηκε από την διάλυση όλων αυτών των δεσμών ανάγκασε την Ρωμαϊκή Εκκλησία να αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης και προσάρμοσε τους δικούς της μηχανισμούς ώστε να αποτρέψει την πλήρη κοινωνική αποσύνθεση. Η αρχή της αποσύνθεσης σηματοδοτήθηκε, όπως είπαμε, από τον εκμηδενισμό της παραδοσιακής συγκλητικής τάξης, η οποία συγκλητική τάξη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από τις απαρχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της ιδεολατρικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μέχρι και εκείνη την περίοδο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, ήταν αδιάσυστη. Δηλαδή δεν είχε φύγει από την διοίκηση της Ιταλικής Χερσονήσου. Όσοι συγκλητικοί κατόρθωσαν, όπως είπαμε, να διαφύγουν, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και μετά από αυτό δεν βρήκαν κάποιο λόγο να γυρίσουν πίσω στην Ιταλική Χερσόνησο, διότι οι περιουσίες τους είχαν απαλωτριωθεί από τους κατακτητές. Οπότε το παραδοσιακό σύστημα διακυβέρνησης παραμερίστηκε από μια εισαγόμενη, ας το πούμε, γραφειοκρατία. Αυτοκρατορική ήταν πάλι η γραφειοκρατία, αλλά ήταν γραφειοκρατία των ανατολικών αξιωματούχων. Καταργήθηκαν αξιώματα όπως του υπάτου ή ο τίτλος του πατρικίου, και η Κωνσταντινούπολη κατέστη ο μοναδικός πόλος έλξης για τα εναπομείναντα μέλη της ανώτερης τάξης. Την τραγική αυτή πραγματικότητα αποτύπωσε και ο Πάπας Γρηγόριος ο πρώτος, όταν ο ίδιος σε κείμενό του διαρωτάται πού είναι η σύγκλητος, πού είναι ο λαός. Η σύγκλητος χάθηκε, ο λαός έχει χαθεί. Η μεταβολή αυτή επισφραγίστηκε και συνταγματικά στις επίσημες φόρμες των παπικών εκλογών. Όταν, όπως είπαμε, η σύγκλητος πλέον δεν λαμβάνει μέρος και είναι ο στρατός στη θέση της σύγκλητου. Ταυτόχρονα με την κατάρρευση της συγκλητικής ελίτ κατέρευσαν και οι δημοτικές βουλές, οι οποίες εκείνη την περίοδο διασφάλιζαν τη νομική επικύρωση εγγράφων, διαχειρίζονταν τις τοπικές ευεργεσίες και συντηρούσαν τα δημόσια έργα. Οδηγήθηκαν λοιπόν αυτές σε μαρασμό λόγω της ραγδαίας ερήμωσης και της οικονομικής εξαθλίωσης, πάβοντας να λειτουργούν. Δηλαδή οποιαδήποτε γραφειοκρατική διοίκηση στην Ιταλία έπαψε να λειτουργεί. Σε αυτό το περιβάλλον, η κλασική πολιτική διοίκηση υπό τον έπαρχο του Πρετερίου και τους πολιτικούς δικαστές παραγωνίστηκε πλήρως από τις επιτακτικές ανάγκες της άμυνας. Οι πολιτικές αρμοδιότητες απορροφήθηκαν από στρατιωτικούς διοικητές, δούκες, χιλιάρχους και τριβούνους, μετατρέποντας τη ζωή σε μια αυστηρά στρατιωτικοποιημένη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία από την αδυναμία της ίδιας της αυτοκρατορικής διοίκησης. Η ίδρυση του εξαρχάτου της Ραβένας εκείνη την περίοδο από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιος στα τέλη του 6ου αιώνα υπήρξε μια τελευταία προσπάθεια στρατιωτικής οχύρωσης των Βυζαντινών θυλάκων. Ωστόσο, καθώς η Κωνσταντινούπολη πάλευε για τη δική της επιβίωση, ακόμα και αυτά άρχιζαν σιγά σιγά να παραπέουν. Παράλληλα, η αδυναμία του Αυτοκρατορικού Ταμείου να καταβάλει τους μισθούς οδηγούσε τις φρουρές σε διαρκείς ανταρσίες. Ενδεικτικό αυτής της αποσύνθεσης είναι ένα περιστατικό που καταγράφεται κατά την εκλογή του Γρηγορίου του Πρώτου, όταν το μοναδικό στρατιωτικό σώμα της πόλης, το Θεοδοσιακό Σύνταγμα, αρνούταν να επανδρώσει τα τείχη λόγω απλήρωτων μισθών, αναγκάζοντας τον ίδιο τον Πάπα να καλύψει την μισθοδοσία τους από τα ταμεία της Εκκλησίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι
0: αναγκαστικά παρεμβαίνει, ναι.
1: Ναι, μέχρι να τους δώσει και τις γιες, η Ιταλική Γερσόνησος είχε παραδοθεί πλήρως στον οποιοδήποτε κατακτητή ή, να το πούμε αλλιώς, ακόμα και πλούσιο έπαρχο ο οποίος θα μπορούσε να πληρώσει τους στρατιώτες. Μέσα σε αυτό το απόλυτο διοικητικό κενό κιόλας, η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν ανέλαβε την εξουσία από ιδεολογική φιλοδοξία, αλλά από άμεση ανθρωπιστική αναγκαιότητα. Όταν, όπως ανέφερα και πριν, όταν η κρατική δωρεάν διανομή σιτηρών καταργήθηκε, τη θέση της κατά την περίοδο του Ηρακλείου κιόλας έγινε αυτό, τη θέση της ανέλαβε η Εκκλησία και έδωσε από τις εκκλησιαστικές συνταποθήκες κατευθείαν στους πολίτες τα σιτηρά. Και για να κάνω και μία μικρή παρένθεση εδώ πέρα για όλους αυτούς που συζητάνε περί της εκκλησιαστικής περιουσίας και γιατί η Εκκλησία έχει τόσα κτήματα και τόση μεγάλη περιουσία, ασχέτως με το πώς την αξιοποιεί ή αν δύναται να την αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η Εκκλησία για άλλη μια φορά καλύπτει τα κενά του κράτους με όλα αυτά που της έχουν δοθεί από τους πολίτες καθ' όλη την περίοδο της ζωής της.
0: Και γι' αυτό δίνεται και από τους πολίτες, γιατί έχουν εμπιστοσύνη.
1: Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε και σαν Έλληνες και σαν Χριστιανοί στο μυαλό μας, ότι η Εκκλησία δεν τρώει, να το πούμε λαϊκά, την περιουσία, δεν τρώει χρήματα, τα αξιοποιεί πάντοτε ή τα κρατάει για την ώρα ανάγκης που θα χρειαστεί. Σταδιακά λοιπόν, για να επιστρέψω και στο θέμα μας, με αυτόν τον τρόπο το Λατερανό υποκατέστησε ολόκληρο τον κοσμικό μηχανισμό, ανέλαβε το βάρος της συντηρήσης των τειχών, των δρόμων και των υδραγωγείων της Ρώμης, ενώ και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια άρχισαν να διευθετούν αστικές υποθέσεις ακόμη και μεταξύ λαϊκών, καθώς οι παραδοσιακοί δικαστικοί θεσμοί είχαν πλέον ατονίσει. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, η Ιταλική Γερσόνησος είχε παραδοθεί τελείως στη βαρβαρότητα. Το μόνο σημείο πολιτισμού και ως ένδειξη ότι υπάρχει μια οργάνωση ήταν η Εκκλησία, και η Εκκλησία το συντηρούσε. Έτσι, η κατάρρευση του Ρωμαϊκού κράτους δεν οδήγησε στο απόλυτο χάος, καθώς η Εκκλησία αναδείχθηκε στον μοναδικό θεσμό που διέθετε την οργανωτική δομή, τη διοικητική επάρκεια, τους οικονομικούς πόρους και την κοινωνική νομιμοποίηση να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας. Η θεσμική όθηση που έλαβε η Εκκλησία από την ίδια την αυτοκρατορική νομοθεσία υπήρξε ο καταλυτικός παράγοντας που νομιμοποίησε, συστηματοποίησε και επιτάχυνε τη μεταξέλιξή της σε κοσμικό και διοικητικό μηχανισμό. Η ανάδυση αυτή δεν προέκυψε από κάποια αυθαίρετη πρωτοβουλία ή πραξικοπηματική διεκδίκηση του παπισμού, αλλά συνιστούσε μια επίσημη σταδιακή μεταβίβαση κρατικών αρμοδιοτήτων από το ίδιο το Ρωμαϊκό κράτος, το οποίο επιδίαιγε να διασφαλίσει τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή των Ιταλικών επαρχιών εν μέσω γενικευμένης κρίσης. Η αφετηρία αυτής της θεσμικής μετατόπισης θεμελιώνεται μέσα από τον κώδικα και τις νεαρές του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Πρώτου. Νομοθετήματα που καθιέρωσαν έναν πρωτοφανή εποπτικό ρόλο και για τους επισκόπους, αναγορεύοντάς τους σε ελεγκτές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους ιεράρχες ανατέθηκε επισήμως η εποπτεία της συμπεριφοράς των αυτοκρατορικών αξιωματούχων, η καταγραφή των νομικών παραβιάσεων, καθώς και η απευθείας διαβίβαση των λαϊκών ηττημάτων και παραπώνων στον αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι ο Ιουστινιανός, το οποίο το νομικό σύστημα το χρησιμοποιούν και είναι η βάση του νομικού συστήματος μέχρι και σήμερα στην Ευρώπη, είχε προβλέψει ακόμα και αυτή την κατάσταση, δηλαδή την περίπτωση κατάρρευσης της κρατικής εξουσίας ή, όπως το βλέπουμε, την πρόβλεψη η κρατική, η κοσμική εξουσία να παραφερθεί και να μην τελέσει τα πρέποντα. Οπότε ερχόταν εδώ πέρα η Εκκλησία και τους σύλλεγχε. Παράλληλα, η νομοθεσία του Ιουστινιανού επέκτηνε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία στη διαχείριση των δημοτικών υπηρεσιών. Οι επίσκοποι επιτηρούσαν τις τοπικές δαπάνες, φρόντιζαν για τη συντήρηση των δημοσίων έργων και των υδραγωγείων, εγγυόνταν τη διασφάλιση και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και αναλάμβαναν το κρίσιμο έργο του ανεφοδιασμού των αυτοκρατορικών στρατευμάτων. Ταυτόχρονα, το κράτος τους όρισε νομικούς προστάτες των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εμπιστευόμενο σε αυτούς τη μέρημνα για τους κρατουμένους, τα ορφανά, τα έκθετα βρέφη και τους ψυχικά ασθενείς. Και βλέπουμε εδώ πέρα πάλι πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, όταν στο ελληνικό κράτος το κράτος δεν έχει αναλάβει απολύτως τίποτα και τα αφήνει όλα στην Εκκλησία. Το αποφασιστικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε το 554, όπου ρυθμίστηκε το καθεστώς της Ιταλικής Χερσονήσου μετά τη λήξη των καταστροφικών γοτθικών πολέμων. Μέσα από το 12ο άρθρο της πραγματικής κύρωσης του Ιουστινιανού προχώρησε σε μία τομή με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Κατοχύρωσε ρητά το δικαίωμα και το καθήκον των τοπικών επισκόπων σε σύμπραξη με τους εξέχοντες ευγενείς και γεωκτήμονες κάθε περιοχής να συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή των επαρχιακών διοικητών. Η διάταξη αυτή ενέταξε οργανικά την Εκκλησία στην καρδιά του κοσμικού συστήματος εξουσίας της Ιταλίας. Οπότε και όταν κατέρευσε το κράτος στην Ιταλική Χερσόνησο, ο κόσμος κατευθείαν κατέφυγε στην Εκκλησία, διότι εκεί πέρα ήξερε ότι θα βρει μία σταθερότητα. Εξίσου καθοριστική για τη συγκρότηση της παπικής γραφειοκρατίας υπήρξε και η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού θεσμού των Defensores Civitatis, δηλαδή, των συνηγόρων δηλαδή του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αρχικά επρόκειτο για δημόσιους αξιωματούχους, οι οποίοι επιφορτίζονταν με την προστασία των ασθενέστερων στρωμάτων από τις αυθαιρεσίες των κρατικών αρχών, η αύξηση της δικαστικής τους αρμοδιότητας από τον Ιουστινιανό για αστικές διαφορές συνέπεσε με τον πλήρη έλεγχο του διορισμού τους από τους επισκόπους. Σταδιακά, δηλαδή, ορίζονταν από τους επισκόπους οι συνήγοροι του πολίτη. Σταδιακά, οι εκκλησιαστικοί συνήγοροι υποκατέστησαν και ολοκληρωτικά τους κοσμικούς ομολόγους τους. Υπό τη διεύθυνση λοιπόν του Λατερανού επομίστηκαν ένα ευρύτατο φάσμα διοικητικών και νομικών καθηκόντων από την εκτέλεση διαθηκών και τη σύνταξη συμβολέων μέχρι και τη διαχείριση των παπικών κτημάτων, την επίβλεψη της μοναστικής πειθαρχίας, τη διοίκηση χειρεβουσών επισκοπών και την εκδίκαση τοπικών υποθέσεων. Το δίκτυο λοιπόν των εκκλησιαστικών δικαστηρίων διευρύνθηκε τόσο ραγδαία, εκδικάζοντας διαφορές όχι μόνο κληρικών, αλλά και λαϊκών. ώστε δεδομένης της εξαιρετικά ευρείας ερμηνείας της έννοιας του κληρικού την εποχή εκείνη, το μεγαλύτερο μέρος της απονομής δικαιοσύνης στην Ιταλία περιήλθε de facto υπό εκκλησιαστικό έλεγχο. Την δυναμική αυτή απογείωσε ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν και το κεντρικό πρόσωπο της εναλλαγής αυτής μεταξύ της ομαλής εναλλαγής από την κρατική εξουσία στην εκκλησιαστική διοίκηση, ο οποίος ήταν Πάπας από το 590 ως και το 604 μετά Χριστόν και ο οποίος αξιοποίησε στο έπακρο το αυτοκρατορικό νομικό οπλοστάσιο για να εδραιώσει μια αυστηρά συγκεντρωτική διοικητική δομή. Το 598 οργάνωσε τους συνηγόρους του πολίτη σε ένα συνεκτικό σώμα, στο λεγόμενο σκόλα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε τους παπικούς αντιπροσώπους ως τα άγρυπνα μάτια και τα αυτιά, ας το πούμε, της Ρώμης στην περιφέρεια, επιβάλλοντας έλεγχο ακόμη και στην άσκηση των καθηκόντων των τοπικών επισκόπων. Χάρη σε αυτές τις εξελίξεις, η Εκκλησία δεν χρειάστηκε να δημιουργήσει ένα νέο κρατικό μηχανισμό εκ του μηδενός, προσάρμοσε όμως τις προϋπάρχουσες εσωτερικές της δομές στις επιταγές της αυτοκρατορικής νομοθεσίας, οικοδομώντας μία γραφειοκρατία που αποδείχθηκε ασύγκριτα πιο ευέλικτη, ανθεκτική και αποτελεσματική από την παραπέουσα κοσμική διοίκηση. Η εξασφάλιση μάλιστα του επισιτισμού και η συγκρότηση ενός εκτεταμένου δικτύου κοινωνικής πρόνοιας απετέλεσαν τα πλέον καθοριστικά πεδία μέσω των οποίων η Ρωμαϊκή Εκκλησία υποκατέστησε το κράτος, θεμελιώνοντας την πολιτική της κυριαρχία στην Ιταλική Χερσόνησο και την πολιτική της συνέχεια κληρονομιά από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η ανάληψη αυτών των καθηκόντων δεν υπήρξε καρπός ενός σχεδίου, αλλά προϊόν άμεσης και απελπισμένης ανάγκης.
0: Ήταν καθώς... δηλαδή η ανάγκη και οι καταστάσεις που οδήγησαν σε αυτό, έτσι, κύριε Καρπαθίου.
1: Μάλιστα, και φαίνεται μάλιστα ότι ο Πάπας Γρηγόριος από τα κείμενά του δεν ήθελε να αποκοπεί πνευματικά από την πρωτεύουσα. Διοικητικά θεωρούσε ότι αφεντικό μας, αρχηγός μας ας το πούμε, είναι η Κωνσταντινούπολη. Παρόλα αυτά αναγκάστηκε ο ίδιος να αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες, διότι η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πάπες από ένα σημείο και μετά αναγκάζονται να κάνουν συμμαχίες με τους Φράγκους, ναι, και τους Λομβαρδούς.
0: Γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση από το Βορρά, έτσι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση
0: και
1: από το Βορρά.
0: Και δεν υπάρχει στρατός στην Ιταλική Χερσόνησο.
1: Και ο μόνος στρατός που υπάρχει στην Ιταλική Χερσόνησο είναι ο ντόπιος πληθυσμός. Χρήματα υπάρχουν, διότι υπάρχει ένα περιστατικό μέσα στον 7ο αιώνα, όπου αντιπρόσωποι του Πάπα πηγαίνουν στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης και ζητάνε βοήθεια με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, κύριε Καρπαθιού, ξαναπέστε μας, γιατί έγινε αυτή η διακοπή για την αντιπροσωπεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το 577 υπό τον κίνδυνο βαρβαρικών στρατευμάτων η Ιταλική Χερσόνησος, οι εκπρόσωποι της Ιταλίας μάλλον, στείλανε στην Κωνσταντινούπολη εκπροσώπους με ένα γιγαντιαίο ποσό 216.000 σολιδίων. Για την εποχή είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και αιτήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στρατιωτική συνδρομή. Αδυνατώντας να στείλει στρατεύματα ο αυτοκράτορας Τιβέριος ο δεύτερος, συμβούλευσε τους πρέσβεις να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια αυτά για να εξαγοράσουν Λομβαρδούς δούκες ή να εξασφαλίσουν τη βοήθεια των Φράγκων. Μέσα σε αυτό το κλίμα της εγκατάληψης, ο Πάπας Πελάγιος ο δεύτερος περιέγραφε το 584 σε επιστολή του προς τον μετέπειτα Γρηγόριο τον Πρώτο, τον Πάπα Γρηγόριο τον Πρώτο, την απελπιστική κατάσταση της Ρώμης. Η περιοχή, λέει, παρέμενε παντελώς ανοχήρωτη, ενώ ο έξαρχος δήλωνε αδυναμία παρέμβασης, ασχίζοντας με δυσκολία να προστατεύσει την ίδια του την έδρα στην Ραβένα. Μετά από αυτό έχουμε άλλο ένα παράδειγμα, όπου ο Γρηγόριος ο Πρώτος κατέβαλε 500 λίβρες χρυσού για να αποτρέψει την πολιορκία της Ρώμης. Ο Γρηγόριος ο Δεύτερος αργότερα προσέφερε 70 λίβρες χρυσού για την εξαγορά του στρατηγικού οχυρού της Κύμης, ενώ ο Πάπας Ιωάννης ο Τέταρτος απέστειλε αντιπροσώπους μέχρι τη Δαλματία για την απελευθέρωση ομήρων από τους Σλάβους. Κάτι που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι αρχίζει και γίνεται τακτική των Πάπεων να προσπαθούν με χρήματα, διότι δεν έχουν τη στρατιωτική δύναμη για να λύσουν τις υποθέσεις τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Ιταλική Χερσόνησος δεν ήταν φτωχή, δεν είχε όμως το δημογραφικό, δεν είχε τους αριθμούς και το στρατό για να αμυνθεί. Αυτή όμως η κίνηση από τον Πάπα τον Τέταρτο, που έστειλε να απελευθερωθούν οι εγμάλωτοι από τους Σλάβους, το έκανε υπακούοντας την επίσημη αρχή ότι τα εκκλησιαστικά θησαυροφυλάκια υφίστανται για τη λύτρωση των ψυχών, την ανακούφιση των πενήτων και την εξαγορά των εγμαλώτων. Αυτό το γεγονός και αυτή η πράξη στο μυαλό των Ιταλών υπηκών εδραίωσε μέσα στο νου τους ότι προστάτης τους και απελευθερωτής τους είναι η Εκκλησία της Ρώμης και όχι η Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίστηκαν την ίδια περίοδο μαζικά κύματα εσωτερικών προσφύγων με τη μέρημνα των Πάπεων, όπως ο Πελάγιος ο Πρώτος και ο Γρηγόριος ο Πρώτος, ενώ αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο ξενώνων και νοσοκομείων για τη φροντίδα οδηπόρων και ασθενών, ιδίως επί Στεφάνου του Δευτέρου και Λέοντος του Τρίτου. Αυτοί που αναφέρω είναι Πάπες. Απλά δεν αναφέρω κάθε φορά το ότι είναι Πάπες.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ακόμη και τα εκτεταμένα δημόσια έργα του Λατερανού, από την ανοικοδόμηση ναών έως την δαπανηρή επισκευή των ρωμαϊκών τυχών υπό τον Αδριανό τον Πρώτο και τη στήριξη των υδραγωγείων, λειτουργήσαν ουσιαστικά ως δημόσια προγράμματα απασχόλησης, διασφαλίζοντας μεροκάματο στους χιλιάδες εξαθλειωμένους πολίτες. Αυτή η γιγαντιαία ανθρωπιστική κινητοποίηση επέφερε βαθιές πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, καθώς ολόκληρη η κοινωνία εξαρτούσε την καθημερινή της επιβίωση από την παπική διοίκηση. Σφυριλατήθηκαν ακλόνητη δεσμή αφοσίωσης ανάμεσα στο λαό και τον ποντίφικα. Και αυτό το βλέπουμε όταν αργότερα ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας επιδίωξε να επιβάλει υπέρογκους φόρους και θεολογικές καινοτομίες αργότερα κατά την περίοδο της οικονομαχίας. Οι τοπικοί στρατοί και οι πολίτες της Ιταλίας εξεγέρθηκαν για να προστατεύσουν τον Πάπα. Στα μάτια των Ιταλών, ο επίσκοπος Ρώμης δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ο φυσικός τους προστάτης και σωτήρας, ο οποίος

0: ανταποκρίθηκε στις υπαρξιακές τους ανάγκες την ώρα που η μακρινή Κωνσταντινούπολη είχε προπολού αποσυρθεί από τα καθήκοντά της. Σε αυτό ακριβώς το γεωπολιτικό κενό, η Παπωσύνη, όπως ανέφερα και πριν, του Γρηγορίου του Πρώτου του Μεγάλου, απετέλεσε την έμπρακτη εφαρμογή της διπλωματίας. Ο Γρηγόριος, μολονότι διατήρησε αδιαφυσβήτητη νομιμοφροσύνη προς τον Αυτοκράτορα, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, αναγκάστηκε να διευρύνει ριζικά τις δικαιοδοσίες του. Ο Πάπας διόρισε αυτοβούλος το 592 τον Λεόντιο ως διοικητή του ΝΕΠΕ και τον Τρίβουνο Κωνστάντιο στην Νάπολη, επιβάλλοντας τους κατοίκους να υπακούουν υπό την απειλή της ποινής της ανταρσίας κατά της ίδιας της Εκκλησίας. Οι συγκεκριμένοι είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, απέστειλε στρατιωτικές δυνάμεις από την ίδια τη Ρώμη για να ενισχύσει τον στρατηγό Βέλοκα στον πεδίο των μαχών. Ταυτόχρονα, ο Ποντίφικας ανέλαβε τον ρόλο και του στρατιωτικού μισθοδότη. Όταν ο Λομβαρδός βασιλιάς πολιόρκησε τη Ρώμη το 593, ο Γρηγόριος, αφού πρώτα οργάνωσε την άμυνα σε συνεργασία με τον στρατιωτικό διοικητή Κάστο, εξαγόρασε τελικά την αποχώρηση των πολιορκητών, όπως ανέφερα και νωρίτερα, καταβάλλοντας 500 λίβρες χρυσού. Κατά τον 7ο αιώνα, η επιταγή της διαρκούς άμυνας μετασχημάτισε ριζικά την κοινωνική και πολιτική δομή της περιοχής, θεμελιώνοντας τη σταδιακή της αυτονόμηση. Η αυτοκρατορική διοίκηση στρατιωτικοποιήθηκε πλήρως μέσω, όπως προαναφέραμε, του δικτύου στρατιωτικών περιφερειών, ενώ τα ανατολικά στρατεύματα αντικαταστάθηκαν από την τοπική στρατολόγηση, γεννώντας τον Ιταλικό στρατό. Οι αξιωματικοί των μονάδων αυτών, αποκτώντας εκκλησιαστικές γιές, συγκρότησαν μία νέα κληρονομική αριστοκρατία γεωκτημόνων. Η νέα αυτή τάξη, εξαρτώμενη οικονομικά από τη μισθοδοσία και τα προνόμια που παρήχε η Εκκλησία, στράφηκε προς τον Πάπα ως τον φυσικό της ηγέτη και προστάτη, αποξενωμένη τελείως από την μακρινή και φορολογικά πιεστική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης. Η υποβόσκουσα δυσαρέσκεια για την αδυναμία και την οικονομική πίεση της ρωμαϊκής διοικήσεως ξέσπασε ανοιχτά στις ταραχές των ετών 615-618, όταν ο έξαρχος Ιωάννης δολοφονήθηκε στη Ραβένα και ο Ιωάννης της Κόντζα σφετερίστηκε την εξουσία στην Νάπολη. Αν και ο νέος έξαρχος κατέστειλε τις στάσεις εξαγοράζοντας την πίστη του στρατού, η στρατιωτική του ήττα από τους Λομβαρδούς τον υποχρέωσε να αποδεχθεί την ταπεινωτική καταβολή ετήσιου φόρου 500 λιρών χρυσού. Mm. Η οριστική μετατόπιση των κέντρων εξουσίας αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις επίσημες εκλογικές διαδικασίες της Ρώμης, όταν πλέον έχουμε πλήρη τοποθέτηση πλέον του στρατού στην εκλογή του Πάπα. Το 684 μάλιστα, με το διάταγμα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του IV για την επικύρωση της παπικής εκλογής, απευθυνόταν επισήμως τον κλήρο, τον λαό και τη στρατιωτική φρουρά της πόλης. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι την διοικητική αλλαγή αυτή στη Ρώμη από τη Σύγκλιτο και τον Αυτοκράτορα στον στρατό και στον Πάπα πλέον την αναγνωρίζει επίσημα και η Βυζαντινή διοίκηση, διότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, έτσι ώστε να διατηρήσει και τη σχέση της με την περιοχή της Ιταλικής Χερσονήσου. Μολονότι η σύναψη της ειρήνης μεταξύ Βυζαντίου και Λομβαρδών το 680-681 προσέφερε μια πρόσκαιρη ισορροπία, η κατάσταση παρέμενε ρευστή. Ήδη από το 685 οι στρατιωτικές και εκκλησιαστικές ελίτ της Ιταλίας εκδήλωναν ανοιχτά την πρόθεσή τους να παρακούσουν τις αυτοκρατορικές διαταγές, προαναγγέλλοντας την απόφευκτη και οριστική ρήξη που επήλθε τον 8ο αιώνα.
1: Γιατί αυτό, κύριε Καρπαθίου?
0: Όπως προαναφέραμε, η έντονη φορολογική πίεση από το κέντρο της αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη δηλαδή, ζητούσε συνέχεια χρήματα για την άμυνά της. Η έλλειψη, η εξάλληψη μάλλον, της αριστοκρατικής ελίτ στην Ιταλική Χερσόνησο, η οποία είχε άμεση σχέση με, με τη διοίκηση και με την Κωνσταντινουπολίτικη διοίκηση, και οι επιδρομές, οι οποίες ολοένα και άλλαζαν το πολιτισμικό και το κοινωνικό πλαίσιο της Ιταλίας. Δεν υπήρχε η ίδια αίσθηση στο λαό και στη διοίκηση με τα προηγούμενα χρόνια ότι είμαστε όλοι μαζί μια αυτοκρατορία και είμαστε ενωμένοι. Πλέον οι προστάτες μας είναι αυτοί που κάποτε ήταν εχθροί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και είναι και τώρα εχθροί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι όμως δικοί μας εχθροί. Εμείς συνεργαζόμαστε με αυτούς. Οπότε εμείς γιατί να συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι ή να ακολουθούμε τις εντολές του αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη και να πληρώνουμε φόρους για τη συντήρηση των δικών του στρατευμάτων και να μην φροντίσουμε τη δική μας περιοχή. Πέρα από αυτό, η νέα στρατιωτική ελίτ που άρχισε να εμφανίζεται στην περιοχή της Ιταλικής Χερσονήσου δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη συγκλητική ελίτ. Ήταν πλέον στρατιωτική ελίτ, ήθελε να προστατεύσει τα κτήματά της και ήθελε να προστατεύσει και τις πόλεις και τις περιοχές της. Δεν έχει καμία σχέση και καμία συγγένεια καθόλου με την Ανατολή. Αυτή η δομική μεταβολή δεν άργησε να αποτυπωθεί άμεσα και στους ίδιους τους μηχανισμούς διαδοχής της Εκκλησίας, μετατρέποντας τις παπικές εκλογές από μία διαδικασία η οποία, όπως είπαμε, αντί να ελέγχεται πλέον από τη σύγκλητο, ελέγχεται πλέον άμεσα από τον κλήρο της περιοχής και τα στρατεύματα της περιοχής. Η απαρχή αυτής της ανατροπής εντοπίζεται στον ολοκληρωτικό εκμηδενισμό όλης αυτής της παλαιάς κατάστασης. Δηλαδή όλο αυτό ξεκινάει, έχει τις απαρχές της στο 535 με τις λεελασίες των Γότφων. Η συμμαχία μεταξύ της αναδυόμενης αυτής της Ιταλικής στρατιωτικής αυτοκρατορίας και του κλήρου της Ρώμης δεν εδραιώθηκε αποκλειστικά στη βάση των κοινών οικονομικών συμφερόντων. Σφυριαλατήθηκε πρωτίστως μέσα από τους κοινούς αγώνες επιβίωσης και ιδεολογικής αντίστασης. Η συμπόρευση αυτή κορυφώθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα με την ανοιχτή εξέγερση κατά των αυτοκρατορικών διαταγμάτων, όπως προαναφέραμε. Ενώ η αναπαραγωγή και η θεσμική συνοχή της νέας ηγετικής τάξης διασφαλιζόταν συστηματικά μέσα από ένα άρτια οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανέλυξης στους ίδιους τους κόλπους του Λατερανού. Δηλαδή η Εκκλησία οργάνωσε δικό της σύστημα ανάδειξης αριστοκρατών και διοικητικών στελεχών της Ανατολικής Χερσονήσου, της Δυτικής Χερσονήσου. Η θεματική μετατόπιση της πίστης των τοπικών στρατευμάτων από τον αυτοκράτορα αποκαλύφθηκε ανάγλυφα κατά την κρίση του 692, κατά την οποία πυροδοτήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Δεύτερο. Το σημείο τριβής υπήρξε η λεγόμενη Πενθέκτη Σύνοδος, την οποία συγκάλεσε ο αυτοκράτορας στο παλάτι της Κωνσταντινουπόλεως το 691-692, θεσπίζοντας 102 πειθαρχικούς κανόνες προς συμπλήρωση της 5ης και της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Παρότι οι Ανατολικοί Πατριάρχες και οι Παπικοί Αποκρισιάροι στην πρωτεύουσα υπέγραψαν τις πράξεις, ο Πάπας αρνήθηκε κατηγορηματικά να πράξει το ίδιο. Ο Ποντίφικας αντέδρασε έντονα στην προσπάθεια επιβολής ανατολικών εθήμων και λειτουργικών πρακτικών που συγκρούονταν ευθέως με την ρωμαϊκή παράδοση. καταγγέλλοντας παράλληλα την αυθαίρετη σύγκληση της Συνόδου χωρίς την προηγούμενη επικύρωση της Ρώμης. Αν και, για να πούμε την αλήθεια, ακόμα και αν καταγγέλει την αυθαίρετη σύγκληση της Συνόδου, από τη στιγμή που έστειλε εκπροσώπους εκεί πέρα, την αναγνώρισε. Κλείνουμε την παρένθεση. Εξοργισμένος ο Ιουστινιανός ο δεύτερος από αυτήν την παπική ανυπακοή, απέστειλε στην Ρώμη έναν πρωτοσπαθάριο, τον Ζαχαρία, με ρητή διαταγή να συλλάβει τον Πάπα Σέργιο τον Πρώτο και να τον μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Επαναλαμβάνοντας το προηγούμενο της βίαιης απαγωγής του Πάπα Μαρτίνου του Πρώτου από τον Κώνστα το Δεύτερο 40 χρόνια νωρίτερα. Μόλις διαδόθηκε η είδηση της σχεδιαζόμενης σύλληψης, τα στρατεύματα της Ραβένας και της Πεντάπολης στασίασαν και βάδισαν άμεσα προς τη Ρώμη για να προστατεύσουν τον Πάπα. Ταυτόχρονα, η στρατιωτική φρουρά της Ρώμης αρνήθηκε κάθε συνδρομή στον αυτοκρατορικό απεσταλμένο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τους στασιαστές και το πλήθος των πολιτών σε μια πάνδημη ιταλική κινητοποίηση κατά της ανατολικής αυθαιρεσίας. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς την πλήρη ρήξη μεταξύ ανατολικής και διοικητικής διοικήσεως. Όταν ακόμα και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα δεν υπακούν στις εντολές του αυτοκράτορα, αλλά πάνω από όλους έχουν τον Πάπα, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μία μετατόπιση στην πίστη των πολιτών στο ποιος τους φροντίζει και ποιος διοικεί και ποιος είναι υπεύθυνος μάλλον για το καλώς γίγνεσθε, για το ευγίγνεσθε της ζωής τους. Ο Ζαχαρίας τελικά έτρεξε στον Πάπα για να σωθεί. Ο Πάπας τον έσωσε από το μανιασμένο πλήθος, έπεισε το πλήθος να τον αφήσει να φύγει και ο ίδιος τελικά εκδιώχθηκε από τη Ρώμη εν μέσω χλεβασμών και γενικής κατακραυγής. Το επεισόδιο αυτό κατέδειξε περίτρανα ότι ο Ποντίφικας έχει καταστεί στρατιωτικά απρόσβλητος από την Κωνσταντινούπολη, καθώς οι τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις θεωρούσαν οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ως ευθεία προσβολή των δικών τους ιταλικών συμφερόντων. Εξέλιξη που επισφραγίστηκε αργότερα με την προσωρινή ανατροπή, τον ακροτηριασμό και την εξορία του ίδιου του Ιουστινιανού του Δεύτερου στην Κρυμαία. Για να διατηρηθεί αυτός ο ισχυρός οργανικός δεσμός ανάμεσα στην στρατιωτική αριστοκρατία και την Εκκλησία, το Λατερανό λειτουργήσε ως μια εξελιγμένη κοινωνική και εκπαιδευτική δομή, ικανή να απορροφά και να διαπλάθει τους γόνους των ευγενών οικογενειών, προετοιμάζοντάς τους για τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα. Η ένταξη των νέων στη Λατερανή ιεραρχία εκκινούσε κατά την εφηβεία τους και διοχετευόταν μέσα από δύο διακριτά κοινωνικά κανάλια. Η γη της ρωμαϊκής στρατιωτικής αριστοκρατίας εισέρχονταν απευθείας στον προσωπικό θάλαμο του Πάπα ως κιουμπικουλάρι, υπηρετώντας ως προσωπική ακόλουθη και βοηθή του Ποντίφικα.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή η λέξη, έτσι?
0: Ακριβώς. Βγαίνει, είναι ας πούμε το κουμπίκουλου. Ήταν γύρω από τον Πάπα, τον συνόδευαν στις καθημερινές υποχρεώσεις του, στα επίσημα ταξίδια και καθιστώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο το κουμπίκουλουμ την κατεξοχή πύλη εισόδου της στρατιωτικής ελίτ στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Η θητεία αυτή αποτελούσε το ιδανικό φυτώριο για την μετέπειτα διακυβέρνηση. Πολλοί επιφανείς πάπες του 8ου αιώνος, όπως ο Γρηγόριος ο Δεύτερος, ο Στεφάνος ο Δεύτερος, ο Παύλος ο Πρώτος, ο Στεφάνος ο Τρίτος, ξεκίνησαν τη διαδρομή τους ως νεαροί κουμπικουλάροι. Την κρίσιμη εποπτεία, την στρατολόγηση και την υπηρεσιακή ανέλυξη αυτών των νεαρών αριστοκρατών ασκούσε ο αυλάρχης του παλατιού, ο οποίος επέβλεπε το σύνολο του οικιακού προσωπικού. Με συγχωρείτε. Στον αντίποδα όμως, οι νέοι ταπεινότερης κοινωνικής καταγωγής εισέρχονταν στη διοίκηση μέσω του Σκόλα Καντόρουμ, Μολονότι το ίδρυμα αυτό ξεκίνησε ως καταφύγιο απόρων με κύριο σκοπό τη διαδικασία της εκκλησιαστικής ψαλμοδίας, ένας νέος ικανός μπορούσε να μεταπηδήσει από την σκόλα καντόρουμ στο κουμπίκουλουμ, όπως συνέβη στην περίπτωση του μη ευγενούς μετέπειτα Πάπα Λέοντος του Τρίτου. Ενώ δεν έλειπαν και περιπτώσεις αντιστοκρατών, όπως ο μετέπειτα Πάπα Σέργιος ο Δεύτερος, που φοιτούσαν εκεί για να μοιηθούν στο εκκλησιαστικό μέλος. Το πρόγραμμα σπουδών λοιπόν συνδύαζε την πνευματική αγωγή με την πρακτική διοικητική εκπαίδευση. Η βασική παιδεία περιελάμβανε τις ελεύθερες τέχνες σε συνδυασμό με την ευάθυνση στο ψαλτήριο και τις γραφές. Στο πλαίσιο των προτύπων της εποχής, η ιδεατή εκπαίδευση εκτινόταν στην γραμματική, τη ρητορική, τη διαλεκτική, την ηθική, την αριθμητική, τη γεωμετρία, τη μουσική, την αστρονομία, την θεολογία, την ιστορία και το εκκλησιαστικό άσμα, καθώς και τον εορταστικό ή ημερολογιακό υπολογισμό, το οποίο έχει σχέση άμεση με την αστρονομία. Παράλληλα, οι σπουδαστές λάμβαναν επιτόπια εξειδικευμένη εκπαίδευση ανάλογα με τον τομέα τον οποίο προορίζονταν. Οι μελλοντικοί γραμματείς και οι νομικοί σύμβουλοι ασκούνταν στις περίπλοκες τεχνικές σύνταξης επίσημων εγγράφων, διαχείρισης αρχείων και εφαρμογής του δικαίου υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού του αρχαιοφυλακίου και της γραμματείας. Αυτή η πολυετής διαδικασία, που ξεκινούσε από τα εφηβικά ακόμα χρόνια, εξασφάλιζε ότι οι μελλοντικοί ποντίφικες και ανώτατοι αξιωματούχοι ήταν άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες της διοίκησης. Ταυτόχρονα, το Λατερανό λειτουργήσε ως ένας εξυγειαντικός μηχανισμός ενσωμάτωσης για την ίδια την άρχουσα τάξη. Η παρατεταμένη υπηρεσία στο αυστηρά πειθαρχημένο και ιερό περιβάλλον του παπικού παλατιού αποδυνάμωσε τις στενές ταξικές σκοπιμότητες και τις οικογενειακές αντιπαλότητες των νεαρών αριστοκρατών, ενσταλάζοντας μέσα τους μια κοινή ακλόνητη πίστη στα θεσμικά συμφέροντα της Εκκλησίας. Έτσι, όταν τα μέλη της στρατιωτικής ελίτ ανέρχονταν τελικά στον παπικό θρόνο, δεν δρούσαν ως απλοί εντολοδόχοι της οικογένειάς τους, αλλά ως ηγέτες ενός συνεκτικού ισχυρού διοικητικού μηχανισμού, πλήρως προετοιμασμένου να ασκήσει αυτόνομη διακυβέρνηση στην Ιταλική Χερσόνησο. Η αποδυνάμωση λοιπόν και η τελική κατάρρευση της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην κεντρική Ιταλία υπήρξε και μια ευκαιρία ταυτόχρονα για την Εκκλησία εκεί πέρα να αναδιοργανώσει πλήρως την Ιταλική Χερσόνησο. Η ουσιαστική χειραφέτηση της Ιταλικής Χερσονήσου από την Εκκλησία της Ρώμης εδραιώθηκε πάνω απ' όλα χάρη στην νεοπαγή τοπική στρατιωτική αριστοκρατία, μετατρέποντας τους αξιωματικούς του στρατού σε γεωκτήμονες, όπως αναφέραμε και νωρίτερα.
1: Και μας αποδείξατε γιατί είχε αυτή την πορεία, πώς δικαιολογείται και πώς βάζει τα θεμέλια για το Βατικανό του σήμερα, έτσι.
0: Ακριβώς, και βλέπουμε ακόμα ότι σε ένα σημείο που το ανέφερα, ότι μέσω των τοπικών δικαστικών αρχών, τους οποίους όριζε κατευθείαν η Ρώμη, ήλεγχε ακόμα και τους επισκόπους. Mm. Οπότε το σημερινό πρότυπο, η σημερινή εικόνα που έχουμε για τη Ρώμη, για την Καθολική Εκκλησία μάλλον, ότι πάνω απ' όλους είναι ο Πάπας και αυτό που θα αποφασίσει ο Πάπας είναι το σωστό, όχι με την έννοια του αλάθητου του Πάπα, γιατί όπως γνωρίζουμε πλέον έχει καταργηθεί αυτό από την Επαπική Εκκλησία, αλλά ότι τα λόγια του Πάπα φέρνουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιονδήποτε άλλον εκκλησιαστικό άρχοντα, ξεκινάει ήδη από τότε, όταν ο ίδιος αρχίζει και ελέγχει διοικητικά πλήρως τους τους εκκλησιαστικούς άρχοντες.
1: Και αυτό είναι συνέπεια της μετατοπίσεως της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας από τη Ρόπη στην Κωνσταντινούπολη, όπου δίνεται η βαρύτητα, έτσι μεταφέρεται ο στρατός και η δύναμη και αποδυναμώνεται η Ιταλική Χερσόνησος, αφήνεται στη τύχη της, αρχίζουν οι επιδρομές από το βορρά. Κάπως έτσι γίνεται το πράγμα.
0: Ακριβώς, και πιστεύω προσωπικά ότι είναι μεγάλο και το μειονέκτημα ότι στην αρχή της μετατόπισης της διακυβέρνησης από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε ένα δίπολο αυτοκρατόρων.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα αυτοκράτορα στην Ανατολή, ένα στη Δύση. Όταν αρχίζει να τονεί αυτός ο θεσμός σιγά σιγά, βλέπουμε ότι αυτοκράτορα στην Ανατολή αρχίζει και μεταφέρει όλη τη διοίκηση και το ενδιαφέρον του προς τα εκεί κιόλας.
1: Ο χρόνος τέλειωσε εν κατακλείδη.
0: Εν κατακλείδη, όταν οι αυταρχικές, θεολογικές και φορολογικές κατά κύριο λόγο απαιτήσεις του αυτοκρατορικού κέντρου κορυφώθηκαν στα τέλη του 7ου αιώνα, η κοινή ιταλική ταυτότητα στρατού και κλήρου υπερίσχυσε της νομιμοφροσύνης προς την Κωνσταντινούπολη, όπως απέδειξε και η ένοπλη προστασία του Πάπα κατά την κρίση του 692. Έτσι, η Ρώμη αναδείχθηκε οργανικά, θεσμικά και στρατιωτικά ως ο de facto κυρίαρχος της κεντρικής Ιταλίας, θέτοντας τα θεμέλια για τη γέννηση του παπικού κράτους όπως το ξέρουμε μέχρι και σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρπαθίου. Δύσκολο θέμα μας το αναπτύξατε όμως και πολλές απορίες έχουν απαντηθεί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον κύριο Δαμιανό Καρπαθίου, διδάκτορα θεολογίας, που έχει ασχοληθεί με τα χρόνια και των διωγμών και της πολιτικής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τις πολιτικές επιδιώξεις, και μας μίλησε για όλα αυτά που τα κατέχει καλύτερα από τον καθένα μας. Ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία ως διοικητικός μηχανισμός». Όταν το κράτος καταραίει, ποιος κυβερνά πραγματικά? Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 6.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Να βάλουν την υγεία των παιδιών σε προτεραιότητα κατά την επιστροφή στο σχολείο, καλεί τους γονείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων. 8 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία εντοπίστηκαν στη Λυκόβρηση. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στην διεθνή επικαιρότητα, 2 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Και ο καιρός για αύριο, έθριος στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

βασιλιάς και επίσκοπος, συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή στη μεταρωμαϊκή Δύση, σε έναν κόσμο εντός του οποίου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πλέον υποχωρήσει, αλλά η πολιτική εξουσία δεν εξαφανίζεται. Τουναντίον μετασχηματίζεται. Νέα βασίλεια αναδύονται, ενώ η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος αποκτούν ολοένα σημαντικότερο θεσμικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, βασιλιάς και επίσκοπος συναντώνται, συνεργάζονται, συγκρούονται, αλλά και χρειάζονται ο ένας τον άλλον. Ήταν λοιπόν η σχέση τους σχέση συμμαχίας, έντασης ή αμοιβαίας εξάρτησης? Αυτό ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, θα διερευνήσουμε στην σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Χρήστου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, όταν το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύεται τον 5ο αιώνα, έχουμε πραγματικά ένα κενό εξουσίας, περισσότερο μία μετάβαση από έναν τύπο πολιτικής οργάνωσης σε νέες μορφές βασιλείας. Τι ακριβώς επιβιώνει από τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση?
1: Φυσικά έχουμε μία πολιτική μετάβαση, αλλά ως προς το κύριο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, θα έχω να πω ότι η ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στην εξουσία, τη βασιλική ή την εξουσία γενικώς, και την ιεροσύνη, δηλαδή κυρίως τον επισκοπικό θεσμό, είναι κάτι που ξεκινάει ακόμα και πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων? Όταν γίνονταν οι διωγμοί, υπήρχαν ομάδες χριστιανών οι οποίες απέρριπταν και δεν αναγνώριζαν καθόλου την πολιτική εξουσία. Ήταν ομάδες των αιρετικών μοντανιστών ή και άλλων που είχαν μια ισχυρή διαρχική αντίληψη. Αυτή η αντίληψη εμφανίστηκε στον Ιερό Αυγουστίνο. Ο Ιερός Αυγουστίνος καταδικάζει την επίγεια εξουσία, που είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της εποχής του, έτσι, στις αρχές του 5ου αιώνα μιλάμε, την θεωρεί ότι είναι μια πολιτεία της φθοράς και της απολίας. Άρα θα μπορούσε ακόμα και να θεωρηθεί ότι είναι συνήγορος μιας πλήρους επικρατήσεως της Εκκλησίας και της πολιτείας. Δεν είναι αυτό ακριβώς, όμως αυτή η αντίληψη του Ιερού Αυγουστίνου θα κυριαρχήσει και στο μυαλό των εκκλησιαστικών κατά τους επόμενους αιώνες. Βέβαια, αυτό που πραγματικά κυριαρχούσε στην σκέψη των χριστιανών εκείνης της εποχής είναι η γραμμή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπακούει κανείς στις πολιτικές εξουσίες, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά που να μην έχει εγκαθιδρυθεί από το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή πολιτική εξουσία της εποχής του κατά τον Απόστολο Παύλο είχε εγκαθιδρυθεί από τον Θεό, αλλά ότι όπως όλα στον κόσμο υφίστανται κατά παραχώρηση του Θεού, έτσι υφίστανται και η εξουσία. Και αυτό απαντάται και σε άλλους εκκλησιαστικούς και σε κατοπινούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Επομένως, αυτό κυριαρχεί κυρίως και στον 4ο και στον 5ο αιώνα θα βρούμε και στη Δύση ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, κορυφής της εξουσίας, δηλαδή αυτοκράτορος και ιερού κλήρου. Τι συνέβαινε εδώ? Ήδη οι αυτοκράτορες του 5ου αιώνα, δηλαδή εκεί την εποχή που ξεκινάει η κατάρρευση του δυτικού κομματιού, είχαν δημιουργήσει γύρω τους, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δηλαδή, μία αντίληψη περί της ιερότητας της εξουσίας, Και επίσης είχαν διαμορφώσει και θεωρίες, οι οποίες λένε ότι ο αυτοκράτορας κατέχει και ιερατική εξουσία. Συγκεντρώνει στον εαυτό του την βασιλεία και την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εδώ θα έρθει στις αρχές του 6ου αιώνα, δηλαδή στο 500, τέλος του 5ου αιώνα, στις αρχές του 6ου, ο Πάπας Γελάσιος, και θα ανασκευάσει αυτή τη θεωρία και θα πει ότι ο Μελχισεδέκ είναι πρότυπο του μοναδικού βασιλέως, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Απομένως δεν μπορεί να αποδοθεί τέτοια εξουσία στον αυτοκράτορα της, τον επίγειο αυτοκράτορα, αλλά αυτός ο επίγειος αυτοκράτορας, όπως και όλοι οι χριστιανοί, είναι μέλος του, είναι μέλος και κοινωνός, μέλος του Χριστού και κοινωνός της Εκκλησίας. Επομένως απορρίπτει αυτό, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι μια αντίληψη η οποία παρέμεινε να ισχύει στην Δύση. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, περί τα μέσα, πότε δεκαετίες μάλλον του 5ου αιώνα, ξεκινάει η κατάρρευση του δυτικού κομματιού της αυτοκρατορίας. Έχουν ήδη εισέλθει μετά τη μάχη της Αδριανοπόλεως το 376 οι Γότφοι στο ανατολικό κομμάτι, ταλαιπώρησαν την νοτιοανατολική Ευρώπη αρκετά, αλλά μετά φύγαν προς τη Δύση και κατέλαβαν τη Ρώμη το 410, μια ενέργεια συμβολική για την εποχή των ανθρώπων εκείνων, που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση από τον Ιερό Αυγουστίνο της αντίληψης περί επίγειας και ουράνιας πολιτείας. Τι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος? Ότι εμείς ανήκουμε στην ουράνια βασιλεία, η οποία δεν κινδυνεύει από καμία πολιτική κατάρρευση, ενώ οι άλλοι είναι η επίγεια φθαρτή βασιλεία, η οποία μπορεί να καταρρεύσει ή θα καταρρεύσει, αλλά αυτό δεν φύγει εμάς στην αυτοσυνειδησία μας ως χριστιανών. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι βάρβαροι εισήλθαν, οι Γερμανοί κυρίως, εισήλθαν στην Γαλατία, εισήλθαν στην Ισπανία, και σιγά σιγά μετά το 330, ας πούμε, άρχισαν να δημιουργούν και κάποια πολιτικά μορφώματα ουσιαστικά. Έπαψαν να είναι απλά επιδρομής ή πρόκειται εγκατεστημένοι εδώ ή εκεί, και άρχισαν να δημιουργούν τα δικά τους βασίλεια. Το πρώτο ουσιαστικό βασίλειο που δημιουργήθηκε είναι το βασίλειο των Βυσιγότων στην Ισπανία. Τι σημαίνει τώρα με την Εκκλησία? Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση των αυτών των νέων ελθόντων από την υπόλοιπη καθολική, ορθόδοξη καθολική Εκκλησία, διότι αυτοί οι πιο πολλοί είναι αιρετικοί αριανοί. Δηλαδή οι Βυσιγότοι, οι Οστρογότοι, οι Βάνδαλοι, οι Βουργούνδοι και άλλοι επίσης πρεσβεύουν τον αριανισμό. Αυτό φυσικά ήταν μια σύμπτωση, δεν το είχαν σκεφτεί δογματικά καθόλου αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν ιδέα από θεολογία εκείνη την εποχή, αλλά τι είχε συμβεί όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη ένας δικός τους ή μάλλον ελληνογότθος προκειμένου να χειροτονηθεί επίσκοπος, ο περίφημος Ουλφίλας, κυβερνούσαν στην Κωνσταντινούπολη αιρετικοί αυτοκράτορες, αριανοί αυτοκράτορες. Αυτός λοιπόν έγινε αριανός, μετέφρασε στην γοτθική την Αγία Γραφή και άλλα κείμενα και εκχριστιάνησε τους Γότθους, μιλάμε για τους Βυσιγότθους στην περίπτωση αυτή, και αυτοί μετά με μια δικιά τους ιεραποστολή προς τα δυτικά εκχριστιάνησαν αρκετούς ομοεθνείς τους. Ομοεθνείς τους δηλαδή, ομόγλωσσοι τα λέγαμε, και άλλες φυλές γερμανικές, αυτές που ανέφερα. Επομένως αυτοί διαφοροποιούνται εκκλησιαστικά, αλλά αυτό που έχει σημασία κυρίως για την συζήτησή μας είναι ότι καθώς σιγά σιγά η ρωμαϊκή εξουσία καταραίει στη Δύση, τι είναι αυτό που απομένει από τη ρωμαϊκότητα? Θα μου πείτε, απομένει η γλώσσα, γιατί αρκετοί από τους ντόπιους πια μιλάνε κάποιους λατινογενείς διαλέκτους, πολύ σωστά. Απομένουν οι πόλεις, οι οποίες όμως πολύ συχνά θα παρακμάσουν, γιατί οι νεοφερμένοι εδρεύουν την εξουσία τους στην Ήπεθρο, σε οχυρωμένα φρούρια που αργότερα θα γίνουν οι πύργοι των ευγενών της Δύσης. Αλλά εκείνο που μένει κυρίως ως ρωμαϊκό, ως κομμάτι ρωμαϊκό τους, είναι η Εκκλησία. Και θα παραμείνει και στις επαρχίες, δηλαδή Γαλατία, σημερινή Γαλλία, Ισπανία κλπ. Αλλά θα παραμείνει επίσης και στην Ιταλία, με πρωτεύουσα, η οποία έχει πρωτεύουσα πλέον τη Ραβένα, όμως στη Ρώμη θα εξακολουθήσει να εδρεύει για ένα ακόμα αιώνα και η ρωμαϊκή σύγκληση και η σύγκληση της Δύσης. αλλά επίσης θα εδρεύει και η Παπωσύνη, η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία εκείνης της εποχής βέβαια δεν έχει την εξουσία που θα αποκτήσει αργότερα στην υπόλοιπη Δύση. Είναι ένα πατριαρχείο όπως και τα υπόλοιπα της Ανατολής, με δικαιοδοσία συγκεκριμένη πάνω στην Ιταλία μόνο. Ούτε καν στη Βόρειο Ιταλία, ούτε καν στο Μιλάνο δηλαδή, στην κεντρική και νότιο Ιταλία. Αυτό είναι το ρωμαϊκό πατριαρχείο του 4ου, του 5ου και του 6ου αιώνα. Όμως, στην υπόλοιπη Δύση υπάρχουν επίσκοποι, υπάρχουν αρχιεπίσκοποι, δηλαδή μητροπολίτες, εφόσον έχει σαχθεί η μητροπολιτική, το μητροπολιτικό σύστημα διοίκησης, και υπάρχει ο κλήρος, ο οποίος ομιλεί και γράφει λατινικά, και επίσης ο κλήρος αυτός και στο επισκοπικό αξίωμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα επανδρώνεται από τους εντόπιους γαλατορωμαίους, εκρωμαϊσμένους Ισπανούς κλπ. Άρα λοιπόν είναι το μοναδικό κομμάτι ρωμαϊκότητος που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να επιβιώνει μετά τη γερμανική κατάκτηση της Δύσης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο επίσκοπος δεν αντικαθιστά το κράτος, αλλά αναλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες που το αποδυναμωμένο κράτος αδυνατεί πλέον να επιτελέσει αποτελεσματικά. Και πόσο σημαντικό είναι εδώ το γεγονός ότι το Επισκοπάτο διατηρεί μορφές συλλογικής οργάνωσης μέσω των συνόδων και ενός ευρύτερου επισκοπικού δικτύου?
1: Κοιτάξτε, η ερώτηση αυτή πιο πολύ ταιριάζει με τα βυζαντινά πράγματα. Δηλαδή, στο Βυζάνιο διατηρήθηκε ο κρατικός μηχανισμός της Αυτοκρατορίας,
0: ναι,
1: και εκεί ανεφεί και το Επισκοπάτο. Το Επισκοπάτο φυσικά ανήκε στον 2ο και στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Όταν νομιμοποιείται η Εκκλησία, φυσικά ο θεσμός αυτός ισχυροποιείται, γίνεται πολύ σημαντικός και αναλαμβάνει κάποιες, όχι τόσο κάποιες λειτουργίες του κράτους, αναλαμβάνει κάποιες κοινωνικές δράσεις, τις οποίες η κοινωνία δεν μπορεί να φέρει σε πέρα τον ίδιο τρόπο που έφερνε προηγουμένως. Δηλαδή, εφόσον η γενική αντίληψη είναι ότι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή του 5ου, του 6ου, ακόμα και του 7ου αιώνα η πόλης υφίσταται την φορομπηχτική πολιτική της κεντρικής εξουσίας, άρα λοιπόν οι τοπικές, τα ανώτερα στρώματα δεν μπορούν πια να έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκτελέσουν τις λειτουργίες όπως τις κάνανε κατά το παρελθόν, τότε έρχεται ο επίσκοπος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη δύναμη, έχει την οικονομική δύναμη της εκκλησίας, η οποία σχηματίζει σιγά σιγά περιουσία. Έχει επίσης το μεγάλο κύρος που του έδινε το γεγονός ότι εξελέγει μεν και χειροτονήθηκε, αλλά δεν μπορεί να τον διώξει κανείς. Δεν μπορεί επίσης να δικαστεί από τοπικά πολιτικά δικαστήρια. Πρέπει να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτός έτσι μέσω της ισχύως θα αναλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες και σε ένα βαθμό υποκαθιστά όχι τις λειτουργίες του κράτους, αλλά κάποιες από τις λειτουργίες της πολιτείας. Και επίσης εξασκεί αυτό το οποίο για τη Χριστιανική Εκκλησία είναι αυτονόητο, δηλαδή την κοινωνική μέρημνα, τη φιλανθρωπία, να θέψει τους φτωχούς, τα ορφανά, τις χείρες,
0: ναι,
1: γενικώς τους αναξιοπαθούντες. Τι συμβαίνει τώρα στη Δύση? Στη Δύση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταρχήν δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός πια. Στη Γαλατεία τουλάχιστον δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, διότι δεν είναι σε θέση οι καινούργοι κυρίες να τον διατηρήσουν, παρότι θα θέλαν ενδεχομένως, θα τους βόλευε τους βασιλιάδες να έχουν και έναν κρατικό μηχανισμό στη διάθεσή τους. Διατηρείται αυτό στην Ιταλία, κάτω από τους Οστρογότους, σε ένα βαθμό στην Ισπανία, στη Γαλατεία που είναι ο πυρήνας της Δύσης, που θα αποτελέσει μάλλον τον πυρήνα των εξελίξεων στη Δύση κατά τους επόμενους αιώνες. Ο ρωμαϊκός κρατικός μηχανισμός διαλύεται, καταραίει και οι βασιλιάδες θα οικονομήσουν τα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό πρωτόγονο τρόπο. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει και αφορολογία. Δεν μπορεί να υπάρξει φορολογία. Ο βασιλιάς έρχεται όταν χρειάζεται, έρχεται και αρπάζει. Τα έσοδα του βασιλιά προέρχονται από ελασίες, από δημεύσεις κτημάτων, από λάθηρα του πολέμου κ.ο.κ. Αυτός διορίζει φυσικά και τους διοικητές των επαρχιών. Ακόμα δεν έχει εγκαθιδευτεί αυτό που λέμε φεονταρχία. Τι κάνει ο επίσκοπος? Ο επίσκοπος προσπαθεί να κρατήσει γύρω του το παλιό γαλατορωμαϊκό του ποιμνιό για να το προφυλάξει όσο μπορεί καλύτερα μέσα στις νέες συνθήκες. Παράλληλα προσπαθεί να στρατολογήσει νέα μέλη του κλήρου, να τους μορφώσει με έναν τρόπο δηλαδή να ξέρουν λατινικά, αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή είναι τελείως άλλα τα λατινικά του κλήρου του 6ου αιώνα από εκείνα του 4ου αιώνα. Έτσι γίνονται πρωτόγωνα, γίνονται απλοποιημένα, η παιδεία φυσικά οπισθοχωρεί, αλλά εκείνο το οποίο είναι, έχει σημασία για την κοινωνία των γαλατορωμένων, οι οποίοι ζουν υπό ξένη κυριαρχία πλέον, δεν υπάρχει το γαλλικό έθνος ακόμα, ούτε το ισπανικό έθνος, υπάρχουν οι κυρίαρχοι Φράγκοι στη Γαλατία, Βυσιγότη στην Ισπανία, και από κάτω είναι η υπήκοοι τους, οι Ισπανορωμαίοι ή Γαλατορωμαίοι. Ο επίσκοπος λοιπόν διαφυλάσσει το ποίμνιό του, αλλά παράλληλα διαφυλάσσει και ένα κομμάτι του παλιού λατινικού παρελθόντος, δηλαδή ένα κομμάτι από την παιδεία, τη μάθηση, και αυτό φυσικά αντανακλάται και στη ζωή της Εκκλησίας, σε κείμενα που γράφονται εκείνη την εποχή, τα οποία φροντίζουν να τονίσουν την αγιότητα καινούριων μαρτύρων, ανθρώπων οι οποίοι στήριξαν τις Εκκλησίες και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και παράδειγμα στις δύσκολες, εποχές που περνάει το ποίμνιο.
0: Κύριε καθηγητά, τι χρειάζεται ο βασιλιάς από τον επίσκοπο και τι χρειάζεται ο επίσκοπος από τον βασιλιά? Είναι περισσότερο ζήτημα, θα λέγαμε, ιδεολογικής νομιμοποίησης ή κάτι περισσότερο, πιο πρακτικό? Έχει να κάνει με την διοίκηση.
1: Για ποια περίοδο μιλάτε? Μιλάτε για την πρώην περίοδο, δηλαδή 5ο, 6ο, 7ο αιώνα?
0: Ναι, στην περίοδο.
1: Για μεταγενέστερα.
0: Στην περίοδο την οποία εξετάζουμε.
1: Ωραία, την πρώιμη περίοδο.
0: Ναι, σε αυτή την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε. Από τον 5ο αιώνα έως τον 7ο αιώνα.
1: Ωραία.
0: Με τα βαρβαρικά βασίλεια.
1: Στην εποχή αυτή οι βασιλιάδες ανήκουν σε δυναστείες, οι βασιλιάδες αυτών των γερμανικών φύλων, δηλαδή των Οστρογότων, των Βυσιγότων, των Φράγκων που θα έρθουν λίγο αργότερα. Ανοίγουν σε δυναστείες οι οποίες ανάγουν την προέλευσή τους στους θεούς της μυθολογίας του φίλου τους. Υπάρχει και μυθολογία παρόμοια με την αρχαιοελληνική εκεί. Ανοίγουν στις δυναστείες αυτές οι οποίες γενικά γίνονται σεβαστές και εκλέγονται, επιβεβαιώνεται όμως η άνοδος στον θρόνο από τη σύνοδο των ενόπλων της φυλής. Επομένως αυτοί δεν έχουν ανάγκη καμία νομιμοποίηση από καμία άλλη αρχή. Αν θέλανε κάποια νομιμοποίηση σε κάποια σημεία της πολιτικής τους, πιθανότητα ζητούσαν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Αν δηλαδή αισθάνονταν ότι αυτός θα μπορούσε να επέμβει με κάποιο τρόπο ή να ευνοήσει κάποιους αντιπάλους τους, τότε κάνανε κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχαν ανάγκη τον τοπικό κλήρο σε κανένα επίπεδο. Τι ζητάνε όμως από τον, κληρικούς και κυρίως από τους επισκόπους? Ζητάνε τη διασφάλιση της νομιμοφροσύνης του ποιμνίου τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι βασιλιάδες των Οστρογότων της Ιταλίας, είτε ο Θεοδόρηγος ο Μέγας, είτε η κόρη του Γιαμάλα Σουίνθα, είτε η διάδοχή τους, θεωρούν ότι εφόσον έχουν κάνει σεβαστή αυτή την εξαιρετική ιεραρχία, αυτή η εξαιρετική ιεραρχία οφείλει να είναι νομιμόφωνα απέναντί τους, να τους υπακούει, να μην συνεννοείται με ξένες δυνάμεις, πάλι όμως κάνει το Βυζάντιο, και να κρατάει επίσης σε κατάσταση νομιμοφροσύνης τους υπολείπους, τους κατοίκους της Ιταλίας. Μια παλή ανάλογη περίπτωση με αυτή του ελληνισμού υπό οθωμανική κυριαρχία. Σου λέει, αφού σε αφήσαμε εδώ και είσαι εκεί, άρα λοιπόν μας οφείλεις. Και μας οφείλεις να έχεις νομιμόφωνες τους υπηκόρπους. Αυτό θα φανεί, πάρα πολύ καθαρά όταν ο Ιουστινιανός ξεκινάει την ανακατάκτηση της Ιταλίας, και πηγαίνει αυτή αρκετά γρήγορα και με επιτυχία μέχρι το 540. Μετά οι Βυζαντινοί νομίζουν ότι έχουν νικήσει, γιατί έχουν καταλάβει τη Ραβένα, πρωτεύουσα των Οστρογότων. Τα στρατεύματα αποχωρούν σε μεγάλο βαθμό, οι Οστρογότοι επανέρχονται και τότε δείχνουν ακριβώς τη μήνη τους εναντίον των εξαιρετικών εκείνων ηγετών, οι οποίοι άνοιξαν τις πύλες των πόλεων τους στους Βυζαντινούς. Δηλαδή θεωρείται μετά ο Ορθόδοξος Καθολικός κλήρος ως συνεργάτης των Βυζαντινών και προδότης των κυρίων του. Και προβαίνουν σε κεταμένες σφαγές κληρικών, επισκόπων, συγκλητικών, απλών ανθρώπων και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί ακριβώς πιστεύουν ότι είναι προδότες της εξουσίας τους. Παρόμοια είναι τα πράγματα και στις υπόλοιπες δυτικές παλιές επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό θέλει ο εκάστοτε βασιλιάς των Φράγκων, ας πούμε, από το ποιμνιό του. Όπως επίσης θέλει και κάποια οικονομικά ωφέλη. Δηλαδή βλέπει ότι η Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως παράγον νομοφροσύνης, ως παράγον που θα ρυθμίσει και την οικονομική δραστηριότητα σε κάποιες πόλεις που διατηρούν κάποια σημασία, γιατί οι πόλεις, βέβαια, όπως είπα, παρακμάζουν και την περίοδο. Άρα λοιπόν έχει και μια μικρή οικονομική σημασία αυτή η συνεργασία. Αργότερα, βέβαια, η Γαλατική Εκκλησία θα λάβει μια περισσότερο εξυψωμένη θέση, αλλά αυτό αφορά κυρίως από την εποχή του Καρλομάγνου και εξής. Δηλαδή τότε γίνεται συνεργάτης του κράτους και της εξουσίας του βασιλέως, προκειμένου να κρατήσει το κράτος σε ενότητα, σε ευημερία κλπ. Μια κατάσταση δηλαδή που προσομοιάζει πολύ στα βυζαντινά πρότυπα, τα οποία είχαν φυσικά στο νου τους οι κύριοι της Δύσης εκείνη την εποχή.
0: Η σχέση όμως δεν είναι ισότιμη. Οι βασιλείς προσφέρουν προστασία, προνόμια και πατρονία στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούν να επηρεάσουν τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για αμοιβαία εξάρτηση ή η βασιλική πατρονία δημιουργεί τελικά έναν μηχανισμό ελέγχου της Εκκλησίας?
1: Σιγά σιγά θα υπάρξει μια εξέλιξη στις εκκλησίες αυτές, η οποία είναι η εξής. Όπως είπα, αρχικά οι περισσότεροι από τους Γερμανούς κατακτητές της Δύσης ήταν Αριανοί, αλλά αυτοί βέβαια φύγανε, γιατί ο Στρογότης καταλήφθηκε εξουσία τους από τους Βυζαντινούς, οι Βάνδαλοι υπέστησαν την ίδια τύχη και οι Βυζικότητες γίνανε και αυτοί Ορθόδοξοι το 589 με τη Σύνοδο του Τολέδου. Απομένουν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι ήταν πολύ επιφανειακά χριστιανισμένοι από τα τέλη του 5ου αιώνα και για αιώνες, θα έλεγα κιόλας, δηλαδή για δύο σχεδόν αιώνες, 1,5 αιώνα ας το πούμε, αδιαφορούσε και τα εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή οι Φράγκοι, οι βασιλείς, οι γεωκτήμονες κλπ, δηλαδή που αποτελούσαν το ένοπλο τμήμα, την ένοπλη δύναμη του βασιλείου, αδιαφορούσαν για τα εξαιρετικά ζητήματα. Αυτό θα τελειώσει από τις αρχές του 7ου αιώνα και εξής. Θα αρχίσουν λοιπόν αυτοί σιγά σιγά να ενδιαφέρονται για τα εξαιρετικά αξιώματα. Έχουν ήδη σε ένα βαθμό συγχωνευτεί με τους εντόπιους, έχουν μάθει οπωσδήποτε την διάλεκτο που μιλούνταν στην Γαλατία, μια πρόγονο της σημερινής γαλλικής. Άρα λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τα εξαιρετικά αξιώματα. Αρχίζουν λοιπόν, όπως είπες έτσι, με πιέσεις, καταφέρουν και αρχίζουν να εκλέγουν δικούς τους επισκόπους, Φράγκους δηλαδή επισκόπους, Φράγκους οικουμένους κλπ. Και σιγά σιγά αυτή η κατηγορία αξιωμάτων θα μπει στο πολιτικό παιχνίδι των στρατιωτικών και γεωκτημόνων του κράτους των Φράγκων και θα ενταχθεί στο πολιτικό του παίγνιο. Αυτή η εξέλιξη ολοκληρώθηκε γύρω στο 700. Δηλαδή τότε πια οι Φράγκοι ευγενείς καταφέρνουν και κυριαρχούν και στην Εκκλησία. Και τότε ουσιαστικά θα αρχίσει να αποκτά σημασία πια η Εκκλησία και στα πολιτικά πράγματα. Γιατί υπάρχει δηλαδή ήδη ένας ισχυρός συνασπισμός. Η Εκκλησία ούτως ή άλλως έχει ισχυροποιήσει τη θέση της, έχει σταθεροποιήσει τη θέση της. Άρα λοιπόν, Φράγκοι επίσκοποι και ηγούμενοι μαζί με τους Φράγκους ευγενείς δημιουργούν συνασπισμούς, τον ένα ή τον άλλο συνασπισμό, προκειμένου να υποστηρίξουν είτε ισχυρούς κυβερνήτες του βασιλείου, που δεν είναι βασιλιάδες, αλλά είναι πραγματικοί κυβερνήτες, που είναι λεγόμενοι μαγιορδόμοι, πρωθυπουργοί δηλαδή, των τριών κρατών, στα οποία υποδιαιρούνταν το Φραγκικό κράτος, στην Ανατολή, τη Δύση και στο Νότο. Όπως επίσης ήταν να υποστηρίξουν, όπως είπα, υποψήφιους για τον θρόνο, ήταν να στηρίξουν ισχυρά μπλοκ εξουσίας. Άρα λοιπόν τότε πια η Εκκλησία μπαίνει σε αυτό που είπατε, το οποίο φυσικά θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά όχι όμως χωρίς τροποποιήσεις. Θα δούμε δηλαδή τι θα ξεκινήσει από το 900, ας το πούμε, και μετά, μια διαφορετική στάση της Εκκλησίας απέναντι στην πολιτεία.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σημερινή εκπομπή, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, εστιάζουμε στην μεταρωμαϊκή Δύση, σε έναν κόσμο εντός του οποίου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πλέον υποχωρήσει, αλλά η πολιτική εξουσία δεν εξαφανίζεται, τουναντίον μετασχηματίζεται, νέα βασίλεια αναδύονται, ενώ η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος αποκτούν όλο ένα πιο σημαντικό θεσμικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Ήταν λοιπόν η σχέση τους σχέση συμμαχίας, έντασης ή αμοιβαίας εξάρτησης. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

0: σημαντική. Πώς συμβιβαζόταν αυτή η πραγματικότητα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες και την αυτονομία του επισκοπικού σώματος?
1: Κοιτάξτε, δεν συμβιβαζόταν επαρκώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν ο βασιλιάς ήθελε οπωσδήποτε να βάλει κάποιο δικό του προσωπικό, το πετύχαινε αυτό. Είναι φανερό, το πετύχαινε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι συνέχεια υπήρχαν τέτοιου τύπου διαδικασίες. Πολύ συχνά αφήνονταν η επαρχία να επιλέξει τον δικό της υποψήφιο, ο οποίος χειροτονούνταν κατόπιν από τους πλησιοχώρους επισκόπους. Αλλά εκεί που πραγματικά είχε η εκλογή αυτή κάποια σημασία, δηλαδή στις μεγάλες επισκοπικές έδρες, κυρίως δηλαδή αυτές που εμείς τις λέμε μητροπολιτικές, αυτοί τις λένε αρχιεπισκοπικές, εκεί οπωσδήποτε ο βασιλιάς μπορούσε να παρέμβει και το έκανε. Και το έκανε. Άλλωστε βέβαια, την ίδια περίοδο και στο Βυζάντιο έχουμε τέτοιου τύπου πολιτοκρατικές παρεμβάσεις, είτε των απλών ανθρώπων, των λαϊκών μιας πόλης που θέλουν να κάνουν ένα δικό τους επίσκοπο και θέλουν να τον επιβάλλουν κιόλας, είτε φυσικά της κεντρικής εξουσίας. Μπορούσε να συμβαίνει και συνέβαινε και αυτό. Αλλά δεν συνέβαινε τόσο πολύ στις απλές επισκοπικές έδρες, κυρίως στις μεγαλύτερες.
0: Γιατί η προσέγγιση του Φράγκου Βασιλιά στον νικαϊκό χριστιανισμό αποτελεί τόσο αποφασιστική στιγμή για την διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης, κύριε καθηγητά? Τι αλλάζει στη σχέση βασιλικής εξουσίας και εκκλησίας όταν ένας νέος ηγεμόνας συνδέεται με το καθολικό νικαϊκό επισκοπάτο της Γαλατίας?
1: Φυσικά είναι σημαντικό, αλλά δεν επέβη σημαντικό αμέσως, διότι όπως είπα, για αιώνες οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν με την Εκκλησία, την ανέχονταν γιατί δεν ήταν η πίστη των υπηκών τους. Αλλά σιγά σιγά θα αποβεί πολύ σημαντική η Γαλατεία, διότι αφού συνέβη αυτό που σας είπα, γύρω στο 700 κυριάρχησαν οι Φράγκοι, αυτό τους προσέδεσε περισσότερο την Εκκλησία βέβαια, στην υπάρχουσα πολιτική τάξη, είτε των μεγάλων αρχόντων είτε των βασιλέων, πράγμα το οποίο θα ισχυροποιηθεί βέβαια με κατόπιν επί Καρλομάγνου και των διάδοχων του, αλλά επίσης σιγά σιγά από τον 8ο αιώνα δειλά, τον 8ο και κύριος τον 9ο αιώνα, θα ξεκινήσει να υπάρχει μια εξαιρετική γραμματεία ξανά στη Γαλατεία, η οποία είναι και η αρχική έτσι, είσοδος των δυτικών στη θεολογική συζήτηση. Αρχίζουν δηλαδή κάποιοι Φράγκοι πλέον ή έστω ακρομαϊσμένοι Γαλάτες, αλλά δεν διακρίνονται πια αυτοί οι δυο, αρχίζουν να θεολογούν και θα παραχθεί σιγά σιγά μια θεολογία και επί τη βάση της ιδιαίτερης νοοτροπίας των Φράγκων, η οποία θα αποκλίνει από την θεολογία της κοινής εκκλησίας, της παλιάς ενιαίας εκκλησίας. Και τελικά αυτό θα οδηγήσει βέβαια στη διαφοροποίηση των δύο κομματιών και στο σχίσμα. Τώρα, αλλά επειδή μιλάμε για τη Δύση, πρέπει να πούμε εδώ ότι σημαντική είναι και η δεξιά της δρόμης. Όχι πάντα, ούτε αμέσως, γιατί στην αρχή, όπως είπαμε, στα βασίλεια αυτά τα γερμανικά που ιδρύθηκαν, ο Πάπας της δρόμης δεν είχε καμία πραγματική δικαιοδοσία. Δεν επενέβαινε, ούτε μπορούσε να επενδύει. Δεν όριζε δηλαδή, όπως θα το κάνει αργότερα, δεν όριζε τους αρχιεπισκόπους κλπ. Δεν υπήρχε τέτοιους παρέμβαση. Όμως αυτό θα ισχύσει μέχρι περίπου και τον 10ο αιώνα. Σιγά σιγά στην ίδια τη Γαλατεία θα δημιουργηθεί μια κίνηση, η οποία είναι η λεγόμενη κλουνιακή μεταρρύθμιση, έτσι λέγεται, γιατί ξεκινάει από ένα μοναστήρι της Βουργονδίας, η οποία που απέβλεπε στην εξυγίανση της Εκκλησίας και επίσης την απαλλαγή της από τις πολιτικές επεμβάσεις. Αυτό που γίνονταν συνέχεια δηλαδή στη Δύση, δηλαδή ο κάθε φεουδάρχης, γιατί ας πούμε ότι η φεουδαρχία αρχίζει και καθιδρύεται πια σιγά σιγά τον 9ο αιώνα, ο κάθε φεουδάρχης κάνει, δηλαδή επεμβαίνει τοπικά στην περιοχή της εξουσίας του για να επιβάλλει τον επίσκοπο της αρεσκίας του. Ο βασιλιάς είναι πολύ μακριά για να επέμβει, για να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό πια δεν το ανέχονται κάποιοι εκκλησιαστικοί και διακηρύσουν την αυτονομία της Εκκλησίας από τις επεμβάσεις αυτές. Αυτό σιγά σιγά

0: αυτό όμως κατευθύνεται επίσης προς το σκοπό, προς την κατεύθυνση της εξύψωσης του Ρωμαϊκού θρόνου. Δηλαδή, κορυφή και εγγύηση αυτού του τύπου της πολιτικής γίνεται για αυτούς τους ρωμοκαθολικούς μοναχούς, γίνεται η Εκκλησία της Ρώμης και τονίζουν δηλαδή την ανεξαρτησία του Πάπα, την ελευθερία του από, από τους ξένους κυριάρχους, και επίσης είναι αυτοί που θα επιβάλλουν αργότερα όμως, έτσι, αρχές των 11ου αιώνα, θα επιβάλλουν ότι ο Πάπας πια δεν εκλέγεται από τον κλήρο και το λαό της Ρώμης, αλλά εκλέγεται από το Συμβούλιο των Καρδιναλίων, που είναι δηλαδή οι εξέχοντες κληρικοί της Ρώμης και μερικοί από τους, από τους πλησιόχωρους επισκόπους. Αυτό σημαίνει ότι αφού επιβληθεί αυτή η αντίληψη, και θα επιβληθεί λοιπόν εκεί όπως είπα αρχές των 11ου αιώνα, θα συνδεθεί κατόπιν αυτή η εξυψωμένη πια παπική εξουσία, θα συνδεθεί με την, με την γαλατική εκκλησία, με την εκκλησία του κράτους των Φράγκων, θα καταφέρει στο τέλος να την ελέγξει, και έτσι θα δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό σύμπραγμα ισχύως, το οποίο είναι πια τώρα για πρώτη φορά σε θέση να πάει απέναντι στην πολιτική εξουσία και του, και του βασιλιά και του αυτοκράτορα, αλλά επίσης και του τοπικού φεουδάρ, γιατί, γιατί εδράζεται στην υπέρτατη αυθεντία που έχει για τον δυτικό πιστό, τον πιστό της Δύσης, η Ρωμαϊκή Εκκλησία.
1: Ο Κλόβης δεν βρίσκεται πλέον απέναντι σε μια εκκλησία που πρέπει να αντιμετωπίσει ως ξένη δύναμη. Μπορούμε να πούμε ότι με την βάπτισή του δημιουργείται ένα νέο πρότυπο, ο βασιλιάς γίνεται χριστιανός, αλλά ταυτόχρονα η εκκλησία αποκτά έναν πολιτικό προστάτη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και ποιος τελικά ωφελείται περισσότερο από αυτή τη συνάντηση?
0: Όλα αυτά ξεκινάνε από τον χριστιανισμό του Κλόβη, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Οι Φράγκοι ήταν τελευταίοι από όλους τους Γερμανούς συμβολείς στην Δύση, αλλά ήταν εκείνοι οι οποίοι τελικά τα κατάφεραν και κυριάρχησαν πάνω σε όλους, ναι, και δημιούργησαν όλο το, όλο το κρατικό, όλο το σύμπλεγμα κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Τι συνέβαινε λοιπόν με τον Κλόβη? Αυτός πολεμούσε το 491 στο Τολμπιάκ της Βορείου Γαλλίας εναντίον των Αλαμανών. Έχανε τη μάχη ενώ προσευχόταν στους παγανιστικούς θεούς. Ήταν παγανιστής, τελείως απολύτιστος και πρωτόγονος σε πολλές από τις ενέργειες και τις συμπεριφορές του. Τελικά αρχίζει και προσεύχεται στο χριστιανικό θεό, δίνει εντολή και στους χριστιανούς επισκόπους που τον συνοδεύανε, που ήταν βέβαια ορθόδοξοι γιατί ήταν από τους εντόπιους γαλάτες, να προσευχηθούν και αυτοί, και τελικά κερδίζει τη μάχη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πια βαπτίζεται χριστιανός αμέσως, και αρκετοί, όπως και αρκετοί επίσης από τους στρατιώτες και πολεμιστές του. Από τότε λοιπόν οι Φράγκοι γίνονται ορθόδοξοι. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία της Δύσης τους ευνοεί κάπως περισσότερο απέναντι στους αριανούς ανταγωνιστές τους. Αυτό ισχύει για τους Βυζιγότους και για άλλους. Επομένως, το γεγονός ότι γίνονται ορθόδοξοι οι Φράγκοι ισχυροποιεί την πολιτική τους θέση, γιατί κατά κάποιο τρόπο η κοινή γνώμη των Γαλατών, των Γάλλων, είναι περισσότερο, το συμπαθεί περισσότερο από τους άλλους. Παρότι βέβαια οι Βυζιγότοι, ας πούμε, που κυριαρχούσαν στην Νότιο Γαλλία, από το Λίγηρα και κάτω, ήταν περισσότερο πολιτισμένοι και πολύ πιο εξοικειωμένοι με τα ρωμαϊκά ήθη. Πάνω απ' αυτά, αυτή λοιπόν η ενέργεια ενισχύει τους Φράγκους. Και φυσικά έτσι θα κυριαρχήσουν οι Φράγκοι σε όλη τη Γαλατεία, θα καταλάβουν την Νότιο Γαλλία μέχρι τα Πυρηναία, θα καταλάβουν τη Βουργουνδία, και τελικά καθώς οι ανταγωνιστές τους εξοντώνονται από άλλους, δηλαδή οι Οστρογότθοι υποκύπτουν στους Βυζαντινούς, αργότερα οι Βυσιγότθοι θα κατακτηθούν από τους Άραβες μετά το 711, θα παραμείνουν οι μόνοι και θα διεξαγάγουν τον χριστιανισμό της Δυτικής Ευρώπης, επεκτείνοντας ταυτόχρονα την κυριαρχία τους. Και στο τέλος βέβαια, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μάλλον, όπως σας είπα, από τον 8ο και τον 9ο αιώνα, θα υπάρξει μια στενή πια σύνδεση της Εκκλησίας με την, με τη Βασιλεία, που όμως ακόμα δεν έχει το στοιχείο της, του ανταγωνισμού. Μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τη Βυζαντινή κατάσταση εκείνη την εποχή. Ο ανταγωνισμός θα ξεκινήσει από τον 11ο αιώνα και εξής. δεκατόνα δηλαδή, οι επίσκοποι πια, οι οποίοι ελκύουν την, δράζουν την, την αυθεντία τους πάνω στην, στη χειροτονία τους από εκπροσώπους του Πάπα της Ρώμης, πια αισθάνονται αρκετά ισχυροί να πάνε απέναντι και στους τοπικούς φεουδάρχες, αλλά και στους βασιλείς βέβαια, οι σημαντικότεροι αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες της Δύσης. Και βέβαια ο Πάπας να συγκροστεί τελικά με, την, με, τον, με τους Γερμανούς βασιλιάδες και αυτοκράτορες πάνω σε ζητήματα όπως το ζήτημα το λεγόμενο της περιβολής, δηλαδή ποιος δίνει την εξουσία στους επισκόπους. Γιατί οι επίσκοποι έχουν ήδη πολύ μεγάλη εξουσία, έχουν εκκλησιαστική εξουσία, αλλά έχουν και πολιτική. Είναι και πολιτικοί άνθρωποι, δηλαδή είναι και αυτοί φεουδάρχες, έχουν υπότες υποτελείς τους, έχουν μεγάλα κτήματα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι βασιλιάδες προσπαθούν να τους ελέγξουν, αλλά οι πάπες λένε όχι, αυτοί είναι, ανοίγουν στη δική μου δικαιοδοσία και δεν θα σας το επιτρέψω. Και αυτό φυσικά θα κρατήσει για αιώνες φυσικά αυτή η διαμάχη. Αιώνες κατά τους οποίους η Ρωμαϊκή Εκκλησία, κυρίως η Ρωμαϊκή Εκκλησία, αντλεί σημαντικούς πόρους από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ακριβώς γιατί έχει επιβάλει αυτού του τύπου την αυθεντία. Όχι άμεση δηλαδή εξουσία, αλλά έχει πείσει ότι έχει το δικαίωμα να εισπράττει εκκλησιαστικά έσοδα τα οποία να στέλνει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Δηλαδή από τα παίρνει από τη Γερμανία ή τη Γαλλία ή την Ουγγαρία και να τα πηγαίνει στη Ρώμη, έτσι. Όπως ξέρουμε, αλλά πολύ μεγάλο μέρος της αναγέννησης στηρίχθηκε σε τέτοιου είδους πόρους. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός ήρθε, αλλά δεν ανήκει στους πρώτους αιώνες, ανήκει από τον 11ο και εξής.
1: Ο Γρηγόριος της Τούρ είναι επίσης μια εμβληματική μορφή, κύριε καθηγητά. Στο έργο του ο καλός βασιλιάς δεν κρίνεται μόνο από την στρατιωτική του δύναμη, αλλά και από την ευσέβεια, τη δικαιοσύνη, αλλά και την συμπεριφορά του απέναντι στην Εκκλησία. Μήπως λοιπόν οι επίσκοποι δεν νομιμοποιούν απλώς τον βασιλιά, αλλά δημιουργούν και ένα νέο μέτρο με το οποίο μπορούν να τον κρίνουν?
0: Ναι, φυσικά δεν προσπαθούν, δεν θα έχουν κάτι καινούριο. Αυτό που λέτε υπάρχει στην πρώιμη εξαρτητική γραμματεία. Ο Γρηγόριος της Τούρ εκπροσωπεί αυτού του τύπου την γαλατορωμαϊκή ακόμα εκκλησία, η οποία προσπαθεί να οικονομήσει τα πράγματα μέσω της ξένης κατάκτησης. Γράφει σε μια γλώσσα που είναι κάπως παρεκμασμένη λατινική, ας το πούμε, μια απλή λατινική, απλή σε σχέση με αυτά που γράφονταν στη Γαλατεία 1,5 αιώνα πριν, και προσπαθεί πράγματι τι να κάνει, να εξημερώσει τη βασιλεία. Δηλαδή θα πούμε εδώ ότι οι μεροβίγγοι βασιλιάδες δεν θα έλεγα προκλητικά, αλλά με μεγάλη επιμονή κρατούσαν την προσωπική τους κατάσταση σε ένα αρχαίγωνο στάτους. Δηλαδή θέλαν να είναι οι βασιλιάδες του βαρβαρικού φίλου των Φράγκων, έτσι όπως αυτό ξεκίνησε. Δηλαδή παραδείγματος χάρη να αφήναν τα μαλλιά τους μακριά, γιατί έτσι αυτό σήμαινε ότι ήταν ισχυροί παραδείγματος χάρη. Φυσικά δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Εδώ δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή ο Καρλομάγνος, την οποία και έμαθε στην ηλικία των 50 ετών. Άρα λοιπόν προφανώς δεν ελπίζει ότι κάποιος Φράγκος βασιλιάς δεν ήλπιζε ο Γρηγόριος της Τούρ ότι κάποιος Φράγκος βασιλιάς θα έπαιρνε το κείμενο και θα το διάβαζε. Δεν ήταν αυτό, αλλά τουλάχιστον ήθελε να διατυμπανίσει σε όσους είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή μπορούσαν να το διαβάσουν και να το διαδώσουν κάπως, να πούν ότι σύμφωνα με τη χριστιανική μας αντίληψη, την οποία Φράγκοι δεν μπορούσαν να απεμπολίσουν, δεν μπορούσαν να την απορρίψουν, τη δέχονταν. Σύμφωνα με τη δικιά μας λοιπόν χριστιανική αντίληψη, ο βασιλιάς δεν οφείλει μόνο να είναι ικανός στον πόλεμο, αλλά πρέπει να είναι και δίκαιος, ειρηνικός, φιλάνθρωπος και ούτω καθεξής. Δηλαδή προσπαθούν να εξημερώσουν τον βαρβαρικό θεσμό της βασιλείας. Το οποίο βέβαια ουσιαστικά θα γίνει αργότερα αυτό. Θα γίνει αργότερα κυρίως από τους μαγιορδόμους της δυναστείας των Καρολιγγίων, οι οποίοι θα εντάξουν τον χριστιανισμό στο πολιτικό τους πρόγραμμα. Θα προβάλλουν μέσα και με ιδεολογική και ιδεολογικά και πολιτικά, θα το χρησιμοποιήσουν με αποκορύφωμα φυσικά τον Καρλομάγνο, που χρησιμοποιεί την Εκκλησία για να παγιώσει και τη δική του εξουσία, την ενότητα της αυτοκρατορίας και την εξουσία του.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Χρήστο, αν δούμε συνολικά την μεροβίγγια εμπειρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βασιλιάς χρειάζεται την εκκλησία για να κυβερνήσει και η εκκλησία χρειάζεται το βασιλιά για να προστατεύσει και να οργανώσει τον χριστιανικό κόσμο, ή αυτή η διατύπωση κρύβει τον κίνδυνο να παρουσιάσουμε ως αρμονική μια σχέση που στην πραγματικότητα χαρακτηριζόταν από διαρκείς διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις και αμοιβαίους περιορισμούς.
1: Αυθαιρεσίες και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω το δεύτερο ισχύει, δηλαδή δεν χρειάζεται να αεροποιούμε τα πράγματα. Οι Μεροβίγγοι και οι Φράγκοι ήταν πρωτόγονοι, δεν ήταν ας πούμε όπως έστω οι Οστρογότοι της Ιταλίας που ήρθαν με επικεφαλής του βασιλιά τους και είχαν συνείδηση ότι κατακτούν μια ρωμαϊκή επαρχία για ένα βασίλειο. Και το φτιάχανε ας πούμε διατηρώντας ρωμαϊκούς θεσμούς όσο αυτό ήταν δυνατόν. Αυτοί ήτανε βάρβαροι με την πλήρη έννοια του όρου. Δεν αισθάνονταν ότι έχουν ανάγκη την εκκλησία, αλλά φυσικά όπως σας είπα θεωρούσαν αυτονόητο ότι ο κλήρος και οι επίσκοποι θα εγγυώνται για την ομοφροσύνη των υπηκών τους. Αυτό το πρώτο. Όπως βέβαια και η εκκλησία, επειδή φυσικά έπασχε συνεχώς από τις αφαιρεσίες των φράγκων γεωκτημόνων, οι οποίοι είχαν μοιράσει τα κτήματα της παλιάς ρωμαϊκής αριστοκρατίας και σιγά σιγά θα μετατραπούν αυτοί βέβαια στην λεγόμενη φεουδαρχική τάξη, η εκκλησία προφανώς πήρε σε βασιλικές επεμβάσεις προκειμένου να ηρεμήσει τα πράγματα. Όπως επίσης γνωρίζουμε και κάποιοι από τους παλιούς γαλατορωμαίους γεωκτήμονες προσπαθούσαν να κρατήσουν κομμάτια της ιδιοκτησίας και της επιρροής τους, πάλι βασιζόμενοι σε ειδικές σχέσεις με τους βασιλιάδες. Είτε αυτοί είναι Βουργούνδοι, είτε αυτοί είναι Φράγκοι κατόπιν. Φυσικά αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ιστορίας εκείνης της εποχής, χωρίς ιδιαίτερη σημασία για την τελική εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να πούμε καλύτερα ότι ήταν μια σχέση που προέκυψε χωρίς να την έχει σκεφτεί ή σχεδιάσει, η οποία οικονομήθηκε επί τη βάση των περιστάσεων. Δηλαδή, ανάλογα με τις περιστάσεις, εξελίσσονται και τα πράγματα. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε κάποιες περιπτώσεις η Εκκλησία να μπόρεσε να στηριχθεί στην βασιλική παρέμβαση προκειμένου να απελευθερωθεί από την καταδυνάστευση τοπικών παραγόντων, ή και το αντίθετο βέβαια, μπορεί να επέστη τηλελασία από κρατικά όργανα τα οποία απλά θέλαν να περάσουν από εκεί, να μεταφέρουν στρατεύματα, να κάνουν τη δουλειά τους, και φυσικά για να το κάνουν αυτό, εφόσον δεν υπήρχε κρατικός μηχανισμός, θα έπρεπε να προβούν σε λαιλασίες. Δηλαδή, όταν μετακινούνταν ο φραγκικός στρατός, φυσικά δεν είχε ένα οργανωμένο σύστημα αλευοδιασμού, προέβαινε σε λαιλασίες. Φυσικά αυτοί που τα πλήρωναν ήταν οι Γαλατορωμαίοι, και βέβαια ο τοπικός επίσκοπος προσπαθούσε να σώσει ό,τι ήταν δυνατόν να σωθεί. Επειδή όμως, όπως είδαμε, οι βασιλιάς των Φράγκων στηρίχθηκαν σε ένα βαθμό και στον κλήρο, τον Ορθόδοξο κλήρο, απέναντι στους εχθρούς τους, τους ανταγωνιστές τους για την κυριαρχία στην περιοχή, κάπως τα πράγματα θα μπορούσαν να πούμε ότι βρίσκονταν και στη θετική κατεύθυνση.
0: Συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση, ποια πιστεύετε από τις λέξεις αυτές, κύριε καθηγητά, περιγράφει καλύτερα τη σχέση βασιλιά και επισκόπου με τα ρωμαϊκή Δύση?
1: Κοίταξε, όταν μιλάμε με τα ρωμαϊκή Δύση, υπάρχει υποταγή της Εκκλησίας στους καινούριους κυριάρχους, ναι, και προσπάθεια να προστατευτεί από την αφαιρεσία τους. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, από ένα σημείο και πέρα δημιουργείται μία αλληλεξάρτηση, μία αλληλεξάρτηση η οποία στη Δύση, σε αντίθεση με το Βυζάντιο, θα οδηγηθεί και στον ανταγωνισμό. Κάποτε, σε κάποιο σημείο, θα αρχίσει η εξαρτητική εξουσία να ανταγωνίζεται την εξουσία των βασιλέων. Αλλά αυτό βέβαια δεν ανήκει στον πρώιμο μεσαίωνα, αιώνες λέει, για τους οποίους μιλήσαμε κυρίως, αλλά ανήκει στον υψηλό μεσαίωνα. Δηλαδή αυτό ισχύει τον 12ο-13ο αιώνα.
0: Και εν κατακλείδη, μέσα από αυτή τη συνάντηση βασιλιά και επισκόπου γεννιέται τελικά η μεσαιωνική Ευρώπη.
1: Οπωσδήποτε. Τελικά τα πράγματα, αυτοί οι δύο παράγοντες που ήταν τελείως ξένοι μεταξύ τους, τελικά θα βρεθούν, θα συναντηθούν, γιατί οι μεν θα δημιουργηθούν,
0: ναι,
1: τα νέα έθνη των Γάλλων, των Φράγκων, δηλαδή, όπως λέγουν, στη γλώσσα τους, των Γερμανών κλπ. Η αυτοκρατία και οι βασιλιάδες έχουν κατανοήσει τη σημασία πια της Εκκλησίας, είναι υποχρεωμένοι να θυσεύονται σε μεγάλο βαθμό. Η Εκκλησία φυσικά μπαίνει και στα δικά τους τα χωράφια της πολιτικής και της οικονομικής, ισχύως. Αυτή η δημιουργία ενός ενιαίου πια συστήματος πολιτικο-εξαρτητικής εξουσίας συμβολίζει πραγματικά τη μεσαιωνική Δύση. Δηλαδή μετά το 1000, δηλαδή, στον 11ο αιώνα, έχει διαμορφωθεί ήδη η Δύση ως ένα σύνολο πολιτικών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών δυνάμεων, και σε αυτό βέβαια ο Χριστιανός Επίσκοπος έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, συμμετοχή η οποία είναι συγκρίσιμη με εκείνη των μεγάλων φεουδαρχών και φυσικά και των βασιλιάδων. Άρα λοιπόν, πραγματικά η Εκκλησία έχει τεράστιο μερίδιο στη δημιουργία του μεσαιωνικού αλλά επίσης και του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Συνομιλήσαμε επίσης στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: βασιλιάς και επίσκοπος, συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστη και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Συντρουγούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών την γην και την ασφάλεια αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σημάτιον του περιεβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, αποπτιμήσεως σου φεύξονται, απ' φωνής βροντίσου, δηλιά σου συν. Αναβαίνους νόροι και καταβαίνους παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίως σ' αυτά. Όριον έθου, ου παραλεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξυπωστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αυρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουσι, εκ μέσων πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζουν όριο την υπερόων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξυματέλων χώρων της τίνες στεχλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγεινάτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλα είναι πρόσπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στου θεία ενωσεύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί εις ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έρνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγέτο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και στήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Αρέτηλε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επ' το έργον αυτού και την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί πετάνουν και στα αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω όσων έπλασεν παίζει ναυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούρε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσπον ταραχθήσονται. Ανταλληλή στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσλείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακηρύεις το πρόσπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ας το Κύριο εν τη ζωή μου, ψρώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ θα εφρανθήσουμε επ' το Κυρίο. Εκλείπει αναματολή από της γης και αν αμοιοστομή υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέρε τον ίξ. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

0: σ' αυτόν τα τεπόθησαν εχόμενα πέτλασι κριτέ αυτόν.
1: Ακούσονται τα ρήματα που διηγήθησαν ως υπάρχους γης εράγει επί της γης.

0: Εάν μια πατρίσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύει ο ηλασμός εστίν, χρίσμα περικείμελος των τεφία να ήδημε, Ζαχαρία ως άγγελος, Θεό ιεράτευσας με συντεύων πλάστη, και πλάσματι μάκαρ και τας δηλώσεις εν αργός, του Θείου Πνεύματος εισδεχόμενος, διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον, εκτελούντες πανηγύριν τον σωτήρα δοξάζομεν.
1: Έλεγε το όνοματός σου, επέμεινα σε Κύριε, επέμεινε ψυχή μου στο λόγο σου, ήρθε σε

0: ψεύσας, με σιτεύω πλάστη και πλάσμα τη μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος εισδεχόμενος, διώσε μακαρίζομαι και την Αγία σου σήμερον, εκτελούντες πανηγύρι, το σωτήρα δοξάζουμε.
1: Από φυλακής κροίας μέχρι νυχτός, από φυλακής κροίας, έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων, πεδίον εώρακας από πεδίον εώρακας από τεχθέν της νεάνιδος, Ζαχαρία θεόπνευστε, πατρός των συνάναρχων και τόσο προδήλος, προλέγεις πεδίο, προφήτης εσύ αληθώς, του τα στρίβους επτιμαζόμενος, μέθου σε μακαρίζομεν και την σεπτήν σου πανήρι. Ιερό σε ορτάζομεν, Θεοφόρε πανόλβιε.
0: Ότι παρά το Κύριο του Έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτό λύτρωσον Ισραήλ, εκ πασών των ανώμιων αυτού, πεδίον εώρακας από τεχθέν της νεάνιδος, Ζαχαρία θεόπνευστε, πατρός των συνάναρχων και τόσο προδήλος, προλέγεις πεδίο, προφήτης εσύ αληθώς, του τούτα στρίβους ετοιμαζόμενος, μεθούσε μακαρίζομαι και τη σεπτή σου πανήγυρη, ιερός εορτάζομαι, Θεοφόρε πανόλβιε.
1: Περίτε τον Κύριον πάντα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, να όσους ζώνται και εμψυχή.

0: έχεις μαρτυρικός αποπληρών των θείων δρόμων σου αξιάγαστε, διό προς τον ουράνιο ναόν ανήλθες ελέματι. Το ιδίο ετούμενος χειλασμόν της τιμώσισε.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εθιμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, ναός ζων και ψυχός του Θείου Πνεύματος πεφήκας και ναού μέσον ένδοξε, Θεός εγκυνόμενος, καθαρά καρδία, αδίκως εσφάγης, μαρτυρικός αποπληρών, των θείων δρόμο σου αξιάγαστε, διό προς τον ουράνιο, να ανήρθες εν αίμα.

του Πατρός, ουρανίου Αγιονόπερος Ιησού Χριστέ, ελθόντες εν την Υιού Λύσιν ημών της φώσης πρωινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές Εσίες, Ιέ Θεό.

ταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους πειλακθήνε ημάς. Προκητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα του χειρός σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αΐ.

0: ότι σαφλάστου σου προμηθείας δεσποτάδι εις Χριστέ σώσον τα ψυχάς ημών ως μονοσεύς μάχνος.
1: Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίσης

0: Ζαχαρίου πόφευσης, προφητεύει σαφέστατα, την γαρ του νόμου σιγήσας πλήρωση, το φως υπέδειξε, το της χάριτος, ο της προνοίας σου, της σοφής φιλάνθρωπε, δύση μας, πάντας περιφρούρησον, ως παντοδύναμος.
1: Και εσύ παιδιόν πρόφητης υψής του κληθείς, η προπορεύση γαρ προπροσώπου Κυρίου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

του Θεού όλο καυτώματα δεκτά, ιερόπρε προς προσενήνω χαζά χαρία, και γέγονας προστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα ενσύτα της χάριτος, φέρον εκδήλως πάνσοφε και ξύφιαν ερεθίσεν το ναό του Θεού, Χριστού προφήτας συν το προδόμο, πρέσβε σωθήνε τα

0: Λυσάνος το μυστήριο, διά σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Σοφία,
2: ο Ιησού,
1: ευλογητός ο Θεός ημών πάντε νίκαια, είχες άνος των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη του πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ηράμονη ταύτη, η πόλη ταύτη ο γέννη και το έθνη παντής αιώνας αιώνων.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοδόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες παιδείες Παναχάντου και πάνω στον τρόπο στη δυνάμει, ο Δημιουργός Σταυρών, δόξα σύστη μίαν επανά σωμάτων εις μίαν δόξων, προωθείτε πάντως τι Ιωάννου, γίνε δόξον επαχήμων Αποστόλων, να γίνε δόξον και κακ μαρτύν των οσίων και θεοχμωτέων ημών. Να δικαίων θεόμων και άνοι, στο ειδόξο πίτου Ζαχαρίου, που δημιουργούμε και πάντων Αγίων εσύ μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Acknowledgements. Φωνές που βγήκαν όταν η σιωπή έσπασε σαν ανίσχυρο φράγμα. Κι όμως, στο τέλος φάνηκε πως δεν ήταν γεννήσεις, παρά ικτρές αποβολές. Αυτή η ακαριαία διάψευση των προσδοκιών μας, μια ακόμη απόδειξη πως η χάρη δεν κατορθώνεται επουδενή. Βιούται μόνο ως αμηχανία επαναληπτικά ανανεούμενη.

Η νέα τάξη. Εφέτος τα τζιτζίκια δεν πρόκειται να λαλήσουν. Κήρυξαν γενική απεργία μόλις έμαθαν πως πάει να τα καταργήσει οριστικά η νέα τάξη πραγμάτων.

ή πάλι με τις λέξεις. Οι λέξεις είναι λήξεις. Δηλώνουν μόνο την ακροστοιχίδα από τον εγχαστρίμηθο οργασμό που κοχλάζει στα έγκατα.

Ο θάνατος των γιασεμιών. Ποτέ ο αγέρας δεν αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ευθύνεται για το θάνατο των γιασεμιών. Στέλιος Λουκάς. Εν τούτης, φίλε μου, τα γιασεμιά δεν πεθαίνουν. Και ασταμαδίσει ο άνεμος, ασταξεράνει ο ήλιος. Έχοντας νικήσει εκ γενετής το νόμο της βαρύτητας, κυριαρχούν μονιμότερα, καθώς υπερίπτανται σε μέγεθος κονιορτού. Του γιασεμιού η μαγεία θα εκλείψει τότε μονάχα, αν σπηλωθεί οριστικά το λευκό του ονείρου, αν ξεχαστεί η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού, αν σιγήσει ο θόρυβος της νεροσυρμής στου δειλινού της φθήνουσες αντιστάσεις.

Δεν αναλαμβάνει ευθύνες ο ήλιος. Ο ήλιος ουδέποτε είδε μια σκιά. Σέι μου σχήνει. Πώς θα μπορούσε να αναγνωρίσει σκιές ο ήλιος, αφού ο ίδιος τις δημιουργεί? Η σκιά συνήθως θεωρείται κάτι ύποπτο, αν όχι και σαφώς αρνητικό. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια εδώ μονάχα σε ακτινογραφίες από νοσούντα μέλη του σώματος. Μοιραίως έρχονται στο νου επίσης ερωτηματικά που προκύπτουν από διφορούμενες χειρονομίες, μασημένα μισόλογα. Για όλα αυτά και όσα άλλα υπονοούμενα, ο ήλιος πάντα διατηρεί τις αποστάσεις του.

Το χαμόγελο των πεθαμένων. Ένα από τα πολλά μας λάθη είναι που δεν παρατηρούμε λεπτομέρειες στη φυσιογνωμία του νεκρού καθώς σωπαίνει στο φέρετρο. Ξέρουμε βέβαια πως μάτια κλειστά είναι παντζούρια πέτρινα, οριστικά σφραγισμένα. Μα πώς να παραβλέψεις ότι συνήθως οι νεκροί χαμογελούν ακόμη κι αν έφυγαν αγρίως δολοφονημένοι. Το αχνό χαμόγελο στον προθάλαμο του τάφου δηλώνει πως βρέθηκε το μέτρο της ζωής όταν επιτέλους αποκαλύφθηκε ο όρος συγκρίσεως.

Μνήμη ολόσωμη. Όσους καύσονες κι αν μας έριξε σαν κεραυνού στο κεφάλι το φετινό καλοκαίρι, δεν μπόρεσε να διώξει τους εφιάλτες του χειμώνα που χαριζώσει από τα παιδικά χρόνια στην τρομαγμένη ψυχή μας. Μνήμη ολόσωμη. Χειμώνας, όνομα κρύου και τρόμου. Χειμώνας, όνομα συνώνυμο με τη συμφορά.

Τα μάτια των ζώων. Τα απαρηγόρητα μάτια των ζώων θα είναι για όλους μας το φοβερό βήμα από όπου θα εκτοξευθούν οι ποινές του δικαιοκρίτου για όσα πράξαμε ή παραλείψαμε λόγο, έργο ή κατά διάνοιαν.

κατά μείζωνα λόγων. Ζητούν από την κυβέρνηση να μεταφέρει το χωριό τους. Γιάννης Πατήλης. Η έκπληξη δεν έγκυται μόνο στο γεγονός καθεαυτό. Εξίσου σοβή και στην κλίμακα του γεγονότος. Ας πούμε λοιπόν ολόκληρη την αλήθεια, ακόμη και αν ακούγεται εξωπραγματική. Στη σύγχρονη Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την ετούμενη μεταφορά ενός χωριού σεισμόπληκτου, επήγει να μεταφερθεί ολόκληρη η χώρα μακριά από τους σημερινούς της κατοίκους, επιλίσμονες, αχάριστους αρουραίους.

Προειδοποίηση. Προσοχή, προσοχή. Η νύχτα πέφτει με ένα θόρυβο ασυνήθιστο που τον ακούνε μόνο οι λυπημένοι.

Εσαΐ και ανυπερθέτως. Ο βυθός αρχίζει από τα ριχά. Γιώργος Χειμωνάς. Υπάρχουν χειρονομίες υψηλής ακριβίας, όπως υπάρχουν φράσεις ιδιαζόντως σοφές, που θα έπαιρνε σόρκο πως δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον έκπτωτο άνθρωπο που πήγε και κάθισε απέναντι του παραδείσου κλαίων. Βυθός και ριχά θα είναι εσαΐ τα δύο ρώσιμα στον στενό μας βιότοπο, όπου ακριβώς τα περισυλλέγονται εν αμηχανία τα ανυπεράσπιστα θύματα των ναυτιλωμένων.

Η φυγή των εφήβων. Ένα-ένα δραπετεύουν τα ρήματα, χωρίς κανείς να τα εμποδίσει. Ένα-ένα ενσκύπτουν τα επιρήματα, χωρίς κανείς να τα επικαλεστεί.

Το πρώτο τρισάγιο. Ακούραστη όντως η νεότητά σου, αϊθαλής και φιλόκαλη, ακόμη και στα τελευταία 3 χρόνια, που ο χάρος, ληστής αόρατος, σου πίνε το αίμα με καλαμάκι. Πώς μπόρεσες αλήθεια να διατηρήσεις την παιδική σου αθωότητα, ύστερα από τόσο έντονα βιωμένη οδύνη, στις πιο απρόβλεπτες παραμέτρους ζωής, από τα Χανιά ως το Σίδνεϊ. Αναμφιβόλως κι εσύ, σαν την άλλη μου μάνα που θαύμασες, μου έδωκες τις άριθμες ευχές, μόσες ευλογίες μου ζήτησες. Αυτό ακριβώς το ισοζύγιο θα κρατήσω, λάβαρο αμάραντο στη μνήμη σου, και το απλώνω ήδη ευλαβικά στον ήλιο και τον άνεμο από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού όπου βρέθηκα, ψάλλοντάς σου το πρώτο τρισάγιο.

Το Nevermore του Edgar Allan Poe. Στο φίλο μου Μαρτί Λαβόρ που με πήγε στις Συμπληγάδες. Ο τάφος σου δεν απέχει πολύ από το σπίτι που έζησες με σύζυγο και πεθερά, μουσκεμένος εκγενετής στο απέραντο πένθος του Nevermore που σου φώναζε το κοράκι. Τόσο βραχύ το άνοισμα του μετέχμιου ανάμεσα στις δυο Συμπληγάδες. Πώς ήταν δυνατόν να απαιτήσει μακρύτερο βηματισμό από τα 40 σου χρόνια.

Εκείνη επιστρέφει συνεχώς. Μετά τον αιώνα του σώματος, ποιος ύπνος αναλαμβάνει τα όνειρα? Σέξπιρ. Τώρα επιτέλους το ξέρεις. Το σώμα είναι η ψυχή που μια στιγμή λιποθύμησε. Νόμισαν πως δεν θα ξυπνήσει και την έθαψαν. Όμως εκείνη επιστρέφει συνεχώς με τον άνεμο, το κλάμα της βροχής στη Λαμαρίνα, το φιλορόημα των λουλουδιών, τις έξαλες τροχές διατώντων αστέρων, προπάντων δε, με τη σιωπή, την όντως παντάνασα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο στις 8 το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Να βάλουν την υγεία των παιδιών σε προτεραιότητα κατά την επιστροφή στο σχολείο, καλεί τους γονείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. 8 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία εντοπίστηκαν στη Λυκόβρηση. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Πάνω από 120 οι νεκροί στις συγκρούσεις από χθες, σύμφωνα με νέο απολογισμό από πηγές της Ιεμένης. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο, σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας, χαίρετε κυρία Χουζούρη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας, και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι, δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστότα, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική, και όπως είχαμε πει χθες, είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό. Η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν μπορώ να πω σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο. Μάλιστα. Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στον Τίβερη μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη. Εξαπλώθηκαν από εκεί και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη. Γι' αυτό και είχαν θεότητα, προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και σε μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει? Είχαν εισάγει την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώχτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, είναι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν. Και ενώ προσπάθησαν δια των όμπλων να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο παραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρόχης ποσή οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της Νεοκόρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι εμφύλης παραγμή των Ελλήνων οδήγησαν, στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν έτσι, αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτή και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν κυρίως ζούρ και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μία πόλη μπορούσαν να ονομάσουν φίλοι, σεβαστοί, πρώτοι, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτό ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος λοιπόν που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάνε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, ναι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό που λέμε σήμερα καθεδρικό ναό ολόκληρης της Ιωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, την είχε λίγο, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μια πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης και είχε μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, ναι, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Μάλιστα. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έστησαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό, και μετά έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές σε επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Μικρά Ασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίου κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι, και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι, για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομά τους, δίπλα στο ελληνικό τους όνομα, έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπίου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Οι Σάρδεις, ναι, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεκε τη Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί μάλιστα λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτορ Ρωμαίος. με ελληνικά γράμματα. Δίπλα στις Άρδεις, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδεις έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, των Βυζαντινών. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Μαγνησία του Σιπήλου, επειδή βρίσκεται, όπως λέγαμε και χθες, σε ένα στρατηγικότατο και οχυρό σημείο που έχει πίσω της το τεράστιο, το πανάρχαιο Σίπηλο, έκοβε νομίσματα από την αρχαιότητα. Η ολόκληρη Ιωνία ήταν επαρχία συγκλητική, δηλαδή ανήκε στη σύγκλητο των Ρωμαίων, και υπήρχε διοικητής ύπατος, έτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι ρωμαϊκές επαρχίες ήταν δύο ειδών, οι συγκλητικές και οι αυτοκρατορικές. Οι αυτοκρατορικές κυρίως βρίσκονται στα ακραία, στα σύνορα δηλαδή της αυτοκρατορίας, όπου έδρευαν λεγεώνες, ενώ στις συγκλητικές δεν έδρευαν, δηλαδή στη Μαγνησία, σε ολόκληρη την Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά, κατά τους πρώτους αιώνες, της κατάκτησης των Ρωμαίων, ήταν συγκλητική επαρχία Ασίας, έτσι λεγόταν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι, σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας, που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο, έτσι, της Μικράς Ασίας,
0: ναι,
1: και της Βυθινίας Ποντού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συγκλητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε? Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν, γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι, μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν. Σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
1: φέρουν... Από Έλληνες, αυτό να το εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι, νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες, ναι, της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μηγή, ήταν και αυτός τιμητικός τίτλος. Έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η Μέλισσα, που είναι η Μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό, το Αρτεμίσιο, ναι, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη. Και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό, η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα, ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί, γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας, εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζούρη. Είναι ανδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα τα ελληνικά, κάκ τεκμήρια της παρουσίας των Ελλήνων εκεί, από τα βάση της μυθολογίας, όπως λέγαμε χθες, μέχρι σήμερα. Έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα μεγαλοαστών και αστών στην Έφεσο.
0: Ναι.
1: Τα οποία, εάν δεν είχαν καταστραφεί, θα έμοιαζαν με την Πομπεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, συζητούμε για μια ευμάρεια μεγάλη οικονομική και πνευματική.
0: Μάλιστα. Διάβαζα για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας, και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
1: Βεβαίως. Όπως και στη Μίλητο, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτη σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως, ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ελληνική, αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που έφτιαξε, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
0: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκυαν φοιτητές και από άλλες περιοχές, okay, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
1: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μια κινητικότητα,
0: ναι,
1: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν, και έχουν στολίσει τη Ρώμη με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε, και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επάβλεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τιμή τους, ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια, πού πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη? Σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομοιώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στην Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου ή της Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας. Και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? Κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράησαν περισσότερο και αναδύθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
1: Βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες

0: Υπουργείο της Εφέσου. Όλα αυτά είναι φωνή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στη συνθήκη ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς. Ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε να αλληλατώσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο. Αυτό γινόταν και μέχρι το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και ή έμειναν ουδέτεροι, ναι, ή συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαμε προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
1: Ναι.
0: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
1: Ναι.
0: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο. Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της, ναι, γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους γότους τους, έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι Γότθοι, δεν άφησαν κυρίαρχου ζούρι, όρθιο τίποτε, κατέσκαφαν τις πόλεις, έσφαζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα? Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν την αγορά, την αρχαία? Από όπου πέρασαν άφησαν καταστροφή. Βέβαια η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280 να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω, ναι, στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μία πολιτική, έτσι,
1: ναι,
0: είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλάω για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι, δεν υπήρχε κράτος,
1: ναι,
0: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μία κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχή.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
0: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτα τους φόρους.
1: Μάλιστα.
0: Βαρύτα τους. Βέβαια. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα, πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
1: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε έστω τηλεγραφικά να μην πούμε δύο λόγια, γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, τον δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην

0: κατηγορία αυτών των εκπομπών ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε σήμερα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από ένα σημείο και μετά θέλει να λατρεύεται και αυτός ως θεός. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και το χριστιανισμό σε αυτές τις πόλεις. Θέλετε να πούμε δύο λόγια?
1: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που να μην το ξεχάσω πριν πούμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα των απικιών το είχαμε θίξει λίγο και χθες των Ρωμαίων.
0: Ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Ο Ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της Ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνει αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία. Ας είχαν και ένα χωραφάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο μέχρι την Αγγλία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιζήσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι ο στρατιωτικός, είναι αποστρατεία δηλαδή, ναι, αυτοί που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, οι ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν? Δεν είχαν σοδειά.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ισθών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν? Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε, πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν? Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν σιτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε? Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινίσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινίσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινίσει και τη γλώσσα και την και τα ήθη τους.
0: Ναι.
1: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί απέτυχαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει οι αναμίξεις των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήταν. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα, τι να τους κάνει, να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε, τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις κοινότητες, τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεά τύχη, όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές, που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι? Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά, έτσι, την είσοδο, εκείνοι είχαν την ανατολική πλευρά, υπάρχει μία ρωτώντα, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, ένα κυκλικό μικρό κτίριο. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον Αύγουστο, σαν αυτοκράτορα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα ποιήσει έχουμε πει ότι δεν περνούσαν καλά, κυρία Χουζούρη, όλα, έτσι, λόγω των μεγάλων του συγχρονισμού των ελληνιστικών βασιλείων. Τα είχαμε πει χθες.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πολύ φτώχεια. Και τότε εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Τα πρώτα Ευαγγέλια που γράφονται στην κοινή ελληνική γλώσσα. Γιατί με αυτή τη γλώσσα γνώριζαν. Και σιγά σιγά η θρησκεία αυτή της ειρήνης, γιατί το λέω, τι λέγαμε προηγουμένως για τους αιώνες των φρικτών πολέμων που αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι η θρησκεία της ειρήνης, είναι η θρησκεία της αγάπης για τον πλησίον, είναι η θρησκεία της ισότητας, ακόμη και της ισότητας των φίλων, έτσι. Ο χριστιανισμός δεν διακρίνει φύλα, της ισότητας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο άρχοντας συντρώγει στην ίδια τράπεζα με ένα φτωχό, με έναν υπηρέτη του. Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι επαγγελίες της νέας θρησκείας άγγιξαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαν και μία, να μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική καλλιέργεια υψηλών προδιαγραφών και μπορούσαν να σκεφτούν και να συγκρίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως για την παλαιά θρησκεία, έτσι, να πιστεύουμε τον αυτοκράτορα, τη θεά τύχη και τα λοιπά, και εμφανίστηκε μπροστά τους μία ανάταση, μία πνευματική και ψυχική ανάταση που τους έκανε να σηκώσουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους και τα μάτια τα ανθρώπινα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά εδραιώνεται πρώτα εκεί ο χριστιανισμός, με όχι δια της βίας, έτσι, αυτό είναι σοβαρό, όχι δια της βίας, με τη θέληση αυτών των ανθρώπων, και από εκεί ξεκινούν, ας μην το ξεχάσουμε, από εκεί δεν ξεκινούν και τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, και η γη της Μικράς Ασίας ολόκληρης αποτέλεσε Λίκνο, εκεί γεννήθηκαν, εκεί βίωσαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δίδαξαν μεγάλοι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας, όσοι μοναχοί. Και το μόνο που η Καπαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Φτάνουμε σε ένα καινούριο κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Όταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος στρέφει τα νότα του στην παλιά διεφθαρμένη Ρώμη με το πολιτευμά της, με όλα αυτά, και έρχεται στην θρακιτικότατη Βυζάντιο, στη θέση Βυζάντιο, έτσι, και χτίζει την Κωνσταντινούπολη, από εκεί και πέρα η νέα θρησκεία είναι μονόδρομος.
0: Μιλάμε πάντα για τη ρωμαϊκή περίοδο και ίσως θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια την Pax Romana. Η ρωμαϊκή ειρήνη λοιπόν, πού ήταν θεμελιωμένη?
1: Ναι, αυτό συνέβη επί της εποχής του Αυγούστου, του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα προηγουμένως είπαμε για την παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι.
1: Ήταν μία παγκοσμιοποίηση. Τι έκανε? Αυτός έδωσε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλη την αυτοκρατορία. Είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους, κατάγονται από τη Ρώμη.
0: Εννοείται λοιπόν και στους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Άρα εν προκειμένου και στις πόλεις της Μικράς Ασίας.
1: Μα αυτές ήδη είχαν μια καλύτερη μεταχείριση, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως η Ιωνία, η οποία είχε τα σημαντικότερα λιμάνια, κυρία Κουζούρη, και είχε το πιο έφορο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε και τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Η Ιωνία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε φυσικά λιμάνια, το επαναλαμβάνω, είχε έφορο έδαφος, είχε ένα γλυκό κλίμα που έκανε την ευχάριστη τη διαμονή των ανθρώπων. Ό,τι φύτευες και ό,τι φυτεύεις αυτή τη γη, είναι ευλογημένη γη, καρπίζει, και έχουμε την ανώτερη πνευματική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από την, από την αρχαιότητα ακόμη. Λοιπόν, αυτοί είχαν τα προνομιά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν πλέον δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, η ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κυρίως, ήταν η Μικρά Ασία και κυρίως η Ιωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο μεγάλος Κωνσταντίνος τι είδε? Ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας είναι, θα στηριχθεί επάνω σε αυτούς τους ελληνικούς και ληξελληνισμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν δεχθεί πρώτοι τον χριστιανισμό. Αυτή ήταν, έβλεπε προς τα που πήγαινε πλέον ο κόσμος, ένας νέος κόσμος που γεννιέται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ρωμαϊκή περίοδος, θα λέγαμε, για την περιοχή της Μικράς Ασίας και εν προκειμένου για την Ιωνία, για την οποία συζητάμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία περίοδος ακμής. Από την άλλη υπάρχει ο Ρωμαίος κατακτητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πόλης είναι υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Με βαρύς φόρους, ο οποίος για τους λόγους που μας εξηγήσατε δίνει προνόμια σε κάποιες από αυτές, δίνοντάς τους το δικαίωμα να αναπτυχθούν. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε και οικονομική, εννοούμε και εκπαιδευτική, φιλοσοφική κλπ, σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό είναι κάτι που διαρκεί για ένα διάστημα, γιατί πολύ γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σύντομη η εποχή αυτή, γιατί ήδη ο νέος κόσμος αρχίζει και αχνοφαίνεται, και από εκεί και πέρα, και μάλιστα το 330 που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη είναι και κάπως αργά, έτσι, γιατί εντωμεταξύ έδωσε μία ανάσα ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύστημα της τετραρχίας, έτσι, που έκανε ο Διοκλητιανός. Δεν μπορούσε να διοικηθεί αυτό το αχανέστατο κράτος και το τοποθέτησε δύο Κέσαρες, δύο Αυγούστους στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, έτσι. Οπότε αυτοί άρχισαν μεταξύ τους να αλληλοσυγκρούονται πάλι, οπότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε στη μονοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος πήρε την πρωτεύουσα από την Ρώμη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα ανθίζουν τα πάντα. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα πούνε άλλοι ομιλητές. Πάλι θέλω να πω, ο ένας πόλος είναι η Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πόλος είναι η Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Η Ιωνία η οποία δεν έσβησε ποτέ από το χάρτη του πνεύματος της δύναμης, της οικονομικής και της ευμάρειας.
0: Σήμερα, αν επισκεφθούμε την περιοχή, θα δούμε το πέρασμα αυτής της περίοδου. Έτσι δεν
1: Μάλιστα.
0: είναι, από
1: Βεβαίως.
0: Τις πόλεις στις οποίες αναφερθήκατε και κυρίως από την Έφεσο.
1: Βεβαίως. Από την Έφεσο, όπως σας είπα, και από τις Σάρδεις, γιατί εκεί
0: Μάλιστα.
1: υπάρχουν οι επιγραφές.
0: Ναι.
1: Το Μουσείο της Μαγνησίας
0: ναι.
1: Είναι γεμάτο από επιτύμβιες στήλες, κυρία Χουζούρη, με ελληνικότατα γράμματα. Και πάλι μπορεί κάποιοι από τους αποθανόντες εκεί να έχουν ένα όνομα ρωμαϊκό. Δεν είναι Ρωμαίοι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα, είναι ονόματα Ελλήνων που έμεναν σε εκείνη την ταλέπορη αλλά ανεπτυγμένη περιοχή.
0: Έτσι.
1: Ας μην ξεχάσουμε, το είπα και χθες, ότι σήμερα την Ιωνία, τους Έλληνες, οι Τούρκοι, πώς μας αποκαλούν? Ιωνές. Ίσως δεν ξέρουν ότι μας αποκαλούν Ιωνές, δεν ξέρω. Ιωνών δεν μας λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ιωνές δεν θα πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς βλέπουν το μικρασιατικό χώρο. Έχουν δώσει σε όλο το μικρασιατικό χώρο και στους Έλληνες όλους την ονομασία Ιωνές, κυρία Χουζούρη. Είναι σημαντικότατο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν καταλαβαίνουν τι λένε, έτσι. Δηλαδή όλη η δύναμη στηριζόταν στην Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα και χθες, ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι τη Σμύρνη σήμερα αυτοί νομίζουν ότι την αποκαλούν στα τουρκικά, αλλά την αποκαλούν με ελληνική ονομασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς τη λένε. Η Σμύρ.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα πει? Η στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κυρία...
1: Το ίδιο είναι και στη Νίκαια. στη Νίκαια. ναι. Αυτά τα λέω για να ξέρουμε, δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε προς την γη των πατέρων μας, τι ακούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι ακούμε.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εμείς, κυρία Χουζούρη, δεν έχουμε ιδιαίτερες πατρίδες, δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε κάθε Σαββατοκύριακο να αναβαπτιστούμε, έτσι, στις ρίζες μας, και πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τη ρίζα μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε όχι για να εκδικηθούμε ούτε για να μνησικακούμε, αλλά η ρίζα μας, εμάς των μικρασιατών, είναι από εκεί. Εμάς των Ιώνων, των Ποντίων, των Καπαδοκών. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν από πού κατάγονται.
0: Μάλιστα.
1: Ο ελληνισμός δεν έχει σβήσει ο μικρασιατικός
0: Έτσι.
1: Ακόμα, εκτός αν θέλουμε να τον σβήσουμε εμείς τώρα.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ φουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανησυτούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα ει κοινόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστο αν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε σου σωτηριό. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπωσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σοι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προστού τον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύβοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοόντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας».

Γιατί η Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι απαραίτητοι για τη σωτηρία του κόσμου? Η σύγκρουση του Χριστού με τον κόσμο είναι απολύτως ακατανόητη. Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρώπινων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε αναίσθητοι. Με ποιον τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ

δική μας τραγωδία. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, οι αντιδράσεις του Χριστού σε ό,τι συμβαίνει γύρω του μας εκπλήττουν. Τη στιγμή που ο Ιούδας πηγαίνει να τον προδώσει, εκείνος λέγει: «Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Σε κάθε λειτουργία γιορτάζουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Την επαναλαμβάνουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποια εχθρική, ενάντια, στρατιωτική δύναμη μας συλλάβει για να μας σκοτώσει, θα είμαστε άραγε και εμείς ικανοί να πούμε: «Τώρα και εγώ δοξάζομαι και ο Θεός δοξάζεται διε μου». Όλοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Είναι το περιεχόμενο της καθημερινής μας ζωής. Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να τις στερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε τον σταυρόν ημών και ακολούθητέ με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μια αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Γινόμαστε χριστιανοί όχι για να διευκολύνουμε τη σταδιοδρομία μας πάνω στη γη, αλλά γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Στη χριστιανική ζωή δεν είμαστε ευτυχείς παρά μόνον εξαιτίας του Χριστού και εξαιτίας της επιγνώσεως ότι Αυτός είναι η αλήθεια, για κανένα άλλο λόγο.

Κάποτε ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού, να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για τον Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?» Κι ύστερα μόνος του αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Αναπόφευκτα

θα περάσουν ώρες, εβδομάδες, χρόνια που θα ζούμε χωρίς να αισθανόμαστε την ενέργεια του Πνεύματος μέσα μας. Πρόκειται για σημαντικές περιόδους κατά τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να φανερώσουμε την πιστότητα της αγάπης μας για τον Χριστό. Έστω και αν δεν αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος, οφείλουμε να ζούμε σαν να ήταν το Πνεύμα μαζί μας. Ο Άγιος Σιλουανός πίστευε ότι αν φυλάτουμε πιστά τις εντολές του Θεού, θα έλθει η στιγμή κατά την οποία η χάρη θα εκδηλωθεί και θα μείνει πάντοτε μαζί μας. Είναι συνεπώς ανώφελο να βιαζόμαστε. Μερικοί πατέρες του Αγίου Όρους δεν έλαβαν τη μεγάλη χάρη και δεν γνώρισαν το Θεό παρά μετά από 40 χρόνια πάλης και κάποτε ακόμη περισσότερο, μόλις πριν από το θάνατό τους. Στην αρχή η χάρη μας διδάσκει. Προκαλεί μέσα μας κινήσεις σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Όλα είναι εύκολα. Πάντοτε μαζί μας, το Πνεύμα το Άγιον μας εμπνέει να είμαστε καλοί προς τους άλλους. Φαίνεται σαν κανονική και φυσική στάση. Αλλά αυτό δεν διαρκεί. Κάποτε μας εγκαταλείπει η χάρη με την αισθητή αυτή μορφή. Μια δεύτερη περίοδος, δύσκολη, αρχίζει. Στο ερώτημα «Πώς να ζήσουμε χωρίς τη χάρη» απαντούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε σαν να ήταν το Άγιο Πνεύμα μαζί μας, να προσπαθούμε να μένουμε στην ίδια μορφή ζωής που με τη χάρη αποκτήσαμε για ορισμένη συμπεριφορά απέναντι στον αδελφό και την αδελφή μας. Οφείλουμε να ασκούμε βία στον εαυτό μας. Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Στην αρχή φαίνεται σαν φυσική κατάσταση. Προσευχόμαστε με ευκολία. Η προσευχή αναβλύζει από την καρδιά. Όταν μας εγκαταλείπει το πνεύμα, πρέπει να προσπαθούμε να προσευχόμαστε όπως πριν, όταν είχαμε τη χάρη. Με όλο το είναι μας, με όλη την καρδιά μας, με όλη τη διάνοιά μας και ακόμη με όλο το σώμα μας. Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση Του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούς Υιού Του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και να μας δοξάσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χριστιανικά χωρίς έμπνευση. Αν κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος αληθινός καλλιτέχνης, ζει μέρα και νύχτα με τις εικόνες της τέχνης του, τότε εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Οφείλουμε να υπερβούμε τις προσπάθειες του καλλιτέχνη για να ζήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Το σημαντικότερο τώρα είναι να εμπνέει ο Θεός τον αγώνα σας για τη σωτηρία. Όταν δίνεται η έμπνευση, όλη η ζωή γεμίζει με φως και χαρά. Δεν παρατηρούμε πια τις λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να θεωθούμε με την άσκησή μας. Η θέωση ενεργείται με την ενίκηση του Θεού μέσα μας και όχι με τις δικές μας ικανότητες. Η φαντασία αποτελεί εδώ μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην φανταζόμαστε ότι αυτός ο προορισμός είναι στα μέτρα μας. Απέναντίας, για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Μπορεί να έλθει να μας βρει ως το βάθος της κλίνης μας, όταν είμαστε τελείως αδύναμοι. Ο πιο ψηλός προορισμός του ανθρώπου, να γίνει φορέας της άναρχης και της ατελεύτητης θείας ζωής, προϋποθέτει καθολική ελευθερία. Η καθημερινή όμως ζωή δείχνει ότι από έλλειψη γνώσεως και κατανοήσεως ο κόσμος ζει μια ατέρμονη τραγωδία. Άνθρωποι που αγνοούν τον Θεό βρίσκονται στην εξουσία και ενεργούν αυταρχικά. Εκατομμύρια υπάρξεων πάσχουν από την παράλογη και αδιέξοδη κατάστασή τους. Με την έννοια αυτή, θα έπρεπε να στερήσουμε τους ανθρώπους από την ελευθερία. Το θείο δώρο της ελευθερίας είναι κατ' ουσίαν αναπόσπαστο από τη γνώση του αιωνίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σκοτάδι της αγνίας. Η Εκκλησία ωστόσο συνεχίζει να κηρύττει την αναγκαιότητα της απόλυτης αυτής ελευθερίας. Γιατί αν είμαστε προκαθορισμένοι κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δεν υπάρχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε όπως ο Χριστός «εγώ είμαι». Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «όλα μου επιτρέπονται». Η έκφραση αυτή είναι απόλυτα σωστή στην πνευματική της έννοια, αλλά όχι στην πραγματικότητα που ζούμε. Πού σφάλει ο Ντοστογεύσκη, αν σφάλει? Στο έργο του δεν αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο που λέει «πάντα μη έξεσθην, αλλά ου πάντα συμφέρει, πάντα μη έξεσθην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός». Έχουμε άραγε αυτή την ανεξαρτησία, αυτή τη δύναμη μέσα μας? Όχι βέβαια. Συνεπώς στερούμαστε την ικανότητα να ζούμε σύμφωνα με το χάρισμα αυτής της θείας ελευθερίας. Τι να κάνουμε? Να αρνηθούμε τον Χριστό? Να προτιμήσουμε την οδό του κόσμου? Ίσως. Αλλά τότε θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε με αδιαφορία. Η ζωή θα χάσει την αξία της. Πώς να βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας? Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε. Αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε? Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Για να μην χάσετε την ευλογία που σας έδωσε ο Θεός, αγωνιστείτε να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που σας εμπνέει και να διώχνετε κάθε λογισμό που σας φωνεύει. Πώς να καθαρίσουμε τη φύση μας από κάθε ίχνος του προπατορικού αμαρτήματος? Αυτή είναι η έννοια της ασκητικής ζωής. Έξω από αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία. Πολλά πνεύματα είναι ισχυρότερα από μας. Αν είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών,
δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μην φοβούμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχτώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχτούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευτούν. Όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φτάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαληνεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτήν την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας.

0: Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε: «Εάν μη περισσεύει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιο κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύσσουμε κάποια ικανότητα διακρίσεως, παρά να ορίζουμε στον εαυτό μας κανόνες. Στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για ό,τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη και αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα. Ο Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μία άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως, να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει, μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στον Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφτεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα, αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία. Διαβάστε τον Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται από έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επιτοπλίστων, η διείσδυση της δαιμονικής ενέργειας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθεί, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας απόψε το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης. Έθριος για αύριο καιρό στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτρουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζή Εμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτρουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχήτε και σώματι όσιος, γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος, ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκην της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου, παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την εχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβώνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων
Και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων, η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μια εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της ιεράς προθέσεως ή ιεράς προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και μεγάλη είσοδος. 4. Εκτενής της προσκομιδής και σύμβολο της πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση σε στην από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικό του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φτάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριον. Έχω γαρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό
και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Η σάρτος εν σώμα υπολίες μεν, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Η πολίδια του ενός άρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα, που είναι η Εκκλησία. Έτσι, κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του, ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

0: με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς: πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οερόν των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ουρανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινόν φως. Ημίτηρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτό πιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντος Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα-πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. «Τι εστίνει η Βασιλεία», ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, και απαντά ο Χριστός «Η παρουσία η εμή». Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. «Την γη κάμει για σένα ουρανό», τούτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. «Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότην όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, Βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός». Και συνεχίζει. «Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η Βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε εμάς ο Βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η Βασιλεία των ουρανών. Με τις σάρκες του Χριστού άνοιξε η θύρα της Βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της Βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της Βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνη που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων». Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο Πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου Πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: «Ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θεία Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του Θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του Λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο Ουράνιος Πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό.

σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη μεγάλη είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο Ουράνιος Πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, το λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτηρία. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με, μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με, γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη παρησία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλειότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμιοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη θεία οικονομία έλεος, ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του ελέους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαια πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων διηνεκός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος, πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει μας περιμένει στη σύναξή Του, για να Τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος Του. Και Εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας, αφού διέ της σαρκώσεώς Του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο, για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνος χώμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποση». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο του το θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνος χώμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνο μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας στρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε μέ, ότι δεν ξέρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τας ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστό φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τας ακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλι πεινασμένος και διψασμένος». Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό
και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η θεία φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμονα πόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομε προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέλθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς, που ξεκινάει με τη φράση «Τα σά εκ των σών σι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λίγο πριν από τον καθαγιασμό: «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπο τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους υμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και δια του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Δια του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπος συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο, γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς στη Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς και θα επισημάνει, υψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα. Διότι όταν λέει «τα Άγια της Αγίης», αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. «Δεν θέλω μόνον», λέγει, «να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι». Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επήγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Κύριοι», άρχισε να λέει ο Μύτια, όντας ακόμα τρομερά ταραγμένος. «Αυτά τα λεφτά θέλω να τα ομολογήσω όλα. Αυτά τα λεφτά ήταν δικά μου». Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τον κοίταζαν κατάπληκτοι. Εντελώς άλλο περίμεναν να ακούσουν. «Πώς μπορεί να ήταν δικά σας?» είπε ο Νικολάη. «Τη στιγμή που, όπως και ο ίδιος ομολογήσατε στις 5 το απόγευμα, πήγατε και...» «Εις το καλό, το απόγευμα, εις το καλό και η ομολογία μου, δεν με νοιάζουν τώρα αυτά. Τούτα τα λεφτά ήταν δικά μου, δικά μου, δικά μου, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, κλεμμένα δικά μου. Θέλω να πω, όχι δικά μου, μα κλεμμένα. Εγώ τα είχα κλέψει και ήταν 1500 ρούβλια και τα είχα επάνω μου, πάντα πάνω μου». «Μα από πού τα πήρατε λοιπόν?» «Από το λαιμό μου, κύριε, από το λαιμό μου, από αυτόν εδώ το λαιμό. Τα είχα κρεμασμένα εδώ στο λαιμό μου, ραμμένα σε ένα πανί, από καιρό τώρα. Μήνας είναι που τα κουβαλούσα στο λαιμό μου με ντροπή και κατεσχήνη». «Μα από ποιον τα οικειοποιηθήκατε λοιπόν?» «Θέλετε να πείτε, τα κλέψατε, ε? Τώρα πια πρέπει να λέτε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ναι, νομίζω πως πραγματικά τα έκλεψα. Όμως αν το προτιμάτε, ας πούμε πως τα οικειοποιήθηκα. Όμως έχω τη γνώμη πως τα έκλεψα. Χθες το βράδυ τα έκλεψα πια τελειωτικά». «Χθες το βράδυ? Μα τώρα μόλις δεν είπατε πως ένας μήνας πάει που τα αποκτήσατε?» «Ναι, μα δεν τα έκλεψα από τον πατέρα μου. Μην ανησυχείτε, δεν τα πήρα από τον πατέρα μου, μα από εκείνη. Αφήστε με, θα σας τα διηγηθώ όλα. Σας παρακαλώ μη με διακόπτετε. Δεν είναι δά και τόσο εύκολο να σας τα πω. Ντρέπομαι να τα πω όλα αυτά. Εδώ και ένα μήνα με φωνάζει μια μέρα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η πρώην αραβωνιαστικιά μου. Την ξέρετε?» «Μα και βέβαια, πώς δεν την ξέρω?» «Το ξέρω πως την ξέρετε. Ευγενέστατη ψυχή, η πιο ευγενικιά και η πιο τίμια γυναίκα. Όμως εμένα με μισή, με μισή από καιρό. Από καιρό, από καιρό. Και με το δίκιο της, με το δίκιο της με μισή». «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα?» ρώτησε απορώντας ο ανακριτής. Ο εισαγγελέας τέντωσε τα αυτιά του. «Ω, μην προφέρετε το όνομά της επί Ματέω. Είμαι πρόστιχος που την ανακατεύω κι αυτήν σε όλη τούτη δω την υπόθεση. Ναι, το έβλεπα πως με μισούσε από καιρό. Από την πρώτη κιόλας φορά. Από εκείνη τη φορά στο σπίτι μου. Μα φτάνει. Φτάνει. Αυτό δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε. Εξάλλου ούτε και χρειάζεται καθόλου. Το μόνο που πρέπει να μάθετε είναι πως με φώναξε εδώ και έναν μήνα. Μου έδωσε 3.000 για να τη στείλω στην αδερφή της και σε κάποιον άλλο συγγενή της στη Μόσχα. Λες και δεν μπορούσε να τα στείλει μονάχη της. Κι εγώ, αυτό συνέβηκε ίσα ίσα εκείνη τη μοιραία μέρα της ζωής μου, όταν, τέλος πάντων, με δυο λόγια, τότε που μόλις είχα αγαπήσει την άλλη, εκείνη, την τωρινή, που την έχετε τώρα κάτω, την Κρούσεκνα, την έφερα τότε εδώ πέρα, στο Μόκρογε, και γλέντισα τα μισά
από εκείνες τις καταραμένες 3.000, δηλαδή 1.500 ρούβλια. Τα άλλα μισά τα φύλαξα. Αυτά λοιπόν τα 1.500 που κράτησα, τα είχα κρεμασμένα από το λαιμό μου, σαν φυλαχτό. Χθες τα πήρα και τα γλέντισα. Τα ρέστα δηλαδή, τα 800 ρούβλια που κρατάτε εσείς, είναι όσα μείνανε από τα 1.500 που είχα εχθές. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Πώς τα λέτε τώρα αυτά, ενώ όλοι ξέρουν πως εδώ και έναν μήνα ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι 3.000 και όχι 1.500. Και ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος τα μέτρησε? Ποιον έβαλα να τα μετρήσει? Μα εσείς ο ίδιος το λέγατε σε όλους πως ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι ακριβώς 3.000. Ναι, σωστά. Έτσι έλεγα. Το έλεγα σε όλη την πολιτεία. Όλη η πολιτεία νόμιζε πως ξόδεψα 3.000. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν ξόδεψα 3, μα μονάχα 1.500. Και τα άλλα τα έραψα και τα φύλαγα στο λαιμό μου. Να πως έγιναν τα πράγματα, κύριοι. Να από που βρεθήκανε τα χτεσινά χρήματα. Αυτό είναι σχεδόν θαύμα, είπε ο Νικολάη. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πρόφερε επιτέλους ο εισαγγελέας, μήπως το εμπιστευτήκατε αυτό σε κανέναν πρωτύτερα? Δηλαδή πως εδώ και έναν μήνα κρατήσατε τα 1.500 ρούβλια? Σε κανέναν. Ποτέ δεν το είπα. Αυτό είναι παράξενο. Ώστε σε κανέναν λοιπόν. Σε κανέναν. Κανένας δεν το ήξερε. Μα γι' αυτό το αποσιωπήσατε. Τι σας έκανε να το κρατήσετε μυστικό? Θα εξηγηθώ σαφέστερα. Μας αποκαλύψατε επιτέλους το μυστικό σας, που όπως το αποκαλέσατε είναι έσχος για σας. Αν και στην πραγματικότητα, δηλαδή μιλώντας σχετικά, αυτή σας η πράξη, δηλαδή η οικειοποίηση των ξένων 3.000, που χωρίς αμφιβολία είχε προσωρινό χαρακτήρα, η πράξη σας αυτή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι μονάχα μία πράξη ελαφρόμυαλη. Όχι όμως και τόσο επέσχυντη, όταν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του και το χαρακτήρα το δικό σας. Παραδέχομαι βέβαια πως είναι μία πράξη απαράδεκτη. Όμως η κάθε απαράδεκτη πράξη δεν είναι και επέσχυντη. Γενικά θέλω να καταλήξω σε τούτο. Πολλοί το καταλάβαιναν σε ολόκληρη την πολιτεία πως φάγατε εκείνες τις 3.000 της κυρίας που αναφέρατε. Άκουσα κι εγώ ο ίδιος αυτή την ιστορία, και ο Μιχαήλ Μακάροβιτς λόγου χάρη την άκουσε, τόσο που κατάντησε πια όχι φήμη αλλά κουτσομπολιό ολόκληρης σχεδόν της πολιτείας. Αν δεν κάνω λάθος μάλιστα, και εσείς ο ίδιος είπατε σε κάποιον πως εκείνες τις 3.000 τις πήρατε από την κυρία που αναφέρατε. Γι' αυτό κιόλας απορώ τόσο που το κρατήσατε έτσι μυστικό ως τα τώρα, προσδίδοντας σε αυτό το μυστικό σας και κάποιο χαρακτήρα φρίκης. Είναι απίθανο ένα τέτοιο μυστικό να σας κόστιζε τόσο πολύ να το ομολογήσετε. Γιατί μόλις τώρα φωνάζατε πως θα προτιμούσατε να πάτε στα κάτεργα παρά να το αποκαλύψετε. Ο εισαγγελέας σώπασε. Ήταν ξαναμένος. Δεν έκρυβε τη φούρκα του, ούτε το θυμό του. Τα είπε όλα χωρίς να νοιάζεται αν τα λέει όμορφα. Μίλαγε σχεδόν ασυνάρτητα και κομπιάζοντας. Το έσχος
δεν είναι στα 1500 ρούβλια, μας το ότι τα ξεχώρισα από κείνες τις 3000, είπε σταθερά ο Μίτια. «Μα τι έχει να κάνει αυτό?» είπε ο εισαγγελέας και χαμογέλασε νευριασμένα. «Τι το ιδιαίτερα εσχρό? Τι σημασία έχει αν από τις 3000 που πήρατε με αξιόμεμπτο τρόπο ή, αφού το προτιμάτε, με επέσχυντο τρόπο, ξεχωρίσατε και βάλατε κατά μέρος τα μισά? Το σπουδαίο είναι πως οικειοποιηθήκατε τις 3000 και όχι το τι τις κάνατε. Όμως, μιας και το έφερε η κουβέντα, για ποιον ακριβώς λόγο το κάνατε αυτό? Γιατί δηλαδή ξεχωρίσατε τα μισά? Γιατί? Για ποιο σκοπό το κάνατε? Μπορείτε να μας εξηγήσετε?» «Ω κύριε, μα ο σκοπός, ίσα ίσα, η πρόθεση είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», φώναξε ο Μίτια. «Το ξεχώρισα από εσχρότητα, δηλαδή ύστερα από υπολογισμό, γιατί ο υπολογισμός σε αυτήν την περίπτωση είναι η εσχρότητα. Και αυτό κράτησε έναν ολόκληρο μήνα». «Δεν σας καταλαβαίνω. Με κάνετε και απορώ. Όμως θα σας το εξηγήσω καλύτερα. Ίσως και πρακτικά να είναι ακατανόητο. Προσέξτε με λοιπόν. Οικειοποιούμε τις 3000 που μου τις εμπιστεύτηκαν γιατί με θεωρούσαν τίμιο. Κάνω με αυτά τα λεφτά ένα γλέντι τρικούβερτο. Τα σπαταλάω όλα. Το άλλο το πρωί πάω και τις λέω: Κάτια, είμαι ένοχος. Ξόδεψα τις 3000 σου στο γλέντι εχθές. Τις ξόδεψα όλες, έως και το τελευταίο καπίκι. Λοιπόν, τι λέτε? Είναι ωραίο αυτό?» «Όχι, δεν είναι ωραίο. Έτσι δείχνομαι άτιμος και μικρόψυχος. Κτίνος, σωστό, που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πάθη του. Ψέματα, ε, ψέματα. Όμως, παρόλα αυτά, εγώ δεν είμαι κλέφτης. Δεν είμαι εντελώς κλέφτης. Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Τα γλέντισα, μα δεν τα έκλεψα. Είναι ακόμα και μια άλλη, πολύ συμφερτική για μένα περίπτωση. Παρακολουθήστε τη σκέψη μου, γιατί αλλιώς και πάλι θα τα μπερδέψω. Σαν να μου φαίνεται που ζαλίζομαι. Είναι λοιπόν και μια δεύτερη περίπτωση. Ξοδεύω εδώ πέρα μονάχα τα 1500 ρούβλια, δηλαδή τα μισά. Την άλλη μέρα πάω και τις δίνω πίσω τα άλλα μισά. Κάτια, είμαι κανάλιας, ελαφρόμυαλος, κάθαρμα. Πάρε τα μισά χρήματα. Τα άλλα μισά τα γλέντισα. Πάει να πει λοιπόν πως θα σπαταλήσω και τα άλλα. Πάρτα για να μην παρασυρθώ και πάλι. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την περίπτωση? Μπορείτε να με πείτε όπως θέλετε, και κτίνος και κανάλια, όμως κλέφτη δεν μπορείτε να με πείτε, γιατί αν ήμουν κλέφτης δεν θα τις γύριζα βέβαια τα μισά λεφτά, μα θα τα κρατούσα και εκείνα. Εξάλλου, βλέποντας εκείνη πως της έφερα τόσο γρήγορα τα μισά, θα μπορεί να είναι σίγουρη πως θα της επιστρέψω και τα άλλα, εκείνα δηλαδή που γλέντισα. Όλη μου τη ζωή θα ψάχνω για να τα βρω. Θα δουλέψω να τα βρω και θα τις τα πάω. Έτσι, μπορεί να είμαι παλιάνθρωπος, όμως κλέφτης δεν είμαι. Ό,τι θέλετε, μα κλέφτης δεν είμαι.

παραδέχομαι πως υπάρχει κάποια διαφορά», χαμογέλασε ειρωνικά ο εισαγγελέας. «Όμως είναι και πολύ παράξενο που εσείς τη νομίζετε τόσο μοιραία αυτή τη διαφορά». «Ναι, νομίζω πως είναι μοιραία. Παλιάνθρωπος μπορεί να είναι ο καθένας και ίσως είναι ο καθένας. Μα κλέφτης μπορεί να γίνει μονάχα ένας αρχιπαλιάνθρωπος. Ας είναι. Δεν ξέρω πως να τις εκφράσω αυτές τις λεπτές διαφορές. Μονάχα που ο κλέφτης είναι πιο παλιάνθρωπος και από τον παλιάνθρωπο. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Ακούστε με. Κουβαλάω πάνω μου τα χρήματα έναν ολόκληρο μήνα. Μπορώ σε κάθε στιγμή να αποφασίσω να τα δώσω πίσω. Και τότε πια πάβω να είμαι παλιάνθρωπος. Όμως όλο και δεν μπορώ να το αποφασίσω. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αν και κάθε μέρα λέω στον εαυτό μου «αποφάσισε το! Αποφάσισε το σήμερα! Αποφάσισε το, παλιάνθρωπε!» Και όμως έναν ολόκληρο μήνα δεν μπορώ να πάρω την απόφαση. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς το νομίζετε? Είναι ωραίο αυτό? Είναι καλό? Ας πούμε ότι δεν είναι καλό. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά και δεν έχω καμία αντίρρηση, απάντησε συγκρατημένα ο εισαγγελέας. Μα και γενικά, ας αφήσουμε κατά μέρος όλες αυτές τις λεπτότατες διαφορές και ας ξανάρθουμε στα γεγονότα, αν βέβαια το θέλετε κι εσείς. Το γεγονός λοιπόν είναι πως ως τα τώρα δεν είχατε την καλοσύνη να μας τα εξηγήσετε, αν και σας ρωτήσαμε πολλές φορές για ποιο λόγο κάνατε στην αρχή ένα τέτοιο ξεχώρισμα των 3.000, δηλαδή τα μισά τα γλεντήσατε και τα υπόλοιπα τα φυλάξατε. Ειδικά μας ενδιαφέρει να μάθουμε γιατί φυλάξατε τα μισά χρήματα. Σε τι σκοπεύατε να τα χρησιμοποιήσετε? Επιμένω σε αυτήν την ερώτηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα και βέβαια, δίκιο έχετε, φώναξε ο Μητία, χτυπώντας με το χέρι το μέτωπό του. Να με συγχωρείτε που σας βασανίζω τόση ώρα και δεν σας εξηγώ το σπουδαιότερο. Αλλιώς θα καταλαβαίνατε στο λεπτό γιατί στο σκοπό ίσα ίσα στην πρόθεση βρίσκεται όλο το έσχος. Ήταν, βλέπετε, ανακατεμένος σε όλα αυτά και ο γέρος, ο Μακαρίτης, που προσπαθούσε να παρασύρει την Αγκράφενα Αλεξάνδροβνα. Εγώ ζήλευα. Ζήλευα πολύ. Νόμιζα τότε πως ίσως να προτιμούσε εκείνον και όχι εμένα. Το λοιπόν σκεφτόμουν κάθε μέρα. Τι θα γίνει αν ξάφνου πάρει την απόφασή της, αν κουραστεί να με βασανίζει και έρθει να μου πει «Εσένα, εσένα αγαπώ και όχι εκείνον. Πάρε με, πάρε με και ας πάμε στην άκρη του κόσμου. Κι εγώ να έχω μονάχα 2 20άρικα. Με τι λεφτά να την πάρω να φύγουμε? Τι θα έκανα τότε? Θα ήμουν χαμένος. Γιατί βλέπετε, τότε δεν την ήξερα και δεν την καταλάβαινα. Νόμιζα πως θέλει λεφτά και πως δεν θα μου συγχωρούσε ποτέ τη φτώχεια μου. Τότε λοιπόν ξεχώρισα κι εγώ τα μισά χρήματα και τα άραψα σε ένα πανάκι. Τα έραψα ψύχρεμα, υπολογιστικά, πριν πάω να μεθοκοπήσω. Και ύστερα με το υπόλοιπο μισό πήγα και γλέντισα. Ό,τι θέλετε πέστε εσείς, όμως αυτό ήταν παλιανθρωπιά. Καταλάβατε τώρα? Ο εισαγγελέας γέλασε δυνατά, το ίδιο και ο ανακριτής.
Εγώ νομίζω πως ήταν πολύ λογική και ηθική αυτή η πράξη σας, που ξεχωρίσατε δηλαδή τα μισά για να μην τα ξοδέψετε. «Τι κακό υπάρχει σε όλα αυτά», είπε χαχανίζοντας ο Νικολάη. «Μα το κακό είναι που έκλεψα. Αυτό είναι. Ο Θεέ μου καταντάει φρικτό που δεν θέλετε να με καταλάβετε. Όλο τον καιρό που κρέμονταν τα 1500 ρούβλια στο λαιμό μου μέσα στο πανάκι, κάθε μέρα και κάθε ώρα έλεγα στον εαυτό μου: «Είσαι κλέφτης, είσαι κλέφτης». Γι' αυτό κιόλας φερόμουνα τόσο άγρια όλον εκείνον το μήνα. Γι' αυτό καυγάδιζα στην ταβέρνα. Γι' αυτό έδιρα τον πατέρα μου. Γιατί αισθανόμουνα πως είμαι κλέφτης. Ακόμα και στον Αλιώσα, τον αδερφό μου, δεν είχα το κουράγιο να αποκαλύψω αυτό το μυστικό μου. Τόσο πολύ με βασάνιζε η σκέψη πως είμαι πρόστιχος και λουποδίτης. Όμως μάθετε και τούτο. Όλον εκείνο τον καιρό που είχα τα λεφτά πάνω μου, έλεγα κάθε μέρα και κάθε ώρα στον εαυτό μου: «Και όμως όχι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ίσως και να μην είσαι κλέφτης, ίσως και να μην είσαι ακόμα κλέφτης. Γιατί? Μα γιατί αύριο κιόλας μπορείς να πας και να δώσεις αυτά τα 1500 ρούβλια στην Κάτια. Και λοιπόν, χθες μονάχα το αποφάσισα να βγάλω το φυλαχτό από το λαιμό μου, καθώς πήγαινα από τη Φένια στου Περχώτην. Ώστα τότε όλο και δεν το αποφάσιζα να το κάνω. Και μόλις τα έβγαλα εκείνην ακριβώς τη στιγμή, έγινα τελειωτικά πια και αναμφισβήτητα κλέφτης. Κλέφτης και άτιμος για όλη μου τη ζωή. Γιατί? Γιατί μόλις έσκισα το πανάκι, χάθηκε πια κάθε ελπίδα μου πως θα μπορούσα να πάω στην Κάτια και να της πω: «Είμαι παλιάνθρωπος, μα κλέφτης δεν είμαι. Με καταλαβαίνετε τώρα?» «Σωστά, με καταλαβαίνετε. Και για ποιο λόγο το αποφασίσατε αυτό χτες το βράδυ?» ρώτησε ο Νικολάη. «Γιατί? Τι αστεία ερώτηση. Γιατί απλούστατα καταδίκασα τον εαυτό μου σε θάνατο. Θα σκοτωνόμουνα εδώ πέρα, στις 5 η ώρα το πρωί. Δεν έχει σημασία», σκέφτηκα. «Δεν έχει σημασία αν θα πεθάνω παλιάνθρωπος ή τίμιος. Κι όμως, όχι. Αποδείχτηκε πως δεν είναι το ίδιο. Δεν με βασάνιζε τόσο πολύ. Με πιστεύετε τάχα, κύριοι? Όλη αυτή τη νύχτα πως σκότωσα εγώ το γεροϋπηρέτη και πως ίσως θα με εξορίζανε στη Σιβηρία. Και τότε, όταν κέρδισα πια την αγάπη μου και μου ανοίχτηκαν οι ουρανοί, και αυτό με βασάνιζε. Μα όχι και τόσο. Όχι τόσο όσο αυτή η καταραμένη συνέστηση, πως πήρα τελειωτικά εκείνα τα καταραμένα χρήματα, πως τα ξόδεψα και κατά συνέπεια ήμουν πια οριστικά και αμετάκλητα κλέφτης. Ω κύριοι, σας το ξαναλέω και η καρδιά μου ματώνει. Πολλά πράγματα έμαθα αυτήν εδώ τη νύχτα. Έμαθα πως όχι μονάχα είναι αδύνατο να ζεις όταν είσαι παλιάνθρωπος, μα πως όταν είσαι παλιάνθρωπος είναι αδύνατον και να πεθάνεις. Μάλιστα, κύριοι, πρέπει να πεθαίνει κανείς τίμια». Ο Μήτια είχε χλωμιάσει. Το πρόσωπό του ήταν εξουθενωμένο και καταβασανισμένο, παρόλο που είχε μιλήσει με έξαψη. «Αρχίζω να σας καταλαβαίνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», είπε μακρόσυρτα ο εισαγγελέας.
σαν πως με κάποια συμπόνια. Όμως νομίζω πως όλα αυτά είναι δική σας φαντασία. Φταίνε τα νεύρα σας, τα αρρωστημένα νεύρα σας. Γιατί, λόγου χάρη, για να απαλλαγείτε από το βάσανο που σας τυραννούσε έναν ολόκληρο μήνα, γιατί δεν πήρατε να δώσετε τα μισά λεφτά σε εκείνη που σας εμπιστεύτηκε τα χρήματα, και όταν πια θα εξηγιώσαστε μαζί της, γιατί μια και η κατάστασή σας ήταν τόσο φρικτή όσο τη λέτε, γιατί να μην δοκιμάζατε έναν συνδυασμό που φαίνεται τόσο φυσικός και τον σκέφτεται κανείς από την πρώτη στιγμή. Να τη ζητήσετε δηλαδή το ποσό που σας χρειάζονταν, αφού πρωτύτερα παραδεχόσαστε τίμια και ειλικρινά το λάθος σας. Αυτή, όντας μεγαλόψυχη και βλέποντας τη μεγαλύτερη ανάγκη που έχετε, δεν θα σας αρνιόταν ποτέ. Σίγουρα θα σας τα έδινε τα χρήματα, αν μάλιστα τις υπογράφατε κανένα γραμμάτιο, ή στο κάτω-κάτω αν τις δίνατε την ίδια εκείνη εγγύηση που προτείνατε στον έμπορα Σαμσόνοφ και στην κυρία Χοχλάκοβα. Γιατί και τώρα ακόμα θεωρείτε αυτήν την εγγύηση τίμια. Έτσι δεν είναι?

0: Μύτια κοκκίνησε μόνο μιας. Ώστε λοιπόν για τόσο παλιάνθρωπο με έχετε. Δεν μπορεί να το λέτε αυτό στα σοβαρά για μένα. Πρόφερε αγανακτισμένα, κοιτάζοντας τον εισαγγελέα κατάματα, σαν να μην πίστευε πως όσα άκουσε τα είπε αυτός. «Σας βεβαιώνω πως δεν αστειεύομαι. Γιατί νομίζετε πως δεν το είπα στα σοβαρά?» απόρησε με τη σειρά του και ο εισαγγελέας.
1: «Ω, πόσο πρόστιχο θα ήταν αυτό! Το ξέρετε, κύριε, το ξέρετε πως με βασανίζετε»,

Σχεδόν το αποφάσισα να πάω στην Κάτια. Τόσο πρόστιχος ήμουνα. Μα να πάω να τη βρω, να της ομολογήσω πως την απάτησα, και για αυτήν την απάτη, για να μπορέσω να πραγματοποιήσω αυτήν την απάτη, για να πληρώσω τα έξοδα αυτής της απάτης, να πάω και να ζητήσω λεφτά από αυτήν την ίδια, δηλαδή από την Κάτια. Να ζητήσω λεφτά. Το ακούτε? Να ζητήσω. Και να φύγω αμέσως με την άλλη, με την αντίζηλό της, που μισεί την Κάτια και την έχει προσβάλει. Ω, μα ελάτε στα συγκαλά σας. Τρελαθήκατε, κύριε εισαγγελέα. Ναι, βέβαια. Δεν σκέφτηκα πως αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων, δεν σκέφτηκα καθόλου αυτή τη γυναικεία ζήλια. Αν πραγματικά μπορούσε να υπάρχει ζήλια σε αυτή την περίπτωση, όπως βεβαιώνεται. Ναι, δεν αντιλέω. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει, είπε χαμογελώντας ο εισαγγελέας. Μα αυτό πια θα ήταν τόσο μεγάλη βρωμιά, είπε ο Μύτια χτυπώντας άγρια τη γροθιά του στο τραπέζι, που κι εγώ δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Και το ξέρετε τάχα πως αυτή μπορεί και να μου έδινε αυτά τα λεφτά. Μα τι λέω, και βέβαια θα μου τα έδινε. Θα μου τα έδινε για να με εκδικηθεί. Για την ειδονή της εκδίκησης θα μου τα έδινε. Από περιφρόνηση θα μου τα έδινε. Γιατί κι αυτή έχει μια καταχθόνια ψυχή και είναι πολύ φλογερή καρδιά. Εγώ βέβαια θα έπαιρνα τα χρήματα. Ω ναι, θα τα έπαιρνα. Και τότε σε όλη μου τη ζωή. Ω Θεέ μου, με συγχωρείτε κύριε αν φωνάζω έτσι, γιατί όλα αυτά δεν είναι πολύ καιρός που τα σκέφτηκα. Προχθές μόλις τη νύχτα, ακριβώς εκείνη τη νύχτα που έχανα τον καιρό μου με τον Λιαγκάβη. Και το ξανασκέφτηκα και χθες. Ναι, και χθες το σκέφτηκα. Όλη τη μέρα το σκεφτόμουνα. Ως που συνέβη και εκείνο. Τι συνέβη? Ρώτησε ο Νικολάη. Ο Μύτια όμως δεν τον άκουσε. Σας ομολόγησα κάτι τρομερό, συμπέρανε αυτός σκυθρωπά. Εκτιμήστε το λοιπόν, κύριε. Μα δεν φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει να το εκτιμήσετε. Πρέπει να το τιμήσετε κιόλας. Αν όχι, αν και αυτό δεν θα μιλήσει στις ψυχές σας, τότε πια θα πει πως δεν με σέβεστε καθόλου, κύριε. Και εγώ θα πεθάνω από την τροπή μου, κύριε, που κάθισα και τα είπα όλα αυτά σε ανθρώπους σαν και σας. Θα αυτοκτονήσω. Μα το βλέπω. Το βλέπω κιόλας. Το βλέπω πως δεν με πιστεύετε. Τι κάνετε εκεί? Θέλετε και αυτό να το γράψετε? Φώναξε τρομαγμένα. Μα θα σημειώσουμε αυτά που μας είπατε, τον κοίταξε απορριμμένος ο Νικολάη. Δηλαδή πως ως την τελευταία στιγμή σκεφτόσαστε να πάτε στην κυρία Κάτια να τη ζητήσετε αυτό το ποσό. Σας βεβαιώνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πως αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Όλη δηλαδή η αφήγησή σας, μα και για σας έχει σημασία. Ιδιαίτερα για σας είναι σημαντικό. Σπλαχνιστείτε με, κύριε, είπε ο Μύτια και χτύπησε τα χέρια του. Αυτό τουλάχιστον μην το γράφετε. Δεν έχετε λίγη ντροπή επάνω σας? Εγώ τώρα, πώς να το πω, έσκισα στα δύο την ψυχή μου μπροστά σας, και εσείς πάτε να επωφεληθείτε και τη σκαλίζετε με τα δάχτυλά σας. Ο Θεέ μου, σκέπασε απελπισμένος το πρόσωπό του με τα χέρια του. Μην ανησυχείτε τόσο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είπε ο εισαγγελέας. Όλα όσα γράφουμε τώρα, στο τέλος θα σας τα διαβάσουμε, και σε όσα δεν συμφωνείτε θα τα αλλάξουμε, σύμφωνα πάντα με τη δική σας υπόδειξη. Τώρα,

θα σας ξαναρωτήσω για τρίτη φορά. Σε κανέναν δεν είπατε πως ράψατε εκείνα τα λεφτά στο φυλαχτό. Σωστά? Αυτό ομολογώ, μου είναι σχεδόν αδύνατον να το πιστέψω. Σε κανέναν? Όχι, σε κανέναν. Σας τα είπα όλα, μα εσείς δεν θέλετε να με καταλάβετε. Αφήστε με ήσυχο. Όπως θέλετε. Αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκαθαριστεί και έχουμε πολύ καιρό ακόμα μπροστά μας. Μα τώρα, σκεφτείτε το και μόνο σας. Μπορούμε να σας φέρουμε δεκάδες μάρτυρες που θα βεβαιώσουν πως εσείς ο ίδιος λέγατε, φωναχτά μάλιστα, ότι ξοδέψατε τότε 3.000. Τρεις και όχι 1.500 ρούβλια. Μα και τώρα, μόλις ήρθατε χθες εδώ πέρα, το είπατε. Το είπατε σε πολλούς πως φέρατε μαζί σας 3.000. Όχι δεκάδες, μα εκατοντάδες μάρτυρες μπορείτε να βρείτε. 200 μάρτυρες, 200 άνθρωποι τα ακούσανε, 1.000 τα ακούσανε, ξεφώνισε ο Μύτια. Βλέπετε λοιπόν, όλοι μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό. Δεν νομίζετε λοιπόν πως μια και είναι όλοι, το πράγμα έχει κάποια σημασία? Καμιά σημασία δεν έχει. Είπα ψέματα και οι άλλοι επαναλάβανε το ψέμα μου. Αυτό έγινε. Μα για ποιο λόγο είπατε ψέματα, όπως λέτε? Αυτό πια κανένας δεν το ξέρει. Ίσως για να καυχηθώ που ξόδεψα τάχα τόσα πολλά για να γλεντήσω. Ίσως για να ξεχάσω τα άλλα λεφτά που είχα ραμμένα στο πανάκι. Ναι, αυτός ίσα ίσα είναι ο λόγος. Πόσες φορές με ρωτήσατε για το ίδιο πράγμα? Ε, πόσες? Είπα ψέματα. Αυτό είναι όλο. Και αφού το είπα την πρώτη φορά, δεν ήθελα ύστερα να το διορθώσω. Γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος. Σωστά? Δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος καμιά φορά? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Να καταλάβει δηλαδή γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος, είπε με ύφος νουθεσίας ο εισαγγελέας. Πέστε μας ωστόσο, ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό, όπως το λέτε, που κρέμονταν στο λαιμό σας?

Απαντήστε μου, ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό που κρέμονταν στο λαιμό σας? Όχι, δεν ήταν μεγάλο. Πόσο μεγάλο πάνω κάτω? Αν διπλώσετε στη μέση ένα κατοστάρικο, θα καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν. Δεν θα ήταν καλύτερα να μας δείχνατε τα κομμάτια του? Θα τα έχετε βέβαια. Να πάρει και να σηκώσει. Τι βλακίες είναι αυτές? Δεν ξέρω που είναι τώρα. Όμως επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πού και πότε το βγάλατε από το λαιμό σας? Γιατί βέβαια, όπως το είπατε και ο ίδιος, δεν πήγατε στο σπίτι σας. Να, όταν βγήκα από το σπίτι της Φένιας και πήγαινα στον Περχώτην, το έβγαλα εκεί στο δρόμο και πήρα τα λεφτά. Μέσα στο σκοτάδι, τι μου χρειαζόταν το φως? Το ξύλωσα με το δάχτυλο στο πι και φι. Χωρίς ψαλίδι? Στο δρόμο? Ναι, στην πλατεία αν δεν κάνω λάθος. Τι να το κάνω το ψαλίδι? Το πανί ήταν παλιό, σκίστηκε αμέσως. Και τι το κάνατε ύστερα αυτό το πανί? Το πέταξα. Πού ακριβώς? Μα στην πλατεία σας λέω. Στην πλατεία. Πού θέλετε να θυμάμαι σε ποιο ακριβώς σημείο της πλατείας? Και στο κάτω-κάτω, τι σας ενδιαφέρει αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Το τεκμήριο αυτό θα ήταν μια απόδειξη προς όφελό σας. Πώς δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό? Και ποιος σας βοήθησε να το ράψετε εδώ και έναν μήνα? Κανένας δεν με βοήθησε. Μονάχος μου το έραψα. Ξέρετε να ράβετε? Ένας στρατιώτης, κύριε, πρέπει να ξέρει να ράβει. Μα εδώ ούτε καν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Και από πού το πήρατε το υλικό? Δηλαδή εκείνο το πανί όπου ράψατε τα χρήματα? Μήπως αστείευεστε? Μάλλον όχι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν είναι ώρα για αστεία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι από πού πήρα το πανί. Κάπου θα το βρήκα. Δεν σας φαίνεται παράξενο που δεν το θυμόσαστε αυτό το τόσο σημαντικό? Μα το Θεό σας λέω, δεν θυμάμαι. Ίσως να έσκισα κανένα εσώρουχο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε αύριο κιόλας να ψάξουμε στο σπίτι σας και να βρούμε αυτό το πουκάμισο, ίσως, από όπου κόψατε το κομμάτι. Τι ύφασμα ήταν, λινό ή βαμβακερό? Πού να ξέρω τώρα τι ύφασμα ήταν? Για σταθείτε. Νομίζω πως δεν το έκοψα από πουκάμισο. Ήταν βαμβακερό. Μου φαίνεται πως έραψα τα χρήματα σε ένα σκουφάκι της σπιτονικοκυράς μου. Σε ένα σκουφάκι της νοικοκυράς? Ναι, της το βούτυξα. Πώς δηλαδή το βουτήξατε? Ναι, σαν να θυμάμαι τώρα πως πραγματικά της είχα βουτήξει ένα σκουφάκι για να το έχω για πατσαβούρα. Ίσως για να καθαρίζω τις πένες μου. Το πήρα κρυφά, γιατί ήταν κουρέλι πια και άχρηστο. Εκεί μέσα έραψα τα 1500 ρούβλια. Ναι, νομίζω πως εκείνο ακριβώς το κουρέλι τα έραψα. Ένα παλιό, χιλιοπλημένο, βαμβακερό. Ναι, ένα κουρέλι ήτανε. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Αυτό το θυμάστε καλά? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πως έτσι είναι. Μα στα παλιά μου τα παπούτσια κι αν δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε τουλάχιστον η σπιτονικοκυρά σας να θυμηθεί πως έχασε αυτό το αντικείμενο? Καθόλου. Ποτέ της δεν το γύρεψε. Ήταν ένα κουρέλι, σας λέω. Ένα κουρέλι που δεν άξιζε πεντάρα. Και τη βελόνα, από πού την πήρατε? Τις κλωστές? Δεν λέω λέξη πια. Φτάνει.
θύμωσε για τα καλά ομίτια. Παράξενο πάντως που δεν θυμάστε καθόλου σε ποιο ακριβώς μέρος πετάξατε αυτό το φυλαχτό. Να διατάξετε αύριο κιόλας να σκουπίσουν την πλατεία και ίσως το βρείτε, είπε ειρωνικά ο Μύτια. Φτάνει, κύριε, φτάνει, πρόσθεσε. Ήταν εξουθενωμένος. Το βλέπω καθαρά πια. Δεν με πιστέψατε. Ούτε λέξη δεν πιστέψατε από όσα σας είπα. Δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Γιατί να αρχίσω? Γιατί? Γιατί βρώμισα τον εαυτό μου, αποκαλύπτοντας το μυστικό μου. Εσείς με κοροϊδεύετε. Το βλέπω από την έκφραση των ματιών σας. Εσείς, κύριε εισαγγελέα, με φέρατε ως εδώ. Πανηγυρίστε τώρα, αν το βαστάει η καρδιά σας. Καταραμένοι, καταραμένοι να είστε, βασανιστές. Έσκυψε το κεφάλι και έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής σοπάσανε. Σε λίγο ανασήκωσε το κεφάλι και τους κοίταξε κάπως άπλανα. Το πρόσωπό του έδειχνε πως τώρα είχε βυθιστεί σε μια αθεράπευτη απελπισία και έγινε σιωπηλός, σαν να μην καταλάβαινε τι του γινότανε. Όμως έπρεπε να τελειώνουν. Έπρεπε να εξετάσουν τώρα τους μάρτυρες. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. Τα κεριά τα είχαν σβήσει προπολού. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς και ο Καλκάνοφ, που όλη την ώρα μπαινόβγαιναν στο δωμάτιο, τώρα είχαν βγει. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής φαίνονταν πολύ κουρασμένοι. Το πρωινό ήταν σκοτεινό. Όλος ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και έβρεχε με το τουλούμι. Ο Μύτια κοίταζε με άπλανο βλέμμα τα παράθυρα. «Μπορώ να ρίξω μια ματιά από το παράθυρο?» ρώτησε ξαφνικά τον Νικολάη. «Ω, παρακαλώ, όσες θέλετε», απάντησε αυτός. Ο Μύτια σηκώθηκε και πλησίασε στο παράθυρο. Η βροχή μαστίγωνε τα πρασινοπά τζάμια. Ακριβώς κάτω από το παράθυρο φαίνονταν ο λασπωμένος δρόμος και πιο πέρα, μέσα στο βροχερό σύθαμπο, οι μαύρες φτωχικές ίσμπες που φάνταζαν πιο μαύρες και πιο φτωχές από τη βροχή. Ο Μύτια θυμήθηκε το χρυσομάλι φίβο και πως ήθελε να σκοτωθεί όταν θα έβγαινε η πρώτη του αχτίδα. «Σαν να μου φαίνεται ένα τέτοιο πρωινό θα ήταν πιο ταιριαστό», σκέφτηκε ειρωνικά και κούνησε κουρασμένα το χέρι του. Και ξάφνου γύρισε προς το μέρος των βασανιστών. «Κύριε», φώναξε, «το βλέπω πια πως είμαι χαμένος. Όμως εκείνη, πέστε μου, σας οικετεύω, τι θα γίνει με εκείνη? Δεν θα χαθεί βέβαια και αυτή μαζί μου? Είναι αθώα. Εχθές δεν ήξερε τι έλεγε όταν φώναζε πως αυτή φταίει για όλα. Δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα. Όλη τη νύχτα αυτό με ανησυχούσε καθώς μιλούσα μαζί σας. Μπορείτε να μου πείτε τι θα απογίνει?» «Ησυχάστε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», απάντησε αμέσως ο εισαγγελέας. «Προς το παρόν δεν έχουμε κανέναν λόγο να ανησυχήσουμε το άτομο για το οποίο τόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Ελπίζω πως και αργότερα δεν θα προκύψει τίποτα εναντίον της. Απεναντίας, θα κάνουμε το κάθε τι που περνάει από το χέρι μας. Να είσαστε εντελώς ήσυχος». «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλά το έλεγα, πως παρόλα αυτά είσαστε τίμιοι και δίκαιοι άνθρωποι. Έφυγε πια τούτος ο βραχνάς από την ψυχή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Είμαι έτοιμος. Μανά, θα πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να αρχίζουμε να εξετάζουμε τους μάρτυρες.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν επί παρουσίας σας. Και τι θα λέγατε για ένα τσαγάκι, τον διέκοψε ο Νικολάη. Αν δεν κάνω λάθος, μας αξίζει. Αποφάσισαν αν υπάρχει έτοιμο τσάι κάτω. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς είχε κατέβει κιόλας για αυτή τη δουλειά. Να πιούν από ένα ποτηράκι και ύστερα να συνεχίσουν. Όσο για το κανονικό τσάι και τα ορεκτικά, να το αναβάλουν για αργότερα. Τσάι υπήρχε κάτω και το φέρνει αμέσως. Ο Μίτια στην αρχή αρνήθηκε να πιει το ποτήρι του. Το ποτήρι του το πρόσφερε ευγενικά ο Νικολάη. Μα ύστερα ζήτησε ο ίδιος να του δώσουν και το πιε με βουλιμία. Γενικά φαίνονταν καταπληκτικά εξαντλημένος. Θα νόμιζε κανείς πως όντας έτσι γεροδεμένος όπως ήταν, δεν θα είχε καμία επίδραση επάνω του το ξενύχτη, έστω κι αν πέρασε από τόσες αγωνίες. Μα το αισθανόταν και ο ίδιος πως μόλις κατάφερνε να κάθεται χωρίς να πέφτει. Ήταν στιγμές που νόμιζε πως όλα γυρίζουνε γύρω του, γυρίζουνε μπροστά στα μάτια του. «Λίγο ακόμα και θα αρχίσω να παραμιλάω», σκέφτηκε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

0: νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη, εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ηδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

Είναι εργασίας κρίσεως, οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση. Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα, και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωριέται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία, και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα.

Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα την βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λυπές προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολύβιος.

Αβάς Βυσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη, δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό, που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ο ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσαρίων. «Αλλά όσο ζω, δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιο 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύμα τη ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Είδα υλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά που ούτε μεριμνούν ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως, να τους φυλάτουμε αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νους σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς, που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του? Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας». Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα, των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχυσε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος παχώμοιος ο μεγάλος.

Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου Ανθολόγιο Συμβουλών. Λοιπόν, ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το κατάλαβες? Θυμάσαι και ένα τραγούδι. Συν Χριστό πανταχού φόβο σου δαμού. Το έχετε ακούσει? Το λένε τα παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας. Είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Βρε, εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω. Σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Κατάλαβες? Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια που ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή τον τραυμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω? Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως. Το φως το αληθινόν που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για το Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήσετε τις αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η πηγή της ζωής. Είναι το άκρον των εφετών. Είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Και μακράν του Χριστού οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιωδών έτσι ωρών. Όλα ζούμε εκείνα, εκεί τη ζωής μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί και τίποτα και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Διαβάστε να ειδείτε. Ασκητέ που εγνώρισαν το Χριστό δεν ήθελαν να φύγουν από τη σπηλιά, ούτε έβγαιναν έξω να κάνουν πιο πέρα. Θέλαν να είναι εκεί που αισθανόντουσαν το Χριστό μαζί τους. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς.

Ο Χριστός είναι φίλος μας. Είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να με αισθάνεστε στην ψυχή σας το φίλο σας. Εμένα που είμαι η πηγή της ζωής, όπως είναι η αλήθεια. Κι όμως αυτά είναι η αλήθεια. Τώρα είπαμε, υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει η κόλαση, υπάρχει ο θάνατος. Όλα αυτά υπάρχουν, όντως υπάρχουν. Είναι το άλλο μέρος, το κακό. Είναι το σκοτάδι. Είναι όλα του σκοταδιού. Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει το Χριστό. Και όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται από το διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Θα μου πεις, εσύ έφτασες να είσαι έτσι? Δεν έχω φτάσει. Αυτό ζητάω. Αυτό θέλω. Και στη σιωπή μου και παντού προσπαθώ να ζήσω σε αυτά. Δεν τα ζω. Όμως, προσπαθώ. Δηλαδή, πώς να σου το πω? Πώς να σας τα πω? Δεν έχω πάει σε ένα μέρος. Έτσι, ή πήγα μια φορά, το είδα. Τώρα δεν είμαι εκεί, αλλά το θυμάμαι. Το λαχταράω, το θέλω. Να τώρα, αυτή τη στιγμή, αύριο, μεθαύριο, κάθε στιγμή μου έρχεται και το θέλω. Θέλω να πάω εκεί, το ζητάω. Δεν είμαι όμως εκεί. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω αυτά. Τα καταλαβαίνετε.

Μία άλλη μέρα ερωτώ το γέροντα πώς πρέπει να είναι η αγάπη μας προς το Θεό και μου λέει: «Η αγάπη μας προς το Θεό, παιδί μου, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη και χωρίς να υπάρχει καμιά διάσπαση σε άλλα πράγματα. Σου φέρνω σαν παράδειγμα το εξής. Ο άνθρωπος μοιάζει να έχει εντός του μια μπαταρία σε ορισμένη ενέργεια. Όταν αυτή την ενέργεια την ξοδεύει σε άλλα διαφορετικά πράγματα εκτός της αγάπης προς το Θεό, η ενέργεια που απομένει μέσα του για αυτόν είναι ελάχιστη και ίσως πολλές φορές μηδαμινή. Όταν όμως διαθέτουμε όλη μας την ενέργεια προς το Θεό, τότε η αγάπη μας είναι μεγάλη προς αυτόν. Σου λέω και τούτο το άλλο. Ήταν μια φορά μια κοπέλα που είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο που τον έλεγαν Νίκο. Αυτή που λες σηκωνόταν κάθε νύχτα και κρυφά από τους δικούς της πηδούσε το παράθυρό της και πήγαινε ξυπόλυτη μέσα από τα χωράφια που υπήρχαν αγκάθια για να συναντήσει τον αγαπημένο της, ματώνοντας τα πόδια της. Όταν επίσης γύριζε στο σπίτι της και καθόταν μέσα, πάντοτε ο Νίκος της ήταν εδώ και μου έδειχνε το μέτωπό του. Ό,τι δουλειές και να κάνετε, ο Νίκος θα ήταν εδώ και μου ξανά δείχνε το μέτωπό του. Έτσι πρέπει και εσύ, παιδί μου, να δίνεις όλη σου τη δύναμη στο Θεό και ο νου σου να είναι πάντα σε Αυτόν, γιατί έτσι του αρέσει. Και ποιος είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός. Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρόλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και απ' εδώ στη γη και απ' εκεί όπου θα πάμε.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο, μια μοναχή προς άλλη, τη φαντάστηκε να σχημονεί με το πνευματικό και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολύ για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Μακριά από αυτά τα γυναικίστικα παράπονα. Το Χριστό, μωρέ, το Χριστό να αγαπήσουμε με πάθος, με θείο έρωτα. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Ξέχινε την αγάπη σου προς όλους και θα έλθει η ώρα που θα αγαπάς αβίαστα και θα νιώθεις ότι όλοι σ' αγαπούν. Ένα κοσμικό τραγούδι λέει: «Μη μου ζητάς να σ' αγαπώ, η αγάπη δεν ζητιέται. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς μονάχη της γεννιέται. Πάρ' το πνευματικά. Εσύ σκόρπα φυσικά από την καρδιά σου την αγάπη του Χριστού». Μερικοί μοναχοί, ιδίως γυναίκες, λένε: «Μ' αγαπάς, γιατί δεν μ' αγαπάς?» Πω πω, πόσο μακριά είναι από την αγάπη του Χριστού. Φτώχεια, πνευματική φτώχεια. Μη σε νοιάζει να σε αγαπούν. Εσύ μόνο ξεχύλιζε από αγάπη Χριστού προς όλους. Και τότε μυστικά έρχεται μια μεταβολή, μια αλλαγή σε όλο το σύνολο. Αυτό που σου λέω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Εφάρμοσέ το και τηλεφώνησέ μου τα αποτελέσματα.

Ένας φίλος δέχθηκε, όπως μου εκμυστηρεύθηκε, τη σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους των ανθρώπων με αυστηρές αρχές, με αποτέλεσμα να εξουθενωθεί και να παρεξηγηθεί τελείως ως προς το χαρακτήρα του. Ο γέροντας τον ανέπαυσε, διότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, πραγματοποιώντας πετυχημένη ψυχική ακτινογραφία του. Του είπε: «Είσαι καλός, ευαίσθητος, ήσυχος. Είσαι πρόβατο του Θεού. Αλλά όταν σε πάρουν με το άγριο, μαζεύεσαι, αντιδράς εσωτερικά. Και τότε είναι που σε παρεξηγούν πολύ και δεν σε καταλαβαίνουν. Όταν όμως σε πάρουν με το καλό, φανερώνεις από μέσα σου τέτοια καλά πράγματα που κάνεις τους άλλους να ξαφνιάζονται. Οι άνθρωποι που σε παρεξήγησαν και σε πλήγωσαν δεν γνωρίζουν ούτε εκείνο το παλιό μύθο για τον άνεμο και τον ήλιο που μάλωναν ποιος είναι ο δυνατότερος και έβαλαν στοίχημα ότι όποιος βγάλει την κάπα του βοσκού που εκείνη την ώρα ανηφόριζε το βουνό θα είναι ο πιο δυνατός. Φύσηξε, ξαναφύσηξε ο άνεμος, αλλά ο βοσκός κρύωσε και τυλίχθηκε πιο σφιχτά στην κάπα του. Βγήκε τότε ο ήλιος από τα σύννεφα, σκόρπισε γύρω καλοσύνη και θερμότητα, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε την κάπα του. Τότε ο ήλιος φώναξε στον άνεμο: «Είδες ποιος από τους δυο μας είναι ο δυνατότερος?» Και συμπέρανε ο γέρον Πορφύριος: «Δεν κερδίζεις τον άνθρωπο με το άγριο, αλλά μόνο με την καλοσύνη».

Ο Γέρον Πορφύριος είπε σε κάποιον επισκέπτη του ότι έβλεπε πως κάτι κακό είχε κάνει στη ζωή του. Εκείνος του απάντησε ότι δεν ένιωθε να τον ενοχλεί η συνείδησή του σε οτιδήποτε και ότι 30 τόσα χρόνια που βρισκόταν στην Αθήνα, όπου είχε ένα εμπορικό κατάστημα, υπήρξε ένας τίμιος έμπορος. Δεν θυμόταν ο άνθρωπος να είχε κάνει οποιοδήποτε κακό. «Στο χωριό σου», τον ρωτά ο Γέρον Πορφύριος, «δεν έκανες κανένα κακό?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Είμαστε πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας μου πέθανε και μου άφησε όλη την περιουσία του. Και για να καταλάβετε ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια φορά μας έκλειψε ο επιστάτης μας, ένα μεγάλο για την εποχή εκείνη ποσό. Κι εγώ δεν τον κατάγγειλα στην αστυνομία. Αλλά βέβαια τον απέλησα, διότι δεν μπορούσα να αφήσω να γκλέφτει στα κτήματά μας». Τον ρωτά τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Τον είδες εσύ ο ίδιος να κλέβει το ποσό αυτό?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά ήμουν σίγουρος ότι αυτός το είχε κλέψει, διότι μόνο εκείνος ήξερε που είχαμε τα χρήματα». Του λέει τότε ο Γέρον Πορφύριος, «Όχι, δεν ήταν αυτός που τα έκλεψε. Και εσύ, απολύοντάς τον, αμαύρωσες το δικό του όνομα και ολόκληρες της οικογένειάς του. Και εκείνη η πράξη σου σε εμποδίζει τώρα να δεχθείς το σώμα και το αίμα του Χριστού μας». Ο πραγματικός ένοχος ήταν άλλος. Τότε πήγε στο χωριό του και ενώπιον των συγχωριανών του αποκατέστησε τον επιστάτη τους, τον οποίο είχε τόσο πολύ αδικήσει, εν αγνία του βέβαια. Και αμέσως μετά πήγε και κοινώνησε.

έλεγε ο γέροντας μια μέρα, ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Τόσο το αίσθημα ανωτερότητος για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητος για την αμαρτωλότητά του. Άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο η ταπείνωση. Άλλο η μελαγχολία και άλλο η μετάνοια. Με επισκέφθηκε κάποτε ένας κοσμικός ψυχίατρος και μου κατηγόρησε το χριστιανισμό, διότι όπως είπε δημιουργεί ενοχές και μελαγχολία. Του απάντησα: παραδέχομαι ότι μερικοί χριστιανοί από σφάλματα δικά τους ή άλλων παγιδεύονται στην αρρώστια των ενοχών. Αλλά και εσύ πρέπει να παραδεχθείς ότι οι κοσμικοί παγιδεύονται σε μια χειρότερη αρρώστια, την υπερηφάνεια. Και οι μεν θρησκευτικές ενοχές κοντά στο Χριστό φεύγουν με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Η υπερηφάνεια όμως των κοσμικών που ζουν μακριά από το Χριστό δεν φεύγει. Με τις τοποθετήσεις αυτές του γέροντα ξεκαθάρισαν μέσα μου μερικές απορίες που είχα αναφορικά με ψυχολογικά προβλήματα της χριστιανικής ζωής. Αντιλαμβανόμουν ότι ο γέροντας ήθελε να αποφεύγουμε την υπερηφάνεια, τη μεταμφιεσμένη σε αυτοδικαίωση χριστιανικού φαρισαϊσμού ή σε αυτοκαταδίκη χριστιανικής περί Θεού συνείδησεως. Έβλεπα ότι η θρασίτητα των αισθανομένων ως καθαρών και η δειλία των αισθανομένων ως ενόχων δεν διαφέρουν ουσιαστικά, ότι είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος, της υπερηφάνειας. Διότι ο αληθινά πιστός χριστιανός ελευθερώνεται από την ενοχή με την εξομολόγηση και την άφεση και χαίρει στην ελευθερία αυτή που του χάρισε ο Χριστός. Γνωρίζοντας δε ότι αυτό είναι δώρο Θεού, ευγνωμονεί και δεν περιφρονεί.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψης οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρυφυλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό, σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση επομένως φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αββάς Ναζάριος.

Είναι φρικτός ο θάνατος και προκαλεί μεγάλο φόβο, όχι όμως εκείνους που γνωρίζουν την ουράνια φιλοσοφία. Γιατί ο άπιστος, που δεν γνωρίζει τίποτε το σαφές για τα μελλοντικά αγαθά και νομίζει ότι ο θάνατος σημαίνει διάλυση και τέλος της ζωής, είναι φυσικό να φρύτει και να φοβάται, αφού πιστεύει ότι προχωρεί προς την ανυπαρξία. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που με τη χάρη του Θεού μάθαμε τα άγνωστα και απόκριφα της σοφίας του και που πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι μια αποδημία, δεν θα ήταν λογικό να τρέμουμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να χαιρόμαστε και να ευθυμούμε, γιατί αφήνουμε τη φθαρτή αυτή ζωή και πηγαίνουμε σε άλλη πολύ καλύτερη και λαμπρότερη και την χωρίς τέλος μακαριότητα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

αγαπάς κάθε άνθρωπο, αδιάφορο σε τι αμαρτήματα έχει πέσει. Να μην λαμβάνεις υπόψη σου τα αμαρτήματα, αλλά να θυμάσαι ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τα ελαττώματα των άλλων μας θλίβουν. Είναι κακόψυχοι, περήφανοι, φθονεροί, φιλάργυροι, επιρρεπείς στις αρχικές ειδονές. Αλλά μήπως κι εσύ είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία? Ίσως να είσαι πιο ένοχος από άλλους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και έχουμε ανάγκη του ελέους Του. Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο, για να συγχωρέσει και ο Θεός τον καθένα μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποιο από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ θεία αγάπη. Όσιο Σιμεών, ο μεταφραστής.

Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος, ιδίως στις μέρες μας, έχει πολύ δύναμη. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά αλυτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς? Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνο όταν αφήσουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε ένα μάγο και έκανε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ το σταυρό? Γιατί όταν ο Χριστός δέχθηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου.

Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια τρέφεται από κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή, εξωτερική ευλάβεια. Λένε ξερά, τώρα αφού μπαίνω στην εκκλησία πρέπει να καθίσω προσεκτικά, δεν πρέπει να κουνηθώ, πρέπει να σκύψω το κεφάλι, έτσι πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Άλλοι μπορεί να κλονίζονται στο θέμα της πίστεως, κι όμως σε ολόκληρη αγρυπνία να στέκονται ορθοί. Έχουν γέροντα ανησυχία για κάτι, ψάχνουν κάτι, γι' αυτό το κάνουν. Κάτι θα έχουν μέσα τους. Καλά είναι αυτά, αλλά να τα αισθάνεται κανείς και από μέσα του, να μην γίνονται μόνο εξωτερικά. Άλλο είναι να βγάζεις το σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια, και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Γέροντας Παΐσιος.

0: Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε ανέστητοι. Με ποιο τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ αναζήτησε τη θεϊκή κατάσταση, την αιώνια ζωή, κόβοντας το δεσμό με τον Πατέρα και Δημιουργό του. Ο Χριστός άνθρωπος, πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέβηκε στο Γολγοθά. Διάλεξε τον οδυνηρότερο θάνατο για να εξαλείψει αυτή την κατάρα. Να αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό σημαίνει να εκθέσει τον εαυτό του στα παθήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κατά το μέτρο που είμαστε ένα κύτταρο στο μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και κατά το μέτρο που η ζωή του κόσμου περνά μέσα μας, ζούμε την τραγωδία της ανθρωπότητας ως δική μας τραγωδία. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.
1: Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γερόν Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Έχω επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 20ος αιώνας και Ευρώπη. Για να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στο χρόνο. Να πάμε εκείνη την περίοδο και να δούμε πώς ήταν η κατάσταση και γιατί και πώς προκλήθηκε ο πόλεμος αυτός που ονομάστηκε πρώτος. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ φορτωμένο, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Για να πάμε λοιπόν την εποχή, αρχές 20ου αιώνα, και χαρακτηρίζεται ως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι πράγματι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
1: Ξέρετε, υπήρξαν παγκόσμιες εμβέλειες συγκρούσεις και πιο πριν. Ο επταετής πόλεμος στα δεύτερα του 18ου αιώνα ή οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι είχαν και αυτοί τέτοιου είδους διαστάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Επομένως, η κλίμακα του γεγονότος είναι πολύ διαφορετική. Η τεχνολογία δηλαδή και οι δυνατότητες της για φόνο στο πεδίο της μάχης έχουν αναπτυχθεί στις αρχές του 20ου αιώνα πια σε ένα επίπεδο ασύλληπτο σε προηγούμενες περιόδους. Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, στους Ναπολεόντιους πολέμους έπρεπε να πυροβολήσεις, να γεμίσεις μετά το τουφέκι, το εμπροστογεμές δηλαδή, να ρίξεις μπαρούτι, να ρίξεις το βόλι, να το πατήσεις κάτω με αυτό το μπαστούνι που είχαν για να γεμίσουν το όπλο, που ήταν πολλή ώρα. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε, είχε στα πολυβόλα τα οποία θέριζαν τον κόσμο, δηλαδή πριν πέσεις κάτω, αν σε χτυπούσε το πολυβόλο, μπορούσε να σε έχει χτυπήσει 4 φορές. Χώρια δε η μεγάλη δύναμη του πυροβολικού με τα εκρηκτικά βλήματα που μπορούσε να κονιορτοποιήσει τα ανθρώπινα σώματα. Επομένως, από την άποψη ενός συνδυασμού και πολιτικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας και τεχνολογίας, θα έλεγα ναι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο στην παγκόσμια ιστορία.
0: Να τον ορίσουμε χρονικά, να ρωτήσω, να σας πω, για να ξέρουμε και για ποια εποχή μιλάμε.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αρχίζει στις αρχές Αυγούστου του 1914 και τελειώνει τον Νοέμβριο του 1918 με την συνδικολόγηση της Γερμανίας.
0: Ωραία. Σας διέκοψα όμως, βλέπετε είναι τηλεφωνικά και δεν βλεπόμαστε και γίνεται αυτό και ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές μας. Ναι, ακούμε.
1: Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε την κλίμακα στην οποία ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επηρέασε τις ανθρώπινες υποθέσεις, η στρατή, ας πούμε, του 18ου αιώνα ήταν περίπου 100.000 άνδρες. Επαγγελματίες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι πολεμούσαν πολλές φορές ως μισθοφόροι, και πιο πριν στην Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο των μισθοφορικών στρατών, με όπλα τα οποία δεν είχαν μεγάλη φωνικότητα. Αντίθετα, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος, όπως είπα, ο πρώτος πόλεμος, μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Ίσως προηγούμενος από αυτό να ήταν ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος, αλλά ήταν μακριά και δεν τον έλαβαν πολύ υπόψη τους. Μιλάμε για στρατούς όχι των 100.000, όχι των 600.000 που ήταν η περίφημη μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα που εισέβαλε στη Ρωσία το 1812. Μιλάμε για στρατούς εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις μεγάλες μάχες, οι οποίες δεν κρατούσαν πλέον μία ή δύο ημέρες, αλλά κρατούσαν μήνες, σκοτώνονταν από κάθε πλευρά 300 με 400.000 άνθρωποι και άλλοι τόσοι τραυματίζονταν ή μέναν ανάπηροι. Ας σκεφτούμε το παιδί, το αγροτόπεδο, ας πούμε, που το 1916 σε ηλικία 15-16 χρονών το πήραν από τη μάνα του, το πετάξανε μέσα στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου κονιορτοποιήντο οι σύντροφοί του από τις βολές του πυροβολικού, το κυνηγούσαν απίθανα χαλίβδινα τέρατα που ήταν τα τάγκς εκείνης της εποχής. το πολυβολούσαν ανίκουστα θηρία από τον ουρανό που ήταν τα πρώτα αεροπλάνα, έτσι. Ή του καίγανε τα πνευμόνια, ή αν όχι τα δικά του, του διπλανού του, τα δηλητηριώδη αέρια. Και αυτό είναι μια μαζική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία όχι ενός επαγγελματία στρατιωτικού, αλλά η εμπειρία του κάθε μέσου πολίτη, του κάθε μέσου αγρότη που τον πήρανε, σας λέω, και τον πετάξανε εκεί πέρα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο, σήμερα το λέμε μετατραυματικό σύνδρομο, τότε το λέγανε shell shock, δηλαδή το σοκ των βολών του πυροβολικού, που είναι ψυχικές ασθένειες οι οποίες προέρχονται από το πεδίο της μάχης, από την εμπειρία αυτή. Και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι γεμάτα τα ψυχιατρία της Ευρώπης από αυτούς που ονομάζουν τότε, ξέρετε, τα ζωντανά απορρίμματα των πεδίων των μαχών. Είναι η κλίμακα της εμπειρίας πολύ διαφορετική. Ξέρετε, εμείς δεν την είχαμε αυτή την εμπειρία. Η Ελλάδα μετήχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά αργά. Μπήκαμε επισήμως το 1917, μετά την επανένωση της χώρας από τον Βενιζέλο, και μετήχαμε σε ένα μικρό μέτωπο σχετικά με το δυτικό ή το ανατολικό, που είναι τα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, το μακεδονικό μέτωπο, χωρίς να έχουμε αυτή την εμπειρία της άσκοπης σφαγής που είχαν οι δυτικοευρωπαϊκοί λαοί. Το δικό τους τραύμα λοιπόν των ευρωπαϊκών λαών ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, το δικό μας τραύμα όχι, βέβαια το δικό μας τραύμα αργότερα ήταν η Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν διαφορετικής υφής, αν θέλετε.
0: Επομένως μιλάμε
1: για να σας δώσω ένα έτσι ενδεικτικό, μια ενδεικτική σχετική απεικόνηση, θα σας πω ότι ο πρώτος, το 1914, η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ορίζεται είτε στα μεγάλα διεθνή περιοδικά, είτε στα συνέδρια, είτε και στα προγράμματα σπουδών, ως η έναρξη της σύγχρονης εποχής. Είναι τόσο μεγάλη η μετάβαση που γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και όχι η βιομηχανική επανάσταση στο 19ο αιώνα.
1: Ξέρετε,
0: η σύγχρονη εποχή τώρα, δηλαδή, ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, και πότε ξεκινάμε τη βιομηχανική επανάσταση, ξέρετε, μπορώ να σας δώσω και εκεί πολλές ημερομηνίες.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Είναι περισσότερο κοινωνική η εξέλιξη, κοινωνική και οικονομική. Ωστόσο, θα έλεγα το 1914 είναι ένα ασφαλές, μια ασφαλής χρονολογία για να ορίσουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μέσα σε αυτό το τεράστιο γεγονός, την τεράστια μετάβαση για το ανθρώπινο γένος, μπαίνουν τα θέματα του δικού μας ενδιαφέροντος, που καταλήγουν τελικά στην μικρασιατική εκστρατεία και στην μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της τεράστιας μετάβασης που υφίσταται σε όλο τον κόσμο.
0: Να δούμε πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη, το 1914 και πριν, και γιατί οδηγηθήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε καθηγητά.
1: Ξέρετε, ο λόγος, η βασική αιτία για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια βαστική αποσταθεροποίηση που γίνεται στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια του 19ου αιώνα. Η Ευρώπη, ξέρετε, μέχρι το 1870 είχε ένα σύστημα κρατών το οποίο ή κυριαρχεί το ή αν πολύ κινδύνευε να κυριαρχηθεί από το ισχυρότερο κράτος εκείνης της εποχής, που ήταν η Γαλλία. Το 1870 όμως επέρχεται η γερμανική ενοποίηση. Δημιουργείται μακράν το ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος, η Γερμανία είναι πολύ ισχυρότερη από τη Γαλλία, στο κέντρο της Υπήρου και κυριολεκτικά παγιδευμένο, γύρω γύρω έχει εχθρούς, ή τουλάχιστον έτσι το αισθάνεται το ίδιο. Αυτό δημιουργεί μια δυνατότητα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών ισχύων σε όλη την Ευρώπη. Και τελικά, ενώ αρχικά οι Γερμανοί είχαν μια πολύ συνετότερη πολιτική υπό τον καγκελάριο Ότο φον Μπίσμαρκ, αλλά μετά την απομάκρυνσή του από τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο τον Δεύτερο, έναν άνθρωπο πολύ αφελή και θα έλεγα επιπόλαιο, η Γερμανία τελικά, επειδή ακριβώς είναι πολύ ισχυρή και πολύ παγιδευμένη κλεισμένη στο κέντρο της Ευρώπης, καταφέρνει να προκαλέσει και να απειλήσει όλους τους μεγάλους γειτονές της, ας πούμε και τη Γαλλία και την Ρωσία και την Μεγάλη Βρετανία, επειδή επιζητεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο στόλο και τελικά δημιουργεί την Αγγλική εχθρότητα.
0: Και την Αυστρο-Ουγγαρία, δεν έχει διαλυθεί ακόμα νομίζω.
1: Η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν ουσιαστικά σύμμαχος της αυτοκρατορικής Γερμανίας. Για να μην σας πω ότι τελικά, σίγουρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε ένα είδος δορυφόρου. Ήταν μια πολύ παλαιότερη δομή, η οποία δύσκολα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του 20ου αιώνα, η Αυστρο-Ουγγαρία, και τελικά δορυφοριοποιήθηκε από την Γερμανία.
0: Και αυτό αυτή η σχέση με την Αυστρία διατηρήθηκε πολύ έντονα και η συνεργασία της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι με την Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Με την Αυστρία.
1: Η Γερμανία είχε ουσιαστικά καταπιεί την Αυστρία πριν από την ανάρξη του, το 1938. Τη δε Τσεχοσλοβακία, παλαιό τμήμα της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, την κατέλαβε το 1938 και αρχές του 1939.
0: Ωραία.
1: Είχε ουσιαστικά, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε απορροφήσει αυτές τις περιοχές. Αλλά το 1914 νομίζω ότι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η αδυναμία, αν θέλετε, των ηγεσιών της Ευρώπης να μπορέσουν να βρουν ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ μιας ραγδαία ανερχόμενης. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα έχει ξεπεράσει σε παραγωγή άνθρακα, δηλαδή καυσίμου, και χάλιβα βαριάς βιομηχανίας και την Αγγλία και τη Γαλλία μαζί. Αισθάνεται ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί περίκλειστη μέσα στο κέντρο της Ευρώπης, δεν έχει θέση στον ήλιο, να το πω έτσι με τον τρόπο που το λέγανε τότε οι Γερμανοί. Δεν έχει μια μεγάλη αποικιακή αυτοκρατορία, αντιμετωπίζει τη δυσπιστία όλων των συμμάχων της, και αυτό είναι το κύριο αίτιο. Αλλά για την έκρηξη του πολέμου αυτού καθ' αυτού το 1914 έχουν παίξει και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η αίσθηση αδυναμίας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η Αυστρο-Ουγγαρία δηλαδή είχε ιτηθεί στον γερμανικό χώρο από την Προσία, από την μετέπειτα αυτοκρατορική Γερμανία, είχε εκβληθεί δηλαδή ως δύναμη από τον γερμανικό χώρο. Είχε ιτηθεί στον ιταλικό χώρο που είχε κτίσει από τη Γαλλία και δημιουργήθηκε έτσι το ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας. Η επόμενη μεγάλη της εδαφική φιλοδοξία ήταν τα Βαλκάνια, δηλαδή η περιοχή της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης σήμερα, όπου εκεί πέρα αντιμετώπιζε μία αμφισβήτηση ενός εθνικού κινήματος που επιζητούσε την ένωση των νοτίων Σλάβων, Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία είναι Νοτιοσλαβία, το κράτος που δημιουργήθηκε μετά. Αισθάνθηκε λοιπόν η Αυστρο-Ουγγαρία ότι αν δεν κατέστρεφε τον κύριο φορέα αυτής της νοτιοσλαβικής ιδεολογίας που ήταν η Σερβία, αν δεν τον κατέστρεφε θα κινδύνευε με ήττα και στο τρίτο αυτό πεδίο, το τελευταίο που της απέμενε δραστηριότητας. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε πράγματι ο διάδοχος του Αυστριακού θρόνου από Σέρβους εθνικιστές στο Σαράγεβο στη Βοσνία, αποφάσισε να συνθλίψει τη Σερβία. Τότε μετά έρχεται, γιατί αισθάνθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία, για να σας το πω έτσι πολύ σχηματικά, ότι αν δεν χτυπήσουμε τους Σέρβους τώρα, μετά από αυτήν την πρόκληση, θα πάψουμε να είμαστε μεγάλη δύναμη, θα πάψουν να μας υπολογίζουν. Απ' την άλλη την πλευρά βέβαια ήταν η Ρωσία, η οποία ακολουθούσε μια πολιτική πανσλαβιστική υποστήριξη, δηλαδή της Σερβίας και της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, όχι μόνο, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, η οποία αισθάνθηκε ότι εάν αφήσουμε τώρα εμείς τους Αυστριακούς να συνθλίψουν τη Σερβία, θα πάψουν εμάς να μας υπολογίζουν ως μεγάλη δύναμη. Η κρίση του 1914 ξεκινάει από την αίσθηση αδυναμίας που έχουν αυτές οι δύο πρώην μεγάλες δυνάμεις, ή έστω μεγάλες δυνάμεις, αλλά οι οποίες είναι σε παρακμή αυτή τη στιγμή, οι οποίες προκαλούν τη σύγκρουση και τελικά φέρνουν σε σύγκρουση, σε πολεμική αναμέτρηση, δύο μεγάλους συνασπισμούς. Τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία από τη μία πλευρά, που είναι οι κεντρικές αυτοκρατορίες, εναντίον της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, που είναι η περίφημη τριπλή συνεννόηση ή αλλιώς η Αντάντ. Αυτό βέβαια, μια τέτοια κρίση, τέτοια κλίμακας τόσο μεγάλης, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή οι χώρες αυτές έχουν περίπου το 80% του ΑΕΠ του πλανήτη, έτσι, αν βάλουμε και τις απικιακές αυτοκρατορίες τους, δημιουργούν μία προοπτική αναμόρφωσης του χάρτη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε περιοχές γειτονικές της Ευρώπης, και εγείρουν αμέσως το ζήτημα του τι θα γίνει, πώς θα, αν θα επιβιώσει και αν δεν επιβιώσει, τι θα γίνει στην περιοχή της Αγγής Ανατολής η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι εκεί το σημείο που μπαίνουμε κι εμείς.
0: Και το οποίο παραμένει και σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι όλα παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Έχουμε λοιπόν την έναρξη με τη δολοφονία στο Βελιγράδι.
1: Στο
0: Σεράγεβο, στο Σεράγεβο, αρχές Αυγούστου του 1914.
1: Η δολοφονία είναι τέλη, όχι, είναι πιο πριν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι να μεγιστοποιηθεί η κρίση, αρχές Αυγούστου έχουμε την έκρηξη του Πανευρωπαϊκού Πολέμου.
0: Θέλετε στο σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μάλλον, κύριε καθηγητά, να σας ξεκουράσουμε και να συνεχίσουμε, αν θέλετε, με τα στρατιωτικά γεγονότα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος λοιπόν και Ευρώπη, κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Σε αυτόν τον πόλεμο, κύριε καθηγητά, ποια κράτη εμπλέκονται?
1: Σε πρώτη φάση είναι οι δύο μεγάλοι συνασπισμοί, κεντρικές αυτοκρατορίες Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, και Αντάντη, τριπλή συνεννόηση, είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι όμως φανερό ότι το γεγονός είναι τόσο μεγάλης έκτασης και κλίμακας που και οι μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στη Σκανδιναβία ορισμένες και στα Βαλκάνια κατά βάση. Η Ελβετία έτσι κι αλλιώς δεν θα επιλεχθεί πουθενά. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Το πρώτο ερώτημα μάλλον είναι αν θα τελειώσει γρήγορα. Όλοι αρχικά νομίζουν ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει γρήγορα. Ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο Γκουλιέλμος ο δεύτερος, λέει μέχρι τα Χριστούγεννα οι στρατιώτες θα είναι σπίτια τους. Δεν ισχύει αυτό. Τελικά αποδεικνύεται ότι στην βιομηχανική εποχή, όταν έχουμε πόλεμο μεγάλων συνασπισμών ανεπτυγμένων χωρών, αυτό που τελικά θα αποφασίσει τον πόλεμο είναι ένας πόλεμος φθοράς. Ένας πόλεμος στον οποίο ουσιαστικά θα καταστραφούν τελικά οι δυνάμεις του ενός ή του άλλου από την πολύ τριβή μεταξύ τους.
0: Ούτως ή άλλως ένας πόλεμος είναι φθορά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν εννοώ πόλεμος φθοράς, εννοώ ένας μακροχρόνιος πόλεμος που θα καταπονήσει τις οικονομίες της κοινωνίας, θα έχει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και τελικά θα οδηγήσει σε κάποιον να παραδοθεί. Δηλαδή ένας πόλεμος εξόντωσης ή αν θέλετε εξάντλησης της μιας από τις δύο πλευρές. Αρχικά η αντίληψή τους είναι ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ξέρετε, η πόλεμη του 19ου αιώνα τελειώνουν σχετικά γρήγορα. Οι Γερμανοί, οι Πρώσοι και με κατόπιν οι Γερμανοί κέρδιζαν γρήγορες νίκες. Ο μόνος πόλεμος ο οποίος δεν τελείωσε γρήγορα στον 19ο αιώνα ήταν ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, όπου συγκρούστηκαν δύο ανεπτυγμένες οικονομίες. Αλλά σας ξαναλέω, δεν το πολύ πήρανε υπόψη τους. Ήταν κάτι εκτός Ευρώπης, δεν το βλέπανε ως μοντέλο. Από τη στιγμή πάντως που σταματάει η γερμανική προέλαση στη Γαλλία και η ρωσική προέλαση στη Γερμανία, αυτό μιλάμε για τον Σεπτέμβριο του 1914, δημιουργούνται δύο μεγάλα συστήματα χαρακομμάτων στην Ανατολή και στη Δυτική Ευρώπη. Και ξεκινάει ένας πόλεμος αυτός του φθοράς, η αγγλική λέξη είναι attrition, ένας πόλεμος εξάντλησης των εμπολέμων. Ανακύπτει το ζήτημα πού θα πάνε τα μικρά κράτη. Στα Βαλκάνια υπάρχουν διάφορα μικρά κράτη. Το ένα είναι η Σερβία που έχει δεχθεί την αυστριακή επίθεση από την αρχή. Τα άλλα είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το ερώτημα είναι πού θα πάει η Βουλγαρία. Και το τρίτο κράτος δεν είναι μικρό, αλλά είναι σε παρακμή, είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Είναι αυτοκρατορία, δεν είναι κράτος, έτσι.
1: Δεν είναι έθνος κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φανερό ότι βρίσκεται ουσιαστικά υπό την επιρροή της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει διεισδύσει στην οικονομία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας τα μεγάλα έργα, τα δημόσια έργα, τον περίφημο σιδηρόδρομο Κωνσταντινούπολης Βαγδάτης, και επίσης οργανώνει τον Οθωμανικό στρατό. Είναι λοιπόν από την αρχή φανερό, αυτό είναι σαφές, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συνταχθεί αργά ή γρήγορα με τη Γερμανία. Και πράγματι συντάσσεται με τη Γερμανία σχετικά γρήγορα, δηλαδή το Νοέμβριο του 1914, 2-3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία περνάει με την πλευρά των Γερμανών. Αυτό αμέσως δημιουργεί για τον Ελευθέριο Βενιζέλο την αίσθηση ότι υπάρχει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί δηλαδή αυτό οθεί την Ελλάδα του Βενιζέλου στην επιλογή του να συνταχθεί με τις αντίπαλες, με τη Γερμανία και την Τουρκία, επομένως δυνάμεις. Το θέμα είναι όμως ότι το 1915, ένα έτος μετά, φθινόπωρο του 1915, συντάσσεται με τους Γερμανούς και η Βουλγαρία. Δηλαδή και οι δύο πιθανοί μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας σε έναν πόλεμο, Βουλγαρία, η οποία διεκδικεί τις μακεδονικές περιοχές της Ελλάδας, και Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία διώκει τους Έλληνες που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδίως στη Μικρά Ασία, έχουν πάει με το πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών Γερμανίας και Αυστρο-Ουγγαρίας. Και εκεί πέρα είναι που έρχεται ο Βενιζέλος και που προσπαθεί να κάνει πλέον την Ελλάδα μέρος αυτού του παγκοσμίου πολέμου. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα σαρωθεί από τις εντάσεις αυτού του παγκοσμίου πολέμου έτσι και αλλιώς, και επομένως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος το θεωρεί, μιας ευνοϊκής έκβασης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου με την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι οι νικητές θα είναι έτσι και αλλιώς η τριπλή συνεννόηση, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, διότι και οι πληθυσμιακές τους δυνάμεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι πόροι τους, οι οικονομικοί πόροι, είναι πολύ μεγαλύτεροι των κεντρικών αυτοκρατοριών. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή η Αγγλία έχει μια τεράστια αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένων των Ινδιών. Η Γαλλία επίσης έχει μια τεράστια αυτοκρατορία στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Αφρική. Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για τις ανάγκες του πολέμου. Η δε Ρωσία, καταλαβαίνετε, η Ρωσία είναι μόνη της, η Ρωσία η Τσαρική είναι το 1/5 της επιφάνειας, της σχετικής επιφάνειας του πλανήτη.
0: Και σήμερα η Ρωσία το ίδιο.
1: Όχι, σήμερα η Ρωσία είναι μικρότερη.
0: Μικρότερη, αλλά πάλι πιάνει πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη.
1: Πιάνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο, έχει πολλές πρώτες ύλες, αλλά η σημερινή Ρωσία, ξέρετε, έχει μια διαφορά σε σύγκριση με εκείνη την όψιμη τσαρική αυτοκρατορία ή την Σοβιετική Ένωση, η οποία η τσαρική αυτοκρατορία εξελισσόταν να γίνει βιομηχανική δύναμη και η Σοβιετική Ένωση ήταν βιομηχανική δύναμη. Η σημερινή Ρωσία έχει άλλα χαρακτηριστικά, οικονομικά και κοινωνικά. Δεν έχει τη μεγάλη δύναμη της βιομηχανικής παραγωγής. Κυρίως εξάγει, όπως όλοι βλέπουμε και το αισθανόμαστε, εξάγει ως επιτοπλίστων ακατέργαστες πρώτες ύλες με τη μορφή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Αλλά η Ρωσία, η Τσαρική και πολύ δε περισσότερο, το ξαναλέω, η Σοβιετική Ένωση, ήταν βιομηχανικές δυνάμεις. Ήταν δυνάμεις δηλαδή που βρίσκονταν στην πρωτοπορία των οικονομικών εξελίξεων.
0: Ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αν μου επιτρέπετε, εγείρει, επειδή είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση, και η σύγκρουση αυτή, ξέρετε, εάν επιληθεί με την πλήρη ήττα του ενός ή του άλλου, δημιουργεί αμέσως γύρι την προοπτική μιας αναμόρφωσης του χάρτη σε μια τεράστια περιοχή που είναι από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή γύρι το ερώτημα του μέλλοντος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη και στην Αιγαίος Ανατολή, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστριακής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής. Θυμίζω ότι από αυτές η Γερμανία έχασε πάρα πολλά εδάφη, η Ρωσία επίσης έχασε πάρα πολλά εδάφη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δε άλλες δύο αυτοκρατορίες διαλύθηκαν.
0: Διαλύθηκα.
1: Η Αυστριακή και η Οθωμανική.
0: Άνω, τελεία για την ώρα και το σήμα, και συνεχίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Επομένως, ένα χαρακτηριστικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι η διάλυση αυτοκρατοριών ή η μείωση
3: η
2: αρχή της διαλύσεως και των άλλων που δεν είχαν ακόμα διαλυθεί, όπως μας είπατε, η τσαρική δηλαδή και η γερμανική.
3: Ναι, και αυτό αμέσως, ξέρετε, δημιουργεί για εμάς τεράστια διλήμματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μόλις 2 χρόνια πριν, να μην πω 1 χρόνο πριν, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, έχει επεκταθεί, έχει διπλασιάσει τα εδάφη της. Και από τη Μελούνα, δηλαδή λίγο πάνω από τη Λάρισα, τα σύνορά της έχουν φτάσει μέχρι τον Νέστο. Έχει πάρει και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχει δε το φαινόμενο, ξέρετε, οι Οθωμανοί μετά την απώλεια των Βαλκανικών τους εδαφών στους Βαλκανικούς πολέμους είχαν μια εισρωή περίπου 3 εκατομμυρίων προσφύγων μουσουλμάνων οι οποίοι κατέφυγαν στην Τουρκία για να αποφύγουν να ζήσουν υπό χριστιανική, ας πούμε, την εξουσία χριστιανικών κρατών. Είναι μια πολύ τραυματισμένη κοινωνία η Οθωμανική και απαντά σε αυτό με 2 τρόπους. Το ένα είναι προετοιμάζεται για ένα νέο πόλεμο εναντίον της Ελλάδος με σκοπό να ξανακατακτήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 1914 η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται για ένα πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και παράλληλα θεωρεί αυτές τις μη μουσουλμανικές πληθυσμιακές ομάδες ως το αίτιο για τον οποίο οι άλλοι τις επιτέθηκαν και τις πήραν εδάφη. Άρα στρέφεται εναντίον των μη μουσουλμάνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πολύ γνωστό παράδειγμα είναι οι Αρμένοι, οι οποίοι υφίστανται μια τρομακτική σφαγή, δηλαδή υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους η απώλεια. Και το άλλο είναι αυτό που συμβαίνει εναντίον των Ορθόδοξων Χριστιανών, των Ελλήνων Χριστιανών στην Μικρά Ασία που, και στην Ανατολική Θράκη, που έχει μείνει στη μνήμη μας ως ο πρώτος διωγμός. Το 1913 ξεκινά, το 1914 πολύ πιο συστηματικά και στη μεγαλύτερη κλίμακα, που έχουμε αυτή την δίωξη των Ορθόδοξων Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την στράτευσή τους. Τώρα το στράτευση βάλτε το σε εισαγωγικά γιατί είναι προσχηματική στην πραγματικότητα, τους πηγαίνουν σε τάγματα εργασίας, τα περίφημα περιβόητα αμελέ ταμπουρού, όπου είναι καταναγκαστική εργασία και πάρα πολλοί πεθαίνουν από τις συνθήκες που έχουν εκεί πέρα μέσα. Ουσιαστικά δηλαδή οι νεότουρκοι, οι οποίοι είναι το πολιτικό κίνημα που κυβερνά πλέον την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποφασίζουν να... Το είχαν αποφασίσει από πριν, αλλά τώρα ειδικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους είναι αμετάκλητη η αποφασή τους να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους οποίους θεωρούν επικίνδυνους γιατί μπορεί να γίνουν μοχλός διεκδίκησης από τους άλλους, από άλλες χώρες. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το 1914 όταν ξεκινά ο πρώτος διωγμός και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τονίζω αυτό, σχεδιάζει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας για να ξαναπάρει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά τα νησιά τα οποία διεκδικεί σήμερα ο Ερντογάν, έχει κάνει μεγάλες αγορές, είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι, δηλαδή δεν είναι μεγάλη δύναμη πια, αλλά είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια χώρα που εκτείνεται από την Αδριανούπολη μέχρι τον Περσικό κόλπο, έτσι. Έχει κάνει αγορά μεγάλων πολεμικών σκαφών, τεράστιων θωρυκτών υπερσύγχρονων από την Αγγλία, και ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται ότι ένας τέτοιος πόλεμος πρέπει να αποφευχθεί. Ξέρετε, ο Βενιζέλος δεν ήθελε ποτέ να εμπλέκεται σε μονομαχίες με γειτονικές χώρες. Ήθελε να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του ως μέρος μιας μεγάλης συμμαχίας και να εξασφαλίζει από πριν, λόγω της υπεροχής των πόρων της συμμαχίας αυτής, τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Δεν ήθελε ποτέ να εμπλακεί ένας προς ένας με τη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη. Έκανε συμμαχία με τους Σέρβους για να αντιμετωπίσει τους Βουλγαρούς. Δεν ήθελε το 14 επίσης να εμπλακεί σε μια μονομαχία με τους Τούρκους, γιατί καταλάβαινε ότι αν οι Τούρκοι έπαιρναν και τα θωρικτά που είχαν παραγγείλει στα αγγλικά ναυπηγεία, θα μας είχαν ρημάξει κυριολεκτικά. Προσπαθεί να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί δηλαδή να αποτρέψει μια τουρκική επίθεση, ακόμη και αποδεχόμενος, το τονίζω αυτό, εθελουσία ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή να φύγουν οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα και να ανταλλαγούν με τους ελληνικούς αγροτικούς πληθυσμούς της υπαίθρου της Μικράς Ασίας. Με κάθε τρόπο ήθελε να το αποφύγει, μέχρι την ώρα που ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το σημείο καμπής στη σκέψη του Βενιζέλου, διότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος του δίνει μια άλλη προοπτική, όχι πια να αντιμετωπίσει σε μια μονομαχία τους Τούρκους ένας προς έναν, αλλά να τους αντιμετωπίσει ως μέρος ενός μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων, ενώ οι Τούρκοι θα είναι μέρος ενός άλλου μεγάλου συνασπισμού, Τούρκοι, Γερμανοί και Αυστριακοί, όπου όμως ο Βενιζέλος είναι πεπισμένος ότι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία θα επικρατήσει στον πόλεμο. Άρα, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα όχι πια μιας μονομαχίας, αλλά μιας ευρύτερης, να εντάξει την ελληνοτουρκική διαμάχη σε μια ευρύτερη σύγκρουση, ο Βενιζέλος από τις πρώτες στιγμές, ξέρετε, από τον Αύγουστο του 1914, δεν κρατιέται. Θέλει να μπει στον πόλεμο η Ελλάδα με την πλευρά των Αγγλογάλων και των Ρώσων, διότι θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Βενιζέλος καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος, εφόσον ειδικά νικήσουν οι Αγγλογάλοι, θα οδηγήσει στη διάλυση της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Όταν διαλυθεί αυτή η αυτοκρατορία, θα αντικατασταθεί από έθνη κράτη. Εάν είναι ένας ελληνικός πληθυσμός να επιβιώσει, πρέπει να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος. Και το ελληνικό

0: πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για το μέλλον του ελληνικού έθνους. Τι θα κάνει η Ελλάδα, θα μπει ή δεν θα μπει? Και εδώ πέρα υπάρχουν τεράστια διλήμματα για τα οποία ευχαρίστως να σας μιλήσω.
1: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Όση ώρα σας ακούω, μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο, μιλάμε για ευρωπαϊκές δυνάμεις, όμως αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν κτίσει σε όλο τον πλανήτη Γη και κατά κάποιο τρόπο εμπλέκονται και οι αποικίες τους. Αυτό γι' αυτό και λέγεται παγκόσμιος πόλεμος.
0: Και εμπλέκονται. Α, κοιτάξτε, λέγεται παγκόσμιος και επειδή γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην Κίνα, όπου έχουν οι Γερμανοί κάποιες μικρές αποικίες, οι Ιάπωνες, οι οποίες είναι μαζί με τους Αγγλογάλους, χτυπούν τους Γερμανούς εκεί, και στην Αφρική. Έχουν μικρές αποικίες οι Γερμανοί σε διάφορα σημεία του πλανήτη, τις οποίες χάνουν αμέσως. Δηλαδή, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έχουν εκδιωχθεί από αυτές. Βέβαια, από την άλλη την πλευρά, οπωσδήποτε, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι χρησιμοποιούν μεγάλους αριθμούς αποικιακών στρατευμάτων, δηλαδή Ινδών, Μαροκινών, Σενεγαλέζων, είναι οι περίφημοι Σενεγαλέζοι που είχαν έρθει στην Αθήνα το 1917 για να φέρουν πίσω το Βενιζέλο. Ναι, υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί αποικιακών στρατευμάτων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά παίζουν και καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου. Δηλαδή, η ανακατάληψη των πολλών οχυρών του Βερντέν το 1916, μια κομβική νίκη του γαλλικού στρατού, του οχυρού Ντομών, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο οχυρό του Βερντέν, το οποίο ανακαταλαμβάνουν οι Γάλλοι το φθινόπωρο του 16, το ανακαταλαμβάνουν με το συνταγματικό, με το αποικιακό σύνταγμα του Μαρόκου. Μία από τις καλύτερες μονάδες του γαλλικού στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά επιχειρήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Γιατί η γερμανική αποικιακή αυτοκρατορία, μικρή έστω, εκτείνεται σε πολύ μεγάλες περιοχές του κόσμου.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει ρωτάει αν έχουμε χρήση αεροπορικών δυνάμεων αεροσκαφών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως νέο όπλο.
0: Ναι. Είναι πολύ καλή ερώτηση και δεν γίνεται πάντα αντιληπτό για ποιο λόγο. Κοιτάξτε, η αεροπορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένα πολύ νέο όπλο. Σκεφτείτε, μόλις μερικά χρόνια πριν το 1914 είχε γίνει η πρώτη πτήση αεροσκάφους από τους αδελφούς Ράιτ. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η αεροπορία και αναπτύσσεται ως όπλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο εξής. Σε αυτόν τον πόλεμο το σημαντικότερο όπλο των στρατών είναι το πυροβολικό. Και μάλιστα όχι από το κλασικό πυροβολικό που εκτελεί ευθεία βολή, αλλά τα οβιδοβόλα, τα λεγόμενα Howitzer, τα οποία εκτελούν έμεση βολή, χτυπούν δηλαδή με μεγάλη τροχιά χωρίς να βλέπουν τον αντίπαλο. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι πίσω από ένα λόφο, αλλά εσύ εκτελείς τη βολή, πηγαίνει πάνω, περνάει το λόφο και τον χτυπάει. Για να εκτελέσεις τέτοια βολή πρέπει να έχεις ακριβή στοιχεία παρατήρησης και να σου δίνουν συντεταγμένες. Αυτές τις συντεταγμένες τις δίνουν αερόστατα, τα οποία υπερίπτανται των γραμμών της μάχης και έχουν παρατηρητές οι δύο πλευρές και δίνουν με το τηλέφωνο. Δεν είναι πολύ εύκολο γιατί οι επικοινωνίες είναι ακόμα εμβριακές αυτή την εποχή. Δίνουν παρατηρήσεις ή παίρνουν παρατηρήσεις από αεροσκάφη, τα οποία αεροπλάνα, εμβριακά, ακόμα πολύ λιγότερο αναπτυγμένα από τα σημερινά, τα οποία φωτογραφίζουν τις θέσεις του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται ο αεροπορικός πόλεμος είναι ότι ο καθένας από τους δύο εμπολέμους προσπαθεί να καταστρέψει τα αερόστατα παρατήρησης του αντιπάλου για να μην μπορεί να δίνει εντολές στο πυροβολικό του, να μην μπορεί να δίνει οδηγίες. Στην αρχή ξεκινάνε επιτιθέμενοι στα αερόστατα, μετά οι άλλοι φέρνουν τα δικά τους αεροπλάνα για να υπερασπιστούν τα αερόστατα και έτσι τελικά καταλήγουμε στις μεγάλες αερομαχίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες γίνονται, ουσιαστικά αναπτύσσονται γύρω-γύρω από αυτές τις θέσεις παρατηρήσεως, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για να καθοδηγήσουν το πυροβολικό, το οποίο επαναλαμβάνουν το βασικό όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μεγαλύτερες απώλειες και των δύο πλευρών και των εμπολέμων προέρχονται από τις οβίδες του πυροβολικού.
1: Και που δεν είχαν και τα όργανα έτσι που έχουν σήμερα υψηλή τεχνολογία και πολλές φορές ήταν η παρατήρηση με τα μάτια από τον αεροπόρο. Είναι μια ιδιαίτερα και πολύ σημαντική ιστορία.
0: Σας βεβαιώνω ότι αν δείτε φωτογραφίες αεροπορικών παρατηρητών, ειδικά από αεροσκάφη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα εκπλαγείτε από την ευκρίνειά τους. Βέβαια ήταν παλιότερες φωτογραφικές μηχανές, αλλά είχαν εκπληκτική ευκρίνεια και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ.

0: πει τους αξιωματικούς που καθόριζαν το πύρο του πυροβολικού για το πού να εκτελέσουν τη βολή.
1: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε όμως και να δούμε τι γίνεται και στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί μας αφορά άμεσα, ήδη μας το αποδείξατε αυτό με τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της εποχής εκείνης. Διαλύεται μια αυτοκρατορία δίπλα μας, έτσι, η Οθωμανική, που μέλος της αποτελούσαμε και εμείς τον προπερασμένο αιώνα. Ελληνικοί πληθυσμοί διάσπαρτοι και πολλοί στη Μικρά Ασία. Τι θα γίνει με αυτούς τους πληθυσμούς?
0: Φοβάμαι ότι δεν, δηλαδή, ήταν λίγο πιο περίπλοκο το θέμα, και εδώ δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δίλημα, το οποίο μας οδήγησε στο καταστροφικότερο φαινόμενο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που είναι εθνικός διχασμός. Ναι, υπήρχε η προοπτική της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα αναπτύσσονται δύο απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει, προβλέπει ότι θα επικρατήσουν στον πόλεμο οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Θεωρεί λοιπόν ότι εφόσον αυτοί θα νικήσουν στον πόλεμο, η Ελλάδα πρέπει να συνταχθεί με αυτούς. Και λέει ο Βενιζέλος, εάν η Ελλάδα δεν πάει με την Αντάντ, με την τριπλή συνεννόηση αυτή, τότε και τη Μικρά Ασία δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει, αλλά εάν δεν πάει η Ελλάδα, αν δεν μπει στον πόλεμο, η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί υπέρμετρα και τελικά θα διεκδικήσει και θα πάρει ακόμη και τα μακεδονικά εδάφη που η Ελλάδα μόλις έχει απελευθερώσει. Κατά την άποψη του Βενιζέλου λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεν μπει στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων και των Ρώσων, θα καταστραφεί το έθνος. Αυτό λέει ο Βενιζέλος. Και είναι ειλικρινής η άποψή του. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα, είναι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος και η ομάδα των πολιτικών δυνάμεων και των στρατιωτικών που είναι κοντά σε αυτόν. Αυτοί πιστεύουν, ο Κωνσταντίνος ειδικά, ότι ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Είναι πραγματικά πανίσχυρος ο γερμανικός στρατός. Θεωρεί λοιπόν ότι η Γερμανία δεν θα χάσει τον πόλεμο. Άρα, λέει ο Κωνσταντίνος, εάν η Ελλάδα πάει με τους Αγγλογάλους, χάσει. Θα πάει με τους χαμένους. Και σε αυτήν την περίπτωση, προσέξτε, και τη Μικρά Ασία δεν θα πάρει, αλλά και η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί, γιατί η Ελλάδα θα είναι με τους ηττημένους και θα μας πάρει τη Μακεδονία. Άρα, αν η Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντίνος, πάει με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Προσέξτε, είναι δύο ασυμβίβαστες απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει ότι αν δεν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι αν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Αν είστε με τον Κωνσταντίνο, θεωρείς ότι ο Βενιζέλος είναι προδότης, γιατί το έθνος θα καταστραφεί, αν κάνεις αυτό που λέει. Και το ανάποδο ακριβώς, αν είστε με τον Βενιζέλο, θεωρείς ότι ο Κωνσταντίνος είναι προδότης, γιατί αν κάνεις αυτό που λέει, το έθνος θα καταστραφεί. Αυτό είναι στη βάση του εθνικού διχασμού. Το πώς αναπτύσσεται ο εθνικός διχασμός θα το δείτε και στις επόμενες εκπομπές σας. Δηλαδή με ποιους τρόπους, ποιους μηχανισμούς, ποια συνταγματική κρίση το 1915, σύμφωνη, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία για το μέλλον του έθνους. Η απόφαση αν η Ελλάδα θα μπει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τον έναν ή με τον άλλον θα καθορίσει το μέλλον του έθνους. Κατά την άποψη του ενός, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα θα πάρει καινούργια εδάφη, αν κάνει τη λάθος επιλογή θα χάσει και αυτά που μόλις έχει αποκτήσει τους Βαλκανικούς πολέμους που έχει απελευθερώσει. Επομένως, είναι μια βαθιά διαφωνία, αγεφύρωτη ουσιαστικά διαφωνία, η οποία ανακύπτει σε ένα μικρό κράτος όπως εμείς, φτωχό κράτος, μέσα στις εντάσεις ενός παγκοσμίου πολέμου, και ενώ συγκλίνουν τεράστιες δυνάμεις στην περιοχή μας, οι Αγγλογάλοι κάνουν επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια, οι Γερμανοί προσπαθούν να κατέβουν στα Βαλκάνια, πρέπει να ληφθεί η απόφαση πολύ γρήγορα σε συνθήκες πραγματικά παροξυσμικές, και η απόφαση αυτή θα επηρεάσει το μέλλον του έθνους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι η αιτία του εθνικού διχασμού. Και αυτός ο εθνικός διχασμός είναι τελικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το κυριότερο αίτιο για το οποίο επέρχεται η μικρασιατική καταστροφή. Γιατί όσο δύσκολο και να είναι η Ελλάδα να κάνει αυτό το εγχείρημα στη Μικρασία, να εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό που πράγματι γίνεται, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο δύσκολο είναι να το κάνει η Ελλάδα, πάντως πόσο πιο δύσκολο είναι, σκεφτείτε, να το κάνει μια Ελλάδα με τις μισές της μόνο δυνάμεις. Γιατί μέσα στον εθνικό διχασμό Ο μισός ελληνικός λαός είναι αντίθετος με τον άλλον μισό. Μία κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί μόνο στους μισούς αξιωματικούς του στρατού, ακόμη και στους μισούς στρατιώτες, γιατί τους άλλους δεν τους θεωρεί αξιόπιστους ή αρκετά νομιμόφρονες. Οι Βενιζελικοί με τους μισούς αξιωματικούς προσπάθησαν μέχρι το 1920 στις εκλογές να πετύχουν τους στόχους στη Μικρά Ασία. Οι Αντιβενιζελικοί με τους άλλους μισούς μετά τις εκλογές του 1920. Αυτή λοιπόν, αυτό το ρήγμα του εθνικού διχασμού σχετίζεται άμεσα με την έκρηξη και εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργεί τεράστια διλήμματα στην ελληνική πολιτική. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε, δεν θα μπούμε, με ποιον θα μπούμε. Και στην πραγματικότητα πυροδοτεί αυτή την εσωτερική σύγκρουση, η οποία είναι και, νομίζω άνετα μπορώ να το πω, ο κύριος υπεύθυνος τελικά για τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Ξεκινάει επομένως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
0: Ξεκινάει το 1915, γιατί το 1915 έρχονται οι Αγγλογάλοι, προτείνουν στο Βενιζέλο να μετάσχει η Ελλάδα σε μια επιχείρηση που θέλουν να κάνουν για την εκπόρθηση των στενών των Βαδαρδανελίων αρχές του 1915, ώστε να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος λέει ναι, θα μπούμε. Ο Κωνσταντίνος λέει όχι και ο Μεταξάς λέει όχι. Ο Μεταξάς μάλιστα τονίζει ότι δεν μπορείς να εκπορθήσεις τα στενά των Δαρδανελίων, γιατί είναι πια οχυρωμένα. Και ο Βενιζέλος το απαντά: δεν με νοιάζει αν θα νικήσω σε αυτή τη μάχη. Με νοιάζει να είμαι με τους, αυτούς που θα νικήσουν στον πόλεμο. Συνολικά. Και βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα πιο έτσι, βαθιά.
1: Όπως...
0: Ο Κωνσταντίνος. Ναι, κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Πιστεύει ειλικρινά ότι ο γερμανικός στρατός δεν θα ηττηθεί στο πεδίο της μάχης. Και πράγματι, αν το δείτε, ο γερμανικός στρατός νίκησε τους Ρώσους στο ανατολικό μέτωπο και κατευλήθη επειδή μπήκαν οι Αμερικανοί στον πόλεμο αργότερα με τεράστιες δυνάμεις και τεράστιες οικονομικές και ανθρώπινους πόρους. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ο ένας λόγος είναι αυτός. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Κωνσταντίνος αντιδρά. Ο Βενιζέλος λέει να πάμε με τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Ρώσους. Εάν όμως πας με τους Ρώσους και οι Ρώσοι είναι στην πλευρά των νικητών του πολέμου και διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε δεν είναι φανερό ότι οι Ρώσοι θα πάρουν στο τέλος την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ταχθεί από τη μοίρα να είναι ο 12ος Κωνσταντίνος, ο πρώτος δηλαδή μετά τον Παλαιολόγο, ο οποίος θα πάρει αυτός την πόλη. Δεν θέλει να τη δώσει στους Ρώσους, καταλάβατε. Δηλαδή του είναι αφόρητη η ιδέα μιας ρωσικής νίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία θα καταλήξει σε ρωσική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος αντίθετα είναι πιο κυνικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Βενιζέλος λέει: εντάξει, ξέρω, δεν θα πάρω την Κωνσταντινούπολη, δεν θα μου τη δώσουν, γιατί είναι πολύ μεγάλο βραβείο, έχει συμβολική αξία. Ο Βενιζέλος διαλέγει να εστιάσει τις προσπάθειές του στη Σμύρνη. Δηλαδή στο δίλημα πόλη ή Σμύρνη, ο Βενιζέλος απαντά Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος τα θέλει και τα δύο. Οι άνθρωποι του Κωνσταντίνου είναι πιο μαξιμαλιστές, τα θέλουν όλα. Και στο τέλος τα χάνουν όλα το 1922.
1: Και έχουμε όμως, το είπατε και όλα, σε αυτή την περίοδο μεγάλες γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ποντίων, έτσι.
0: Κοιτάξτε, για τους Αρμενίους είναι μια αναγνωρισμένη διεθνώς, εκτός από την Τουρκία, πραγματικά τεράστιας κλίμακας. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται. Θα θυμίσω δε ότι το 1920, λίγο μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές, η Σοβιετική Ένωση του Λένιν και η Τουρκία του Κεμάλ συνδυασμένα επιτίθενται σε αυτό το νέο ανεξαρτητοποιημένο κράτος της Αρμενίας και το διαμελίζουν. Δηλαδή είναι μια φοβερά κοινική ενέργεια και των δύο, και των Σοβιετικών και των Κεμαλικών. Τώρα δεν είναι μόνο του Πόντου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον ορισμό της γενοκτονίας που έχει δοθεί από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, η οποία όμως είναι μεταγενέστερη του 1948, ως γενοκτονική δράση άνετα μπορούν να θεωρηθούν και αυτά που κάνουν οι νεότουρκοι από το 1914 εναντίον των ελληνικών κοινοτήτων και της Ιωνίας, όχι μόνο του Πόντου. Το πρόβλημα εδώ νομικά είναι ότι η νομική πράξη που το αναγνωρίζει είναι μεταγενέστερη και γεννάται ένα ζήτημα εάν η σύμβαση του 1948 του ΟΗΕ δημιουργεί νέο δίκαιο εκ του μηδενός ή αν κωδικοποιεί ήδη υπάρχον εθνικό δίκαιο. Είναι μια τεχνική λεπτομέρεια αυτό. Αλλά αυτό που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμβαίνει στην περίπτωση και του Πόντου και της Ιωνίας είναι ότι μπορούμε να βρούμε και να τεκμηριώσουμε μια αλυσίδα διαταγών που προέρχονται στην τουρκική διοίκηση από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή δίνουν εντολή φάτε τους ή διώξτε τους ή στερήστε τους τα μέσα για να επιβιώσουν, που και αυτό αποτελεί γενοκτονική πράξη σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Και η εντολή δίνεται από πάνω και μπορούμε να δούμε πώς κατεβαίνει προς τα κάτω και εκτελείται. Είναι άλλο, αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για να πεις ότι υπάρχει γενοκτονική δράση. Το απλό έγκλημα πολέμου, απλό έστω, πάντως έγκλημα πολέμου, αλλά πάντως το έγκλημα πολέμου αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ένας τοπικός διοικητής να χάσει το μυαλό του και να σφάξει ένα χωριό, είναι άλλο πράγμα από τη γενοκτονία. Ο τοπικός διοικητής που σας είπα δεν έχει πάρει εντολή από πάνω, κατά ανάγκη. Αλλά στην περίπτωση των τουρκικών δράσεων εναντίον των Ελλήνων της και της Ιωνίας και του Πόντου, είναι σαφές ότι υπάρχει διαταγή από πάνω. Διαταγή από πάνω, το οποίο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ενοχή ενός κράτους για τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Μια ακροάτρια που μας ακούει θέλει να αναφερθείτε στους Έλληνες Αμερικής οι οποίοι έκαναν, δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ η ερώτηση, τέλος πάντων, που ήρθαν να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους.
0: Κοιτάξτε,
1: το θέμα μας δεν είναι η Βαλκανική πόλεμη, όμως είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Ας το πούμε,
1: μια και το ανέφερε. Τελειώνουμε, κύριε καθηγητά, έχουμε 2 λεπτά μόνο.
0: Θα φροντίσω λιγότερο.
1: Και δεν είπαμε και τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έρχονται ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις και παραλήψεις που λέει εδώ. Είναι αδύνατον. Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Ναι. Απαντήστε σε ό,τι σας έχουμε.
0: Όντως, είναι πολύ συγκινητικό ότι στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο ήρθαν χιλιάδες άνθρωποι μετανάστες από την Αμερική. Τότε η κύρια μετανάστες ήταν κυρίως από την Πελοπόννησο, την Νότια Ελλάδα προς την Αμερική, λόγω της ταφιδικής κρίσης στα τέλη του 19ου αιώνα. Παράτησαν τη ζωή τους που είχαν αρχίσει εκεί και ήρθαν, στρατεύτηκαν και πολέμησαν για την ελληνική υπόθεση στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, την οποία νομίζω ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να την αναδείξει και έστω ενδεικτικά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, τους απογόνους τους δηλαδή, να τους προσφέρει κάποια τιμή.
1: Εν κατακλείδη, τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Κοιτάξτε, το Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διαλύει 2 μεγάλες αυτοκρατορίες. Την Αυστρογγρική και την Οθωμανική. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της διάλυσης που μας συνέφερε, τη συνθήκη των Σευρών για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τελικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε πράγματι με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά με μια συνθήκη η οποία ήταν πολύ περισσότερο εις βάρος μας. Ο λόγος όμως που δεν τα καταφέραμε δεν ήταν μόνον η πολιτική των ξένων, ήταν και αυτό ομολογουμένως, αλλά κυρίως ήταν, νομίζω, η αδυναμία μας να κρατήσουμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο και η αδυναμία μας να φτάσουμε σε σημείο εθνικού διχασμού, που σήμαινε ότι ουσιαστικά ο ένας έβαζε τρικλοποδιό στον άλλον τη στιγμή που το έθνος είχε αναλάβει την ύψιστο αγώνα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις.
1: Και εγώ ζητώ, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει ήδη. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και τις ερωτήσεις σας. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την συνομιλία μαζί σας λόγω τέλους του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Ακούσατε την εκπομπή Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού.

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζή Εμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας.